0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: 101,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Στο σπίτι με μόνη, παράθυρα κλείνω, δεν μ' αναγνωρίζω. Η σκέψη θολώνει,

0: Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι. Κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου

0: μόνη, κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα για μου.
1: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
1: Ακούς Star FM 9:33. 9:33. Star FM. Ακούς Star FM 9:33. 9:33. Star FM.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό
3: Star FM 933.
5: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο Star FM 933.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες στο μυαλό μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: με μαρτυρίες, υπήρξε μηχανική βλάβη στον αέρα, το ελικόπτερο έκανε ένα παράξενο θόρυβο και μετά από λίγο έπεσε. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Ξεκινούν σήμερα το πρωί οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της Σαλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις και να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών. Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια, η επιτόπια έρευνα συγκλίνει προς το σενάριο της αμέλειας, καθώς εκτιμάται ότι ενδεχομένως έγινε χρήση καντήλιου ή θυμιατού. Διαφορετική είναι η εικόνα που προκύπτει για τη δεύτερη πυρκαγιά στα Σελήνια. Αρχικά οι μαρτυρίες έκαναν λόγο για ένα όχημα που βρισκόταν στην περιοχή και κάηκε, στρέφοντας τις εκτιμήσεις προς ενδεχόμενη μηχανική βλάβη. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της έρευνας, τα δεδομένα διαφοροποιήθηκαν και γύρονται πλέον υποψίες εμπρισμού. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Τρεζίνας. Φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά σε μοτοσυκλέτα. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Επιπλέον, εξετάζεται η εμπλοκή του σε άλλες 9 περιπτώσεις πυρκαγιών σε πρανιωδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα το χρονικό διάστημα από το Σεπτέμβριο μέχρι και το Δεκέμβριο του 2024. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Εξήγησε ότι οι Ιρανοί θέλουν μια συμφωνία, αλλά δεν πρόκειται να κάνουν αυτή τη συμφωνία που θεωρεί ο ίδιος ότι είναι απαραίτητη για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, το Οβάλ Γραφείο επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν τα στενά του Ορμούζ αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει η ιδέα αυτή. Ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο πάνω στα στενά, λέγοντας ότι ο στρατός του Ιράν είναι εντελώς νικημένος. Εμφανίστηκε πιο διαλλακτικός απέναντι στο Ομάν λίγες ώρες μετά τις απειλές του ότι θα τους βομβαρδίσει αν ανακατευθεί στο ζήτημα με το Ιράν. Ο Τραμπ είπε: «Δεν νομίζω ότι φέρονται πολύ καλά, αλλά θα τους χειριστούμε». Η Τεχεράνη ετοιμάζεται να αλλάξει στάση και να περάσει σε πλήρη επίθεση, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες μεσολαβητών προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, δήλωσε χθες ο Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Σαφές χρονοδιάγραμμα για τον αφοπλισμό της Χαμάς, συνδέοντας τον ευθέως τόσο με την ανοικοδόμηση της Γάζας όσο και με τη συνέχιση των Ισραηλών στρατιωτικών επιχειρήσεων, έθεσε ο Τζάρεν Κούσνερ μετά την ολοκλήρωση της διήμερης επίσκεψής του σε Αίγυπτο και Ισραήλ στο πλαίσιο των προσπαθειών για την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου για την Λωρίδα της Γάζας. Ο Αμερικανός απεσταλμένος εκτίμησε ότι τα πρώτα βήματα μπορούν να γίνουν μέσα σε 30 ημέρες, προειδοποιώντας ότι αν η Χαμάς δεν αφοπλιστεί εντός 60 έως 90 ημερών, θα αποδείξει ότι δεν είναι ειλικρινής ως προς την ειρήνη και το Ισραήλ θα μπορεί να προχωρήσει και να ολοκληρώσει τη δουλειά. Η πρεσβεία της Ρωσίας στο Λονδίνο προειδοποίησε χθες πως η Βρετανία θα λογοδοτήσει για τις συνέπειες της στρατιωτικής συνεργασίας της με την Ουκρανία, έπειτα από δημοσιεύματα για τη χρήση ντρόουν βρετανικής κατασκευής από το Κίεβο για πλήγματα εναντίον στόχων σε μεγάλο βάθος στην ρωσική επικρατεία. Στην αθλητική ενημέρωση, την πρόκριση στην League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος πήραν Άρης, Λάρισα και Βόλος. Ο Άρης επικράτησε τις αναγέννησης Καρδίτσας με 2-0, η Λάρισα της Καλυθέας με 3-1 και ο Βόλος του Ηρακλή επίσης με 3-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και ίσως βρέξει για λίγο στα δυτικά και βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 από φόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, το μεσημέρι απόγευμα όμως τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε ορεινές περιοχές στα δυτικά και στην Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς στα νότια πελάγια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά και 5 από φόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά όπου θα φτάσει το μεσημέρι στους 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά 30 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη πιθανόν εκτός από ορεινές περιοχές στα υπηρετικά, λίγες μπόρες να εκδηλωθούν και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι μερικά ασθενείς βαθμία στο Αιγαίο Βόρειο όμως μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή ο καιρός γενικά έθρος με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κερκυλής.

ότι πέθανε στις 8 Ιουλίου. Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε μόλις χθες Δευτέρα, στη γενετηρά της στο Σουάνσι της Ουαλίας. Πάρα πολλοί κόσμος βρέθηκε εκεί στους δρόμους του Σουάνσι. Πάρα πολλοί θαυμαστές της, χιλιάδες θαυμαστές της. Μια πολύ φορτισμένη ατμόσφαιρα. Εδώ και ένα όμορφο κλίμα, θα έλεγα εγώ, διότι είναι πραγματικά έτσι πολύ ωραίο να φεύγει ένας άνθρωπος με τόση αγάπη. Πολύ αγάπη εισέπραξε κατά τη διάρκεια αυτής της μακράς καλλιτεχνικής της διαδρομής η Bonnie Tyler. Και η ίδια αγάπη τη συνόδευσε και σε αυτό το τελευταίο αντίο. Βεβαίως υπό τους ήχους μεγάλων επιτυχιών της. Μια διασκευή ενός πολύ γνωστού τραγουδιού από την Bonnie Tyler ακούσαμε εμείς στην έναρξη της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Learning to Fly, Tom Petty. Η αρχική εκτέλεση, η πρώτη εκτέλεση, Bonnie Tyler με τη χαρακτηριστική βραχνή χρειά στη φωνή. Θα τους τρελάνει εκεί πάνω, εκεί ψηλά, η Bonnie Tyler. Καλό σας πρωινό, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε? Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Ω ναι, μας έχει αφήσει στο πόδι του εδώ και 2 εβδομάδες ο Γιώργης ο Ψάλτης, ο γέρον εδώ του Sky 100,3. Δήμητρα Σταματίου στα Dex. Έχω να τη δω τόσο καιρό που νόμιζα πως ήταν σε αυτή την κατηγορία των συναδέλφων που έλειπαν όλον αυτόν τον Αύγουστο. Όχι, έχει γυρίσει εδώ και καιρό η κυρία Σταματίου, μάλιστα. Μπράβο, Δημητρά μου. Και εσύ εδώ στο μετερίζει της ενημέρωσης. Ξέρετε, κάποιοι συνάδελφοι επιστρέφουν και βγαίνουν στην επιφάνεια εδώ στο Νέο Τοφάλιρο, σαν τα σαλιγκάρια μετά τη βροχή. Έλειπαν με άδεια τον Αύγουστο και τώρα να τους βλέπει. Σιγά σιγά ξεπροβάλλουν, εμφανίζονται. Όχι, η κυρία Σταματίου δεν είναι σε αυτή την κατηγορία. Μελίνα Σαμαραδέλη, το κορίτσι μας, το κορίτσι από το νησί. Στο τηλεφωνικό το κέντρο είναι η κυρία Ρούλα Βρετάκου. Ποιος είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, βοηθήστε με να δω. Η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη, την είδα νωρίτερα. Έφτιαχνε το πρώτο της πρωινό καφέ, βεβαίως. Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την αρχή συνταξία αυτής εδώ της εκπομπής. Βεβαίως το γενικό κουμάντο όλης της πρωινής ζώνης. 2-10-48-00-170 και 4 την Αργυρό μας τη βομβαρδίζεται, δεν καταλαβαίνει τίποτα, παιδιά. Με μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις αυτό το πρωινό Τρίτης, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, θα το καταγράψει σε χρόνο ντέτε η κυρία Γεμελιάρη. Εννοείται πως αν θέλετε βομβαρδίζετε και εμένα. Skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου. Ανταμώνουμε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας. pekirk@gmail.com. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Τρίτη σήμερα, 18 Αυγούστου, είναι πάντα το σωτήριο έτος 2026. Αυτό το οποίο διανύουμε, μην το ξεχνάτε. Ανατολή του ήλιου στις 6:41 πρώτα λεπτά. Δύσεις στις 8:16. Από αυτά τα πράγματα για τα οποία δεν χρειάζεται να ανησυχείς ακόμη και σε αυτήν εδώ την καταπληκτική χώρα που λέγεται Ελλάδα. Χρόνια πολλά στον Φλόρο και τη Φλόρα. Κάθε καλό, παιδιά, με υγεία. Πάρα πολλές γιορτές τον Αύγουστο, Το συνειδητοποιώ φέτος. Που σας τα αναγγέλω όλα αυτά. Σας ενημερώνω ποιος γιορτάζει κάθε πρωί. Λοιπόν, πολλές γιορτές και δεν είναι μόνο 15 Αύγουστος που εκεί γιορτάζει όλος ο κόσμος και όλος ο ντουντές και τις υπόλοιπες μέρες. Πολλοί γιορτάζουν. Μπράβο, παιδιά, κάθε καλό χρόνια πολλά. Με υγεία. Καιρός. Μικρή άνοδο της θερμοκρασίας προβλέπει για σήμερα, παιδιά, υπηρεσία, να ξέρετε. Περαιτέρω εξασθένιση των ανέμων. Αυτή. Οι βοριάδες, αυτά τα μελτέμια μας πήραν και μας σήκωσαν φέτος τον Αύγουστο, Θα μου πεις, από την άλλη, αν το δεις, αν δεν έχει και ο Αύγουστος μελτέμια, ποιος μήνας θα έχει. Ναι, σωστό και αυτό. Θα έχουμε όμως και βροχές σήμερα, όπως διαβάζω. Θα σας πω και αναλυτικά τις περιοχές όπου θα έχουμε κάποιες καταιγίδες. Τοπικά φαινόμενα θα είναι αυτά που φαίνεται πως τουλάχιστον αυτό εκτιμούν οι μετεωρολόγοι, δεν θα έχουν και κάποιο εύρος
δεν θα είναι σε μεγάλη κλίμακα. Θα σας πω όμως εγώ αναλυτικά τις περιοχές για να έχετε το νου σας, διότι είδατε τι συνέβη ανήμερα 15 Αυγούστου στην Ανατολική Μάνη, όπου χθες πετυχαίνοντας εδώ στους διαδρόμους των ΣΚΑ 100,3 τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, το μετεωρολόγο μας, άρτια αφιχθής και αυτός από τις καλοκαιρινές του διακοπές, τον ρώταγα εκεί για το τι ακριβώς είχε καταγράψει υπηρεσία για εκείνη την ημέρα και μου είπε πως είχε φανεί από τα μοντέλα, από τα συστήματα, πως θα ερχόταν κάτι δυνατό, πως θα ρίχνε πράγμα εκεί στην Ανατολική Μάνη. Όμως είδες πως ούτε 112 έφτασε σε όσους βρισκόντουσαν στην Ανατολική Μάνη, τίποτα, σαν να κοιμήθηκε λιγάκι η υπηρεσία. Δεν ξέρω, επειδή ήταν 15 Αύγουστος, εμείς όλοι ήμασταν σε επιφυλακή. Ίσως η κινητοποίηση αφορούσε περισσότερο τις πυρκαγιές και κάπου εκεί ξεχάσαμε το γεγονός ότι θα πέσει πάρα πολύ βροχή στην Ανατολική Μάνη. Υποτιμήσαμε το μέγεθος του φαινομένου, διότι εκεί πραγματικά από καθαρή τύχη δεν είχαμε άλλα. Κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές. Διότι στο μέσον του καλοκαιριού, όταν πέφτει τόσο νερό και σε μια περιοχή όπως είναι η Ανατολική Μάνη, που φαντάζομαι συνηθισμένη σε τέτοια καιρικά φαινόμενα δεν είναι, δεν θέλει και πολύ για να συμβεί το κακό. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Αν και έχουν εκεί διάφορα εμπόδια τώρα να υπερπηδήσουν, που έχουν να κάνουν με ζημιές, καταστροφές. Θα τα βρει όλα αυτά η υπηρεσία, φαντάζομαι. Η κεντρική πολιτεία θα φροντίσει ώστε γρήγορα να τρέξουν οι διαδικασίες με τις αποζημιώσεις των ανθρώπων, σε συνεννόηση με την περιφέρεια και τους δήμους. Πάμε τώρα στα πιο φρέσκα. Από το μεσημέρι και μέχρι το απόγευμα θα έχουμε βροχές σε ορεινά τμήματα της υπηρετικής χώρας, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης. Κεντρική στερεά Ελλάδα, ορεινές περιοχές στους νομούς Ευρυτανίας και Φωκίδας, Πελοπόννησος. Ορεινά τμήματα της Αρκαδίας, της Λακωνίας και της Αχαΐας. Στη Δυτική Μακεδονία περιμένουμε βροχές στα ορεινά των νομών Φλόρινας, Καστοριάς και Κοζάνης. Στη Θεσσαλία πάνω στην Πίνδο. Και στην Κρήτη αποκλειστικά στα ορεινά των νομών Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Για να μην μου λέτε μετά ότι δεν ξέρατε. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι θα ρίξει 141 χιλιοστά όπως έριξε στην Ανατολική Μάνη μέσα σε μόλις 4 ώρες. Φαντάζομαι πως κάτι το τόσο ακραίο δεν θα έχουμε. Δηλαδή θέλω να πιστεύω, μην έχουμε άλλα εκεί με τους ανθρώπους και τρέχουν καλοκαιριάτικα. Λοιπόν, αυτά και σε σχέση με τον καιρό. Αυτή την ώρα εδώ στο Νότο Φάληρο, τη θερμοκρασία έχουμε, κυρία Σταματίου, για να δω, για να ενημερώσουμε τον κόσμο. 24 βαθμούς Κελσίου, ναι. Σαν να έχει ανέβει λιγάκι, Το διαπιστώνεις από αυτή την ώρα. Μάλιστα. Για πάμε να δούμε τώρα τα θέματά μας. Υπάρχει ένα περιστατικό πολύ δυσάρεστο από τα πολλά που έχουμε κληθεί να διαχειριστούμε το φετινό καλοκαίρι. Δεν ξέρω, πραγματικά πολύ δύσκολο το φετινό καλοκαίρι, με πάρα πολλές ειδήσεις, στενάχωρες ειδήσεις, δυσάρεστα γεγονότα. Εμένα, δεν ξέρω για εσάς, μου φαίνεται αιώνας το φετινό καλοκαίρι και ο φετινός Αύγουστος με αυτά που έχουν συμβεί. Φωτιές, θανάτους, πλημμύρες, πολέμους, σαν πολλά να έχουν μαζευτεί. Είχαμε λοιπόν στη Σύφνο πτώση ελικοπτέρου με 3 νεκρούς. Συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου τύπου Bell 206. Στη Σύφνο, στην περιοχή Θόλος, όταν έγινε γνωστή η είδηση, υπήρξε μια ανησυχία που έπεσε αυτό το ελικόπτερο. Αν έπεσε σε κατοικημένη περιοχή ή σε κάποια περιοχή όπου υπήρχαν τουρίστες και παραθέριζαν εκείνη την ώρα, ευτυχώς δεν υπήρξε τελικά κάτι τέτοιο. Όμως το δυστυχές στην όλη αυτή η ιστορία είναι πως οι τρεις που επέβαιναν στο συγκεκριμένο ελικόπτερο είναι νεκροί, βρέθηκαν απαθρακωμένες οι σωροί τους, ένας Έλληνας πιλότος και ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία. Τι να πεις. Πραγματικά τι να πεις, έχουν κυκλοφορήσει και διάφορα βίντεο από κάμερες ασφαλείας εκεί της περιοχής που καταγράφουν τη στιγμή της πτώσης. Φαίνεται πως το ελικόπτερο είχε μια καθοδική πορεία προς το ελικοδρόμιο και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ακούγεται μια έκρηξη. Από τη συντριβή είναι η έκρηξη προφανώς και βγαίνει πυκνός καπνός. Υπάρχουν και μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι λένε για έναν θόρυβο, έναν παράξενο θόρυβο, μάλλον κάποια μηχανική βλάβη πέστη αυτό το ελικόπτερο και έπεσε εκεί στην περιοχή Θόλος, στην Σύφνο.
αφού δεν έπεσε παιδιά πάνω σε κανένα σπίτι, σε κανένα κατάλημα, να σκοτωθούν κι άλλοι, πάλι καλά να λέμε. Αλλά τι να πεις τώρα για τους νιώπαντρους που βρήκαν έτσι ξαφνικά τραγικό θάνατο, τι να πεις. Την διερεύνηση του δυστυχήματος έχει αναλάβει ο ΔΑΣΑΜ. Να ξέρετε, ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Υπάρχει ακόμη αυτός. Αλήθεια, ε. Και αναλαμβάνει και τη διερεύνηση δυστυχημάτων. Στο άλλο δυστύχημα τώρα, που είχαμε, θα θυμάστε, πριν από 2 εβδομάδες, στην Ψάθα, στη μεγάλη φωτιά στην Δυτική Αττική, με την σύγκρουση 2 ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στην πολύ μεγάλη φωτιά. Δεν ξέρω πώς είδατε χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΣΚΑΙ με τη Χριστίνα Βίδου. Ο Γιάννης Σουλιώτης, πάντα με εξαιρετικό και εγκυρότατο ρεπορτάζ, σας παρουσιάσει όλα τα νεότερα δεδομένα γύρω από το πού κινούνται οι έρευνες των αρχών της αστυνομίας σε σχέση με αυτό το δυστύχημα. Έχουμε λοιπόν τις καταθέσεις του πληρώματος του ενός ελικοπτέρου που διεσώθη, θυμίζω, το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου. Τα 2 άλλα άτομα του άλλου ελικοπτέρου δυστυχώς δεν τα κατάφεραν, μετά και την πτώση του δεύτερου ελικοπτέρου και τη συντριβή. Φαίνεται λοιπόν πως οι 2 άνδρες ισχυρίστηκαν ενώπιον των αστυνομικών αρχών ότι δεν είχαν οπτική επαφή. Δεν είδαν δηλαδή το δεύτερο ελικόπτερο, το ελικόπτερο που ήταν μπροστά τους και μόλις είχε επιχειρήσει στη φωτιά εκεί στην Ψάθα. Ο Γιάννης Σουλιώτης, πάντα με εξαιρετικό και εγκυρότατο ρεπορτάζ, σας παρουσιάσει όλα τα νεότερα δεδομένα γύρω από το πού κινούνται οι έρευνες των αρχών της αστυνομίας σε σχέση με αυτό το δυστύχημα. Έχουμε λοιπόν τις καταθέσεις του πληρώματος του ενός ελικοπτέρου που διεσώθη, θυμίζω, το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου. Τα 2 άλλα άτομα του άλλου ελικοπτέρου δυστυχώς δεν τα κατάφεραν, μετά και την πτώση του δεύτερου ελικοπτέρου και τη συντριβή. Φαίνεται λοιπόν πως οι 2 άνδρες ισχυρίστηκαν ενώπιον των αστυνομικών αρχών ότι δεν είχαν οπτική επαφή. Δεν είδαν δηλαδή το δεύτερο ελικόπτερο, το ελικόπτερο που ήταν μπροστά τους και μόλις είχε επιχειρήσει στη

και την πτώση του δεύτερου ελικόπτερου και τη συντριβή. Φαίνεται λοιπόν πως οι δύο άνδρες ισχυρίστηκαν ενώπιον των αστυνομικών αρχών ότι δεν είχαν οπτική επαφή. Δεν είδαν δηλαδή το δεύτερο ελικόπτερο, το ελικόπτερο που ήταν μπροστά τους και μόλις είχε επιχειρήσει στη φωτιά εκεί στην Ψάθα, και συγκρούστηκαν. Είπαν πως όταν αισθάνθηκαν την πρόσκρουση θεώρησαν ότι είχαν πέσει πάνω σε καλώδια ρέφατος. Και στο ερώτημα των αστυνομικών τι εντολή είχαν λάβει και από ποιον, απάντησαν πως έλαβαν εντολή από τη Φλόγα. Φλόγα είναι η κωδική ονομασία του αξιωματικού που κατευθύνει τα εναέρια μέσα μέσα από το συντονιστικό ελικόπτερο της πυροσβεστικής. Καθώς και ότι η εντολή ήταν όταν ολοκληρώσει τη βολή το προπορευόμενο ελικόπτερο να κάνουν και εκείνη η ρήψη. Και οι ίδιοι είπαν ότι δεν ήξεραν ότι συμμετείχε και άλλο τρίτο ελικόπτερο στην κατάσβεση. Άρα ανθρώπινο λάθος, παιδιά. Όπως εκτιμούσαν άλλωστε και περισσότεροι από την πρώτη στιγμή, δεν είδαν οι άνθρωποι το ελικόπτερο, δεν ήξεραν ότι ήταν εκεί μπροστά τους και άλλο ελικόπτερο και επιχειρούσε εκείνη τη στιγμή ή μόλις είχε ολοκληρώσει μια επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς και έπεσαν πάνω του. Το τι γράφτηκε εντωμεταξύ εκείνες τις ημέρες δεν λέγεται για την σύγκρουση των δύο ελικόπτερων. Πώς δεν το είδε, κάτι άλλο συνέβη, κάτι μας κρύβουνε. Τι θεωρία συνωμοσία διαβάζεις, παιδί μου? Από το πιο σοβαρό μέχρι το πιο αδιάφορο περιστατικό που μπορεί να έχει συμβεί σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δεν υπάρχει. Εδώ είναι προφανές, μας το είπαν άνθρωποι που έχουν γνώση αυτών των θεμάτων και τα παρακολουθούν εδώ και δεκαετίες, ότι φαίνεται πως δεν υπήρξε απλά καλός συντονισμός. Δεν πήγανε καλά τα πράγματα όπως τα είχε σχεδιάσει το συντονιστικό της πυροσβεστικής, και αυτό ερευνούν και αρχές. Θα πρέπει να μάθετε, θα πρέπει να ξέρετε τι έγινε με το συντονισμό των εναερίων μέσων την ώρα της φωτιάς στην Ψάθα, που είχαμε εκεί ένα πολύ μεγάλο μέτωπο το οποίο προσπαθούσαν να οριοθετήσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Θυμίζω πως τα καναντέρ δεν μπορούσαν να πετάξουν λόγω των καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν εκείνες τις ημέρες, όχι μόνο στη Δυτική Αττική, γενικότερα σε ολόκληρη τη χώρα. Οπότε είχε πέσει πολύ μεγάλο βάρος στις ρήψεις νερού από τα ελικόπτερα. Από τα ελικόπτερα γινόντουσαν πάρα πολλές ρήψεις νερού εκείνες τις ώρες. Οπότε μένει να δούμε τι πήγε λάθος σε σχέση με τον συντονισμό των εναερίων μέσων. Φαίνεται πως ο υψηλόβαθμος αξιωματικός της πυροσβεστικής, ο οποίος είχε την υποχρέωση να κατευθύνει τα ελικόπτερα από το έδαφος, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτό προβλέπει το πρωτόκολλο της πυροσβεστικής. Ο συγκεκριμένος αξιωματικός αποχώρησε από το σημείο 15 λεπτά πριν από τη σύγκρουση για να αντιμετωπίσει μια αναζωοπήρωση κάπου αλλού. Έφυγε και όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς και το πρωτόκολλο της πυροσβεστικής, στη συνέχεια ο συντονισμός περνάει στον εναέριο συντονιστή. Καταλάβατε? Ο οποίος όμως, κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι βρισκόταν σε κάποιο άλλο σημείο του μετώπου και συγκεκριμένα στα Βίλια, οπότε δεν είχε άμεση οπτική επαφή με όσα συνέβαιναν στην Ψάθα, άρα δεν μπορούσε να ενημερώσει για το προπορευόμενο ελικόπτερο τους δύο άνδρες που ήταν στο άλλο ελικόπτερο, το οποίο έπεσε πάνω και είχαμε τη σύγκρουση. Λοιπόν, πήγανε στραβά κάποια πράγματα που μπορεί να πάνε στραβά σε τέτοιες περιπτώσεις. Μην μπαίνουμε πάντα σε μια διαδικασία, μπαίνουμε πάντα σε αυτό το τρυπάκι να τους σταυρώσουμε όλους, παιδιά, όταν γίνει το κακό. Δεν είναι έτσι και δεν είναι εύκολα πράγματα υπό αυτές τις καιρικές συνθήκες και μέσα από μια μεγάλη φωτιά να περνάς εσύ με το ελικόπτερο, να πραγματοποιείς μια πετυχημένη ρήψη νερού που θα είναι και αποτελεσματική και να φεύγεις σε να μην συμβαίνει τίποτα. Δεν υπάρχουν παράγοντες τους οποίους εμείς αγνοούμε και παράμετροι τις οποίες επίσης αγνοούμε, οπότε καλό θα είναι να είμαστε λιγάκι πιο επίκης. Αυτά σε σχέση με το ρεπορτάζ που μας παρουσίασε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky ο καλός συνάδελφος Γιάννης Σουλιώτης. Τώρα σε σχέση με τη φωτιά στη Σαλαμίνα, έχω την εντύπωση τώρα που έχει κάτσει λιγάκι και σκόνη πως τα χειρότερα τα γλιτώσαμε σε σχέση με τη φωτιά στη Σαλαμίνα. Το λέω γιατί φαντάσου τώρα αυτές οι δύο φωτιές να ξέσπαγαν νύχτα, να ξέσπαγαν το βράδυ. Μιλάμε για φωτιές που ξέσπασαν πάρα πολύ κοντά στους οικισμούς.
της Σαλαμίνας, πάρα πολύ κοντά, ειδικά εκεί στα Περιστέρια. Δεν ξέρω πραγματικά

0: θα άφευγε ο κόσμος, πώς θα στηνόταν αυτή η επιχείρηση εκένωσης και απεγκλωβισμού πολλών ανθρώπων που ήταν εκείνη την ημέρα στο νησί. Δεν θα έχεις και τα νεαρά μέσα να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς, που έκαναν πολλή δουλειά, βοήθησαν πάρα πολύ στο να περιοριστούν αυτά τα δύο μέτωπα. Να πούμε πως χθες κλιμάκιο της ΔΑΕ, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών στη Σαλαμίνα. Θυμίζω, η μία φωτιά στα Περιστέρια, η άλλη στο Σελήνη. Για την πρώτη φωτιά, τα πρώτα στοιχεία τα οποία έχουν συγκεντρώσει οι άνθρωποι της πυροσβεστικής τους οδηγούν στο σενάριο της αμέλειας. Εκτιμάται μάλιστα πως ενδεχομένως από καντήλι θυμιατό ξεκίνησε η φωτιά. Δεν είναι απίστευτο? Από καντήλι θυμιατό και κάποια ανάφλεξη, κάτι κάπως, κάπου ξέσπασε αυτή η πολύ μεγάλη φωτιά στα Περιστέρια. Οπότε εδώ φαίνεται πως είχαμε ένα ανθρώπινο λάθος. Στα Περιστέρια, στην μία από τις δύο μεγάλες φωτιές στην Σαλαμίνα, διαφορετική είναι η εικόνα που προκύπτει για τη δεύτερη φωτιά στα Σελήνια. Εκεί υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες, τις ακούσατε και εδώ από τον Sky 100,3, από τους ανθρώπους που φιλοξενήσαμε το απόγευμα της Κυριακής, όταν καλύπταμε κι εμείς λεπτό προς λεπτό την φωτιά στη
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
2: 3 ονόματα, 3 απόψεις, 3 φωνές. Χρήστος Κούτρας.
3: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
2: Γιάννης Τζούνος.
4: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
5: Και τελείωσε η υπόθεση.
2: Νότης Παπαδόπουλος.
6: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
2: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
7: Πώς εδώ ήταν,
5: γεια σας.
8: Καταπληκτικό.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί έπειτα από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Θόλος της Σύφνος, στη Σύφνο. Πρόκειται για τον πιλότο ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι Βρετανών. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Ξεκινούν σήμερα το πρωί αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που πλήγησαν από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αισθήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ολοκληρώσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών. Φαίνεται πως η πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για αυτή στα Σελήνια υπάρχουν υποψίες εμπρισμού. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά σε μοτοσυκλέτα. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε ότι θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν τα στενά του Ορμούς αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει αυτή η ιδέα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική μέχρι 34 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

Πού άλλο θα τα ακούσετε ρε παιδιά αυτά τα τραγούδια? Πού άλλο, όχι πείτε μου. Rolling Stones, You Know I'm No Good, από τον τελευταίο τους δίσκο Foreign Tongues. Διασκευή του κλασικού πια τραγουδιού της Amy Winehouse. Και εννοείται πως οι γερόλικοι του rock το απογείωσαν το κομμάτι, το απογείωσαν. Και μαζί με το κομμάτι απογειώνουν και μας. Μηνύματα έχουν έρθει στο skyradio.gr. Γεια σου Παναγιώτη από την Ηλιούπολη, να είσαι καλά. Αγαπητέ φίλε, καλημέρα. Το τίμημα του καθαρού ουρανού από νέφος θα το πληρώσουμε, από τη λένε οι επιστήμονες, με άνοδο της θερμοκρασίας. Περισσότερο στην Κύρια Ήπειρο από ό,τι στα άλλα μέρη του κόσμου. Ναι, μπορεί και αυτός να είναι ένας παράγοντας, δεν έχει άδικο ο Παναγιώτης. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη, εδώ μόνιμος ακροατής, πολύ πιστός του Sky 100,3 της πολύ πρωινής παρέας. Δεν θα έρθει και ο γέροντας ψάλτης, θα τον βρει το δρόμο από εβδομάδα.

0: Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πόλη πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Μηνύματα, σχόλια, παρατήρησης στο skyradio.gr. Αφού βεβαίως πατήσετε εκεί που γράφει πες την άποψή σου, ανταμώνουμε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Και υπάρχει και email pkirkpapakitsimbel.com. Βεβαίως υπάρχει και ο παραδοσιακός τρόπος επικοινωνίας. Τηλεφωνικό κέντρο 210-4800-174. Λέγαμε πριν τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων για τη φωτιά στη Σαλαμίνα, εκεί όπου γλιτώσαμε πραγματικά τα χειρότερα. Μένει να δούμε τώρα τι θα γίνει με την αποκατάσταση και την καταγραφή των ζημιών. Θα τα βρούμε όλα αυτά στην πορεία, θα ακούσουμε και τον κύριο Κατσαφάδο. Πριν απ' όλα να ακούσουμε τους κατοίκους της περιοχής, κυρία Σταματίου. Τώρα ο κόσμος εκεί φοβήθηκε με αυτές τις δύο μεγάλες φωτιές, φοβήθηκε πραγματικά και πάλι καλά που κινήθηκε γρήγορα η επιχείρηση απεγκλωβισμού αυτών των ανθρώπων, διότι ξαναλέω η φωτιά έφτασε μέσα σε λίγα λεπτά στον οικισμό, στα πρώτα σπίτια, και αυτό ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι αν θέλετε αυτής της επιχείρησης περιορισμού και κατάσβεσης αυτής της μεγάλης φωτιάς. Για να ακούσουμε τι είπαν οι άνθρωποι χθες στον Skype.
1: Δεν προλάβαμε να βγάλουμε τα αυτοκίνητά μας δίπλα και φύγαμε άρον-άρον. Δεν γινόταν αλλιώς. Ήταν δίπλα μας η φωτιά πια. Έγινε πολύ γρήγορα. Σε 7 λεπτά μέσα είχε γίνει καταστροφή.
2: Τα χέρια μου είναι καμένα, παντού είμαι καμένος. Έσφαγα τα τζάμια και προσπαθούσα με βρεγμένες πετσέτες και με νερά που πέταγα να σβήσω τις εσωτερικές αιστείες. Το ίδιο έγινε και από την μπαλκονόπορτα.
1: Το λάθος τους. Πάντοτε έλεγε ο σύζυγος ότι πρέπει να φύγουν από το ρέμα, αν γίνει κάτι. Αλλά το σωστό ήταν να φύγουν από τον άσφα, από το δρόμο του Τσιμεντένιο.
3: Ήταν πολύ άσχημη εμπειρία, πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό το πράγμα, δηλαδή άνθρωπος να μην το ζει. Πολύ τρομακτικό, δεν ήξερες τι ακριβώς να κάνεις. Η φωτιά εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα, που δεν ξέραμε πώς να αντιδράσουμε.
4: Κυκλωθήκαμε από τη φωτιά, οι καπνοί ήταν μαύροι, δεν βλέπαμε, δεν μπορούσαμε να τσουζάμε, τα μάτια μας τρέχανε. Φωνάζαμε ο ένας τον άλλο να δούμε αν είμαστε καλά.
2: Μέχρι τώρα κοιμόμαστε έξω στην παραλία, στα παγκάκια, στην παραλία του Αγίου Νικολάου, και περιμένουμε να ξημερώσει, να ξαναέρθουμε πάλι στο σπίτι, να δούμε τι ακριβώς θα κάνουμε.
0: Τι να κάνουν τώρα οι άνθρωποι, ας ελπίσουμε να τους βοηθήσει το κράτος, να σταθούν και πάλι γρήγορα στα πόδια τους. Πάντως, πρέπει κάτι να γίνει και με αυτή την κατάσταση εκεί που επικρατεί γενικότερα στη Σαλαμίνα. Δεν γίνεται ρε παιδιά, αυτό το νησί το οποίο πραγματικά είναι από τα πιο αδικημένα νησιά της χώρας, από τους πιο αδικημένους και θα έλεγα και παρεξηγημένους προορισμούς να είναι σε αυτή την κατάσταση. Ακούς τους κατοίκους εκεί της Σαλαμίνας και αυτούς που έχουν σπίτια και πάνε το καλοκαίρι για να περάσουν λίγες εβδομάδες, λίγες μέρες ξεγνιασιάς, και σου περιγράφουν ένα ατελείωτο σκουπιδαριό. Ατελείωτο σκουπιδαριό όμως, και μη μου πείτε πως όταν δεν σκάνε μύτη τουρίστες στη Σαλαμίνα η περιοχή λάμπει, διότι έχω πάει και εγώ στη Σαλαμίνα. Δεν έχω την εικόνα που έχει εδώ ο Σπύρος Μάλης ή άλλοι που έχουν μια τακτική επαφή με την ευρύτερη περιοχή. Όμως όταν είχα πάει και εγώ είχα δει όλα αυτά τα οποία καταγγέλλονται σήμερα δημοσίως για μπάζα, για χωματερές που είναι ανεξέλεγκτες εκεί, και είναι πραγματικά κρίμα, διότι μιλάμε για ένα νησί το οποίο πραγματικά θα ήταν από τα πιο όμορφα αν έμπαινε απλά μία τάξη. Μία τάξη να έμπαινε ρε παιδί μου. Να ήταν καθαρά τα πάντα, όπως ήταν καθαρά τα πάντα στη Γερμανία τώρα που πήγα. Δηλαδή και γύρισα, πιστέψτε με, πολλές πόλεις, σε πολλές γειτονιές περπατήσαμε με το Κατερινάκι και την Κωνσταντινούλα και τη γυναίκα μου τη Σοφία, σε πολλές γειτονιές βρεθήκαμε. Αυτό το σκουπιδαριό δεν το είδαμε πουθενά. Και εκεί υπάρχουν μέρη τα οποία συγκεντρώνουν πολλούς τουρίστες. Δεν έχουμε μόνο εδώ τουρισμό. Και εκεί έχουν υποδομές που δεν επαρκούν όταν εμφανίζονται χιλιάδες τουρίστες. Και εκεί έχουν υποδομές που έχουν ένα περιορισμένο εύρος κάλυψης, θα λέγει κανείς. Έχουν βρει όμως λύσεις, παιδιά. Ας βρει η Δημοτική Αρχή λύσεις. Ας βρει η Περιφέρεια λύσεις. Η Κεντρική Κυβέρνηση. Ας κάτσουν κάτω σε ένα τραπέζι και συνεννοηθούν. Δεν γίνεται τώρα αυτό το βασικό θέμα της καθαριότητας του νησιού να μην έχει λυθεί ακόμη. Και ξαναλέω, είναι κρίμα διότι έχει πραγματικά πολύ όμορφα μέρη. Κανάκια, ψηλή άμμος, σατερλή, ηλιακτή. Έχει πολύ ωραίες παραλίες. Γιατί το καταστρέφουμε αυτό το μέρος έτσι? Τι μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Να ακούσουμε τους ανθρώπους του νησιού αλλά και το δήμαρχο τι είπαν για αυτή την κατάσταση που επικρατεί εκεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
5: Το πρόβλημα είναι σε όλη τη Σαλαμίνα. Εάν πάτε σε όλη τη Σαλαμίνα θα είδε το ίδιο θέμα. Τα απορρίμματα στους δρόμους, τα κλαδιά στους δρόμους.
6: Όταν περνάνε δύο φορές τη βδομάδα απορριμματοφόρα και το νησί έχει πάρα πολλούς που έρχονται εκτός τους ντόπιους και έρχονται εκεί για τη βόλτα τους, για αυτά τα απορρίμματα είναι περισσότερα.
7: Δεν καθαρίζουν όλοι τα οικόπεδά τους ως υποχρεούνται σύμφωνα με την νομοθεσία για την προστασία. Και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι εγκυμονεί κινδύνους για φωτιές.
0: Αυτός που ακούσατε στο τέλος ήταν ο δήμαρχος Σαλαμίνας για τα καθάριστα οικόπεδα που ήταν αρκετά. Ήταν αρκετά και φαίνεται πως βοήθησε στην επέκταση της φωτιάς και ένα τέτοιο οικόπεδο εκεί κοντά στην πρώτη εστία στα Περιστέρια. Τέλος πάντων, τι να πω, πάντως δεν είναι μόνο η Σαλαμίνα έτσι, ούτε θέλει κανείς να στοχοποιήσει αυτό το νησί σε καμία περίπτωση, απλώς περιγράφουμε την πραγματικότητα. Το σκουπίδι ούτως ή άλλως είναι δεύτερη φύση πολλών συμπολιτών μας, πολλών Ελλήνων. Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία οφείλουμε να παραδεχθούμε. Και υπάρχει και μια διαφορία, θα έλεγα, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν για να είναι καθαρές οι πόλεις μας. Λίγες πόλεις βλέπεις και συναντάς, ας πούμε, εδώ στην Αττική, που να είναι πραγματικά καθαρές. Να είναι καθαρές, έτσι. Να γίνεται η αποκομιδή των απορριμμάτων σε λογικούς χρόνους. Όχι, περνάει μια εβδομάδα, στίβα τα σκουπίδια. Και άιντε πάμε τώρα να τα μαζέψουμε αφού έχουν πάρει οι κάτοικοι των γειτονιών καμιά δεκαριά τηλέφωνα στο Δήμο. Διότι συμβαίνουν και αυτά, τα ξέρετε. Λοιπόν, αυτά για το σκουπιδαριό στη Σαλαμίνα. Ελπίζω αυτό το φαινόμενο που είναι πάρα μα πάρα πολύ ελληνικό να εκλείψει κάποια στιγμή. Στα των αποζημιώσεων τώρα. Σήμερα ξεκινούν οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Και σε αυτές τις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές, έτσι ώστε να εκδοθούν οι πρώτες βεβαίωσεις και να μπορέσουν οι πολίτες να πάρουν τα πρώτα χρήματα. Ακούμε τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, ο οποίος νομίζω θα είναι καλεσμένος σήμερα στην εκπομπή του Σπύρου Μάλι. Στην συνέχεια, οπότε, αν έχετε κάποια απορία, αν είστε μεταξύ των πυρόπληκτων και έχετε κάποια απορία, κάποιο αίτημα να θέσετε υπόψη του κύριου Κατσαφάδου, συντονιστείτε και στείλτε και το μήνυμα στο skyradio.gr. Εννοείται πως ο Σπύρος θα διαχειριστεί τα μηνύματα με τέτοιο τρόπο ώστε η ερώτησή σας, η απορία σας, το αίτημά σας να φτάσει προς τον κύριο Κατσαφάδο και να δούμε τι απάντηση θα δώσει. Βεβαίως 15 σπίτια και μια επιχείρηση φαίνεται πως έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές εκεί στη Σαλαμίνα σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Ακούμε τον κύριο Κατσαφάδο.
8: Αύριο λοιπόν το πρωί θα υπάρχουν κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, ούτως ώστε να κάνουν τις αυτοψίες τους και να βγάλουν τις βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, να πάρουν τα πρώτα επιδόματα.
0: Και στη Χαλκιδική που είχαμε επίσης μια φωτιά που ξέσπασε κοντά σε σπίτια και εκεί υπήρξε κίνδυνος για πολλούς παραθεριστές, ξεκίνησε η πρώτη καταγραφή των ζημιών με τα μέλη της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βόρειας Ελλάδας να επισκέπτονται τα κτίρια που έχουν πληγεί από την πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Έγινε λοιπόν η πρώτη καταγραφή. 6 από αυτά τα κτίρια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα και βεβαίως ήδη κινούνται διαδικασίες για τις αποζημιώσεις. Ακούμε τους ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων τι είπαν στην ΕΡΤ.
9: Μας είπαν ότι θα πρέπει να περιμένουμε να βγει το ΦΕΚ για να προχωρήσει η διαδικασία. Όπως βλέπετε έχει καεί η σκεπή επάνω, έχουν καεί από πίσω, έχει αρπάξει λίγο το πατζούρι, η πόρτα από πάνω, όλα αυτά που βλέπετε πεσμένα, χώρια στον κήπο κτλ, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, έχει αρκετές ζημιές, ήμασταν στην κίτρινη κατηγορία.
0: Αυτά αναφορικά με τις φωτιές στο νου μας γενικότερα, διότι είμαστε σε γρήγορση, σε επιφυλακή όλες αυτές τις ημέρες. Πρωτίστως βεβαίως όχι εμείς, η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική που κάνουν αν θέλετε και όλη τη δουλειά. Απλώς και εμείς πρέπει να τους βοηθούμε μέσα από την υπεύθυνη στάση την οποία πρέπει να επιδεικνύουμε, να μην πετάμε σκουπίδια εκεί που δεν πρέπει, να έχουμε φροντίσει να είναι καθαρισμένο το οικόπεδό μας, όλα αυτά που ξέρω έχετε βαρεθεί να τα ακούτε, αλλά καλό θα ήταν να γίνουν από τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών αυτής εδώ της χώρας, των κατοίκων αυτής εδώ της χώρας κάποια στιγμή, ώστε να μην έχουμε άλλα θέματα και να μην βάζουμε και επιπρόσθετα εμπόδια σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ούτως ή άλλως ένα πολύ δύσκολο έργο. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, πάμε παρακάτω, πάμε να δούμε τι γίνεται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Εδώ φαίνεται πως και με τη βούλα μπαίνει τέλος στα ήρεμα νερά. Τα ήρεμα νερά είχαν βολέψει και την ελληνική κυβέρνηση και γενικότερα εμάς. Αυτή η ομαλότητα, ξέρετε, βοηθά πάρα πολύ, έτσι ώστε να υπάρχει και τουρισμός και να έχει και η κυβέρνηση το κεφάλι της ήσυχο και να επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην ενέργειά της σε άλλα θέματα και όχι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, εκεί όπου υπάρχουν δυσεπίλητα ζητήματα και θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο ως αδύνατο να λυθούν, όση καλή πρόθεση και να υπάρχει από τις δύο πλευρές. Υπάρχουν διαφωνίες και διαφορές που είναι πολύ δύσκολο να γεφυρωθούν. Η Τουρκία λοιπόν με προεδρικό διάταγμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακήρυξε δύο θαλάσσια πάρκα σε Βόρειο Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, κίνηση που ενδεχομένως να οδηγήσει σε μια επιδείνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, διότι εδώ ουσιαστικά ανακηρύσσονται θαλάσσια πάρκα μέσα σε δικά μας χωρικά ύδατα. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα από μόνο του. Είναι μια κίνηση βέβαια την οποία την αναμέναμε από την Τουρκία, την είχε προαναγγείλει από όταν εμείς ανακηρύξαμε τα δικά μας θαλάσσια πάρκα στο Νότιο Αιγαίο και το Ιόνιο, θυμίζω, στις 21 Ιουλίου του 2025. Ο κύριος Δημήτρης Τσαρούχας είναι μαζί μας, είναι ο καθηγητής διεθνούς δικαίου πολιτικής του στο Virginia Tech των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ. Τον παρακάλεσα να τα πούμε αυτό το πρωινό Τρίτης, να πούμε κάποια πράγματα σε σχέση με το πώς διαμορφώνονται πια οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και μετά την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει αυτά τα δύο θαλάσσια πάρκα σε Βόρειο Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά και τις παραβιάσεις που έχουμε από τουρκικά μαχητικά τον τελευταίο καιρό, κάτι που είχαμε να δούμε πάρα μα πάρα πολύ καιρό, χρόνια ολόκληρα. Γεια σας κύριε Τσαρούχα, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
10: Καλημέρα κύριε Κυρκυλία, καλά, καλά, ευχαριστώ εσείς πώς είστε?
0: Καλά, ήρεμα νερά τέλος από ό,τι φαίνεται.
10: Ναι, ναι, άκουσα το πρόλογο που κάνατε και συμφωνώ μέχρι κεραίας που λένε στα όσα είπατε. Νομίζω ότι αυτά τα περίφημα ήρεμα νερά, τα οποία βέβαια θα πρέπει κανείς να τα συζητήσει τι ακριβώς εννοούμε με τα ήρεμα νερά. Ναι. Πάντως αυτή η περίοδος ομαλότητας που υπήρχε και κυρίως η μη παραβιάσεις από πλευράς της Τουρκίας, όπως είπατε, έχουν ήδη ξεκινήσει από τις αρχές του καλοκαιριού και έχω την εντύπωση ότι θα ενταθούν από το σημείο αυτό και μετά. Εξαφορμής όχι κυρίως των θαλασσιών πάρκων, για τα οποία μπορούμε να μιλήσουμε και αργότερα, αλλά γενικότερα λόγω της στροφής της Άγκυρας, η οποία έχω την εντύπωση πως θεωρεί πως δεν εξυπηρετείται πλέον όσο εξυπηρετούνταν τα τελευταία δύο χρόνια από την πιο φιλική διάθεση που έδειχνε εναντί της Αθήνας.
0: Τι άλλαξε όμως τώρα, τι εκτιμάτε εσείς ότι άλλαξε, γιατί ο κύριος Ερντογάν κάνει αυτή τη στροφή, νιώθει τώρα πιο δυνατός, πιο ισχυρός?
10: Ξέρετε, εδώ και πολλά χρόνια έχω την εντύπωση ότι οι σχέσεις με την Ελλάδα αλλά και με την Κυπριακή Δημοκρατία για τον Ερντογάν σε μεγάλο βαθμό συνδέονται με τις προθέσεις του σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Ενώ δηλαδή είναι σαφές ότι οι ελληνοτουρκικές διαφορές είναι διμερείς, έχουμε δηλαδή συγκεκριμένα θέματα όπως είπατε και προηγουμένως, τα οποία βέβαια η Τουρκία θέτει στο τραπέζι εδώ και περίπου 50 χρόνια, από τη δεκαετία του 70 σε ό,τι αφορά το Αιγαίο. Οι ευρωτουρκικές σχέσεις και κυρίως οι διευκολύνσεις που επιδιώκει η Άγκυρα σε μία σειρά θεμάτων, το σημαντικότερο εκ των οποίων βέβαια είναι οι θεωρήσεις, να μπορούν δηλαδή οι Τουρκοί πολίτες να μεταβούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς βίζα, είναι το κυριότερο. Όταν λοιπόν αυτή η ατζέντα έπρεπε να προωθηθεί μέσα από την επίδειξη καλών διμερών σχέσεων με την Ελλάδα, νομίζω ότι αυτό υπήρξε μια κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Καλά, αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συγγνώμη που σας διακόπτω και πάλι, το παρακαλώ. Είπα ανοιχτά σε μια πρόσφατη συνέντευξή του στο Αλτζαζίρα, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Ερντογάν, είπε ότι δεν είναι προτεραιότητά μας η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
10: Ακριβώς αυτό που λέτε.
0: Οπότε στρέφει το βλέμμα προς τα ανατολικά ο κύριος Ερντογάν.
10: λόγω των δυνατοτήτων που έχει αναπτύξει η τουρκική αμυντική βιομηχανία, κυρία Κερκυλή, και λόγω της κουβέντας που είχε ξεκινήσει εδώ και περίπου 2 χρόνια σχετικά εξ αφορμής του πολέμου στην Ουκρανία, σχετικά με την πιθανότητα συμμετοχής της Τουρκίας σε νέα αμυντικά σχήματα υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω ότι η βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, τουλάχιστον σε επίπεδο συμβολισμού, εξυπηρετούσε μια ατζέντα που έλεγε ότι ενδεχομένως η Άγκυρα να μπορούσε με αυτόν τον τρόπο να συμμετάσχει ενεργά, να συμμετάσχουν δηλαδή οι τουρκικές εταιρείες, η αμυντική βιομηχανία, σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Όταν η Αθήνα όμως έθεσε κάποιες συγκεκριμένες κόκκινες γραμμές,
0: ναι, βέβαια,
10: νομίζω ότι η γραμμή άλλαξε από πλευράς της Άγκυρας και οδηγηθήκαμε σε μια στάση η οποία σιγά σιγά άρχισε να απομακρύνεται από το πνεύμα της διακήρυξης των Αθηνών. Και από εδώ και περίπου μερικούς μήνες έχουν ξεκινήσει και πάλι παραβιάσεις, τώρα μάλιστα και με ντρόουν. Άρα θα σας έλεγα ότι υπάρχει μια γενικότερη στροφή, ακριβώς γιατί βλέπει πως δεν υπάρχει ανταπόκριση που θα περίμενε η Τουρκία από τις Βρυξέλλες σε ό,τι αφορά το δικό της ενεργό ρόλο, τη δική της ενεργό συμμετοχή στα σχήματα που ετοιμάζουν στην Ευρώπη.
0: Ναι, το ερώτημα τώρα εδώ που μπαίνει, κύριε καθηγητά, είναι τι κάνουμε εμείς, πώς αντιδρούμε, διότι εδώ έχουμε 2 θαλάσσια πάρκα που ανακηρύσει η Τουρκία. Το πρώτο αποκόπτει το Καστελόριζο από τη Ρόδο, το δεύτερο μπαίνει η Σφίνα μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου.
10: Όπως είπατε πολύ σωστά προηγουμένως, η χωροταξική αυτή απόφαση της Τουρκίας έρχεται ως απάντηση της Άγκυρας στα δικά μας θαλάσσια πάρκα από το καλοκαίρι του 2025. Άρα το πρώτο κρατούμενο είναι ότι δεν πρόκειται για κάτι μη αναμενόμενο. Και νομίζω ότι και η ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών δείχνει το βαθμό στον οποίο αναμέναμε κάτι τέτοιο. Θα μου πείτε τώρα ότι δεν πάει να είναι μια πρόκληση αυτή.
0: Ναι, και δεν πάβει να είναι, εγώ θα προσθέσω και νομίζω θα συμφωνήσετε, έχετε και βαθιά γνώση τους ή άλλους των ελληνοτουρκικών σχέσεων και του παρελθόντος τους. Είναι μια πάγια θέση της Τουρκίας ότι τα νησιά δεν έχουν χωρικά έδατα πέραν των 6 ναυτικών μιλίων, οπότε μέσα και από αυτή την οριοθέτηση των θαλασσίων παρκών βλέπουμε ξεκάθαρα αυτή τη θέση των Τούρκων.
10: Έτσι ακριβώς. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Δεν πρόκειται για κάτι καινούριο. Δεν κομίζουν γλάφκα στις Αθήνας για να χρησιμοποιήσουμε για αυτή την έκφραση. Απλά επιβεβαιώνουν ότι οι δομικές διαφορές τις οποίες εξακολουθούμε να έχουμε από την ώρα που η Τουρκία δεν υπογράφει το συνυποσχετικό, ούτως ώστε η εκκρεμής διαφορά που αναγνωρίζει η Αθήνα, δηλαδή η Φαλοκρηπίδα αλλά και η αποκλειστική οικονομική ζώνη, να διευθετηθούν σε επίπεδο δικαστικής δικαιοδοσίας, θα εξακολουθήσει ακριβώς όπως είπατε να προβάλλει το συγκεκριμένο επιχείρημα. Και εμείς, επειδή με ρωτήσατε ποια θα είναι η αντίδραση της Ελλάδας, είναι σαφές ότι, ξέρετε, μιλάμε για θαλάσσια πάρκα. Δηλαδή νομίζω ότι είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε στους ακροατές ότι τουλάχιστον και τουλάχιστον μέχρι ώρας δεν υπάρχει μια προσπάθεια στρατιωτικοποίησης του προβλήματος από πλευράς της Άγκυρας. Από την ώρα λοιπόν που μιλάμε για θαλάσσια πάρκα, έχω την εντύπωση ότι ο κίνδυνος ενυπάρχει στο ενδεχόμενο, το οποίο είναι υπαρκτό πλέον, η Τουρκία στα πλαίσια του γενικότερου αναθεωρητισμού της κυβέρνησης Ερντογάν να προχωρήσει σε 2 κινήσεις. Η πρώτη είναι να φέρει προς ψήφιση ένα νομοσχέδιο σχετικά με τον νόμο περί γαλάζιας πατρίδας, τον οποίο θα εγκαθιδρύει τη λογική που μόλις προαναφέραμε και η οποία βεβαίως αντιτίθεται 100% στα ελληνικά εθνικά συμφέροντα και αποτελεί επικίνδυνη εξέλιξη. Και το δεύτερο θα ήταν να φροντίσει λόγω αυτής της μονομερούς διακήρυξης των θαλάσσιων πάρκων που έκανε να προβεί σε μονομερείς ενέργειες στην περιοχή. Ειδικά δηλαδή σε περιοχές της ελληνικής δικαιοδοσίας. Και εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια απάντηση από πλευράς της Ελλάδας επί του πεδίου που θα σημάνει φυσικά την επιδείνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
0: Ναι, να πάει δηλαδή, φέρνω ένα παράδειγμα με κάποια ερευνητικά σκάφη, πάει να κάνει εκεί έρευνες. Θα μπορούσε να είναι ένα τέτοιο σενάριο αυτό.
10: Αυτό το σενάριο υπάρχει.
0: Το έχω ξαναδεί άλλωστε, γι' αυτό το λέω. Να βγάζει έξω ερευνητικά σκάφη ο κύριος Ερντογάν και να πηγαίνουν σε τέτοια σημεία και σε τέτοιες περιοχές.
10: Υπάρχει το ενδεχόμενο να το κάνει. Ξέρετε, σε αυτή την περίπτωση, επειδή όπως είπα και προηγουμένως, μιλάμε για θαλάσσια πάρκα και θεωρητικά τουλάχιστον μιλάμε για την προστασία της βιοποικιλότητας σε μια πολύ ευαίσθητη περιοχή στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, και σε ό,τι αφορά τα τουρκικά πάρκα και σε ό,τι αφορά τα ελληνικά πάρκα, θα περίμενε κανείς ότι δεν πρόκειται να προβούν σε ενέργειες τόσο προκλητικές. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα πρόκειται να κάνουν προσπάθειες τέτοιου είδους έρευνα. Θα προσπαθήσουν όμως με κάποιο τρόπο να συμβολικά να δείξουν ότι θα πρέπει η Ελλάδα να παίρνει την άδειά τους για να είναι παρούσα στην περιοχή. Κάτι που φυσικά δεν πρόκειται να συμβεί.
0: Και μία πολύ σύντομη απάντηση στο τελευταίο μου ερώτημα. Θεωρείτε πως η κυβέρνηση πόνταρε πολλά περισσότερα από όσα θα έπρεπε στα ήρεμα νερά? Ότι δεν τα εκτίμησε σωστά τα πράγματα?
10: Προσωπικά, κύριε Κυρκυλή, δεν έχω αυτή την εκτίμηση. Νομίζω ότι η λογική των ήρεμων νερών, η λογική δηλαδή της ηρεμίας στο Αιγαίο, είναι μια λογική η οποία συμφέρει πρωτίστως στη δική μας χώρα. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα πρέπει να θεωρούμε ότι η Ελλάδα ετεροκαθορίζεται.
0: Άρα λέτε, καλώς εκμεταλλευτήκαμε αυτό το momentum που υπήρχε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και πορευθήκαμε με τα ήρεμα νερά. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσαρούχα.
10: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Δημήτρης Τσαρούχας, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Virginia Tech των Ηνωμένων Πολιτειών και ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Τον ευχαριστώ θερμά. Διαφημίσεις και έρχεται η κυρία Αγγελική Καρδιόλακα με το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε επόμενη γράμμη.
11: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
11: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
11: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
11: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
12: Θέλεις να μιλά. Star FM 93.
13: Σύγχρονη δόμηση.
14: Πλήρης ανακαίνιση.
13: Άψογα υλικά.
14: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
13: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
14: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
13: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
14: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
13: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
14: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργα είναι στην αρχισυνταξία. Ο Θανάσης Καραγιάννης και η Μελίνα Σαμαραβέλη στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Αργυρό Γεμελιάρη βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο και η Αγγελική Καρδιόλακα είναι στο μικρόφωνο. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί έπειτα από τη συντριβή ιδιωτικού ελικόπτερου που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Θόλος στη Σύφνο. Πρόκειται για τον πιλότο ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι Βρετανών. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Ξεκινούν σήμερα το πρωί αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών. Φαίνεται πως η πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για αυτήν στα Σελήνια υπάρχουν υποψίες εμπρισμού. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά σε μοτοσυκλέτα. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Επιπλέον, εξετάζει την εμπλοκή του σε άλλες 9 περιπτώσεις πυρκαγιών σε πρανιωδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο υπογράμμισε εκπρόσωπος του State Department σε δήλωσή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο μετά τη διακομματική παρέμβαση στο Κογκρέσο για τον Great Sea Interconnector. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν τα στενά του ορμούς αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει η ιδέα αυτή. Τώρα η Τεχεράνη ετοιμάζεται να αλλάξει στάση και να περάσει σε πλήρη επίθεση, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, δήλωσε χθες Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας από την πτώση ελικοπτέρου χθες το απόγευμα στη Σύφνο. Δύο άνδρες και μία γυναίκα έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου στην περιοχή Θόλος. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, το ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell 206 επέβαιναν τρία άτομα. Ο πιλότος ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι αλλοδαπών βρετανικής καταγωγής. Το ιδιωτικό ελικόπτερο φέρεται να αναχώρησε από το Μαρκόπουλο εν ολίγο μετά τις 6 το απόγευμα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο της Σύφνου και τυλίχθηκε στις φλόγες. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στον Sky, το ελικόπτερο άρχισε ξαφνικά να γυρίζει γύρω από τον άξονα του και συνετρίβει σε χαράδρα κοντά στο ελικοδρόμιο. Στο σημείο αυτό, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο αυτόπτης μάρτυρας.
1: Ήταν στο ελικοδρόμιο της Σύφνου, πήγε το ελικόπτερο, ερχόταν από κάπου, δεν γνωρίζω από πού. Ερχόταν να προσγειωθεί, το βλέπαμε μπροστά μας. Τη στιγμή που καθότανε, προσπαθούσε να προσεγγίσει το αεροδιάδρομό του, άρχισε να περιστροφογύρει, να γυρίσει γύρω από τον εαυτό του με μεγάλη ταχύτητα και ξαφνικά έπεσε κάτω και φωτιές και καπνοί βγήκαν από το σημείο αυτό.
0: Τώρα, ο αντιδήμαρχος του νησιού Μανώλης Φουντουλάκης δήλωσε πως σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρξε μηχανική βλάβη στον αέρα. Το ελικόπτερο έκανε ένα παράξενο θόρυβο και μετά από λίγο έπεσε. Να ακούσουμε τον αντιδήμαρχο Σύφνου.
2: Από μαρτυρίες εκεί των κατοίκων της περιοχής, άκουσα το θόρυβο του ελικοπτέρου, ήταν παράξενος θόρυβος, μάλλον μηχανική βλάβη στον αέρα θα είχε αυτό, γιατί ο έλικας έκανε παράξενο, έκανε λίγο πολύ δυνατό θόρυβο. Τραγικό. Τι να πω τώρα, τους βρήκαμε αποθρακωμένους. Και το ελικόπτερο μέσα τους δύο μέσα σε μια άμορφη μάζα και ο ένας 10 μέτρα πιο πέρα.
0: Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Ξεκινούν σήμερα το πρωί αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της Σαλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Όπως δήλωσε στον Sky ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για φθορές σε περίπου 15 σπίτια και μία επιχείρηση. Να ακούσουμε τις δηλώσεις του κυρίου Κατσαφάδου.
3: Ξεκινάνε οι αυτοψίες, όπως σας είπα, στις δύο περιοχές, στο Δήμο Κασάνδρας και στο Δήμο Σαλαμίνας. Η πρώτη εικόνα την οποία έχουμε είναι ότι μιλάμε για λίγα σπίτια. Δηλαδή, είναι και στις δύο περιπτώσεις μιλάμε για σπίτια τα οποία ο αριθμός θα είναι κάτω των 15 κτηρίων.
0: Χθες, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών στη Σαλαμίνα. Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά, στην περιοχή Περιστέρια, η επιτόπια έρευνα συγκλίνει προς το σενάριο της αμέλειας, καθώς εκτιμάται ότι ενδεχομένως έγινε χρήση καντιλιού ή θυμιατού. Διαφορετική είναι η εικόνα που προκύπτει για τη δεύτερη πυρκαγιά στα Σελήνια. Αρχικά, οι μαρτυρίες έκαναν λόγο για ένα όχημα που βρισκόταν στην περιοχή και και στρέφοντας τις εκτιμήσεις προς ενδεχόμενη μηχανική βλάβη. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της έρευνας, τα δεδομένα διαφοροποιήθηκαν και γύρονται πλέον υποψίες έμπρισμου. Στη Χαλκιδική ξεκίνησε χθες υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν στην ευρύτερη περιοχή της Σίβρης. Αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 12 Οκτωβρίου. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας ξεκινούν οι πληρωμές επιρόπληκτους του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Τρεζίνας. Φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά σε μοτοσυκλέτα, η οποία επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Επιπλέον εξετάζεται η εμπλοκή του σε άλλες 9 περιπτώσεις πυρκαγιών σε πρανή οδόν, κάδους απορριμμάτων και οχήματα το χρονικό διάστημα από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο του 2024. Ένας άνδρας 80 ετών συνελήφθη στην Καβάλα για εμπρισμό από πρόθεση. Κατηγορείται ότι το απόγευμα της Κυριακής έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα στην περιοχή Διποταμός του Δήμου Νέστου. Ο συλληφθής ομολόγησε την πράξη του και οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών οδηγείται σήμερα για να απολογηθεί ο 35χρονος Ισραηλινός τουρίστας που συνελήφθη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελιά Ρεθύμνου στις 14 Αυγούστου. Ο άνδρας κατηγορείται για εμπρισμό από αμέλεια, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το ανακριτικό κλιμάκιο, η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε κατά τη χρήση ψισταριάς. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Επιπλέον στη σχετική λίστα περιλαμβάνονται περιοχές της Φωκίδας, της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, της Αχαΐας, της Ηλίας και του Εύρου. Σε αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, προχώρησε ο Ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης R&I. Αιτιολογώντας την αναβάθμιση, ο οίκος αναφέρει ότι η οικονομία αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται σταθερά. Σε προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζει να προχωρήσει η Ελλάδα εντός του 2026. Σύμφωνα με στελέχη του οικονομικού επιτελείου, στα 7 χρόνια κερδίζουμε πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μετά και από αυτή την προώρη αποπληρωμή, το χρέος μας περιορίζεται σε επίπεδα χαμηλότερα και από εκείνα της Ιταλίας έως το τέλος του έτους. Φοροδιαφυγή σε περίπου ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000 ευρώ. Τώρα, τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην ενεργειακή ασφάλεια και την συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο υπογράμμισε εκπρόσωπος του State Department σε δήλωσή του στο Εθνικό Πρακτορείο μετά την διακομματική παρέμβαση στο Κογκρέσο για τον Great Sea Interconnector. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ άλλων μέσω του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου, ανέφερε ο εκπρόσωπος του State Department. Η κυβέρνηση Τραμπ παραμένει προσιλωμένη στην ενίσχυση κέριων ενεργειακών συνεργασιών που ενισχύουν την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και προωθούν ένα πιο ασφαλές και ευημερούν μέλλον με ενεργειακή επάρκεια για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους εταίρους τους, πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Εξήγησε ότι οι Ιρανοί θέλουν μια συμφωνία, αλλά δεν πρόκειται να κάνουν αυτή τη συμφωνία που θεωρεί ο ίδιος ότι είναι απαραίτητη για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Oval γραφείο, Τραμπ επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν τα στενά του ορμούς αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει η ιδέα αυτή. Ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο πάνω στα στενά, λέγοντας ότι ο στρατός του Ιράν είναι εντελώς νικημένος. Εμφανίστηκε πιο διαλλακτικός απέναντι στο Ομάν λίγες ώρες μετά τις απειλές του ότι θα τους βομβαρδίσει αν ανακατευθεί στο ζήτημα με το Ιράν. Ο Τραμπ είπε: «Δεν νομίζω ότι φέρονται πολύ καλά, αλλά θα τους χειριστούμε». Τώρα η Τεχεράνη ετοιμάζεται να αλλάξει στάση και να περάσει σε πλήρη επίθεση, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες μεσολαβητών προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, δήλωσε χθες Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε ο Ταγίπ Ερντογάν σύμφωνα με την τουρκική προεδρία. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις, τις εξελίξεις στους πολέμους στο Ιράν και τη Γάζα, καθώς και την αμυντική συμφωνία της Τουρκίας με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, ο Ερντογάν τόνισε στον Τραμπ τη σημασία της συνέχισης των συνομιλιών με το Ιράν, προκειμένου να αξιοποιηθεί η διπλωματική οδός, δηλώνοντας παράλληλα ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλλει στις διαπραγματεύσεις. Κυρίες και κύριοι, περνάμε στην αθλητική σας ενημέρωση. Την πρόκριση της στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας πήραν Άρης, Λάρισα και Βόλος. Ο Άρης επικράτησε της Αναγέννησης Καρδίτσας με 2-0, η Λάρισα της Καλυθέας με 3-1 και ο Βόλος του Ηρακλή επίσης με 3-1. Με χαμόγελα επέστρεψε στην Αθήνα η ελληνική αποστολή της Κολύμβησης μετά τα μετάλλια των Χρήστου και Σίσκου να κλέβουν την παράσταση. Αλλαγή η ώρα στο Ολυμπιακό Ατρόμητος. Η Super League ανακοίνωσε ότι το μάτς για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος δεν θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, αλλά μισή ώρα νωρίτερα. ΑΕΚ και Λεύσκη Σόφιας κοντράρονται απόψε στις 10 στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας στην πρώτη συνάντησή τους για τα play-offs του Champions League. Ο Ρέμο Φρόιλερ είναι και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού από χθες το πρωί. Ο Ελβετός μέσος υπέγραψε διετές συμβόλαιο και δήλωσε πανέτοιμος να βοηθήσει άμεσα τη νέα του ομάδα. Ποδοσφαιριστής της Μπορούσια Ντόρμουντ αποτελεί και επίσημα πλέον ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ανακοινώθηκε από τους Βεσφαλούς χθες το απόγευμα, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 5 χρόνια, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2031.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω τώρα.
4: Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το μαγκαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
7: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και ίσως βρέξει για λίγο στα δυτικά και βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 από φόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα όμως τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε ορεινές περιοχές στα δυτικά και στην Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς στα νότια πελάγια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά και 5 από φόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα περιοδικά, όπου θα φτάσει το μεσημέρι του 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά 30 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη, πιθανόν εκτός από ορεινές περιοχές στα περιοδικά, λίγες μπόρες να εκδηλωθούν και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι αρχικά ασθενείς βαθμία στο Αιγαίο Βόρειο, όμως μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός γενικά αίθρος, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Πέτρος Κυρκυλής.
8: Sky 100,3.

Καλή σας ημέρα βρε παιδιά, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Πέτρος Κερκυλής στο μικρόφωνο εκτάκτος και αυτή την εβδομάδα 6 με 8 το πρωί. Τραβάμε ζόρια, κυρία Σταματίου και με τα παιδιά. Τραβάμε ζόρια για να σηκωθούμε το πρωί, αφήστε τα. Γεια σου Νίκο, καλημέρα και σε σένα. 12 μίλια τώρα και 200 βαλιστικούς πυράβλους για να μην μας, για να μας υπολογίζουν οι Τούρκοι όπως κάνουν όλοι με τον Kim Jong-un. Μάλιστα, αυτή ήταν μια ψύχρεμη προσέγγιση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ευάγγελος Ποτώσης, τι μας είπε δηλαδή τώρα ο προδότης του ΕΛΙΑΜΕΠ, ότι το περιμέναμε να δω πότε θα τους αρπάξουμε όλους αυτούς τους ξεφτυλισμένους. Μάλιστα, άλλη μια ψύχρεμη προσέγγιση βλέπω εδώ στα μηνύματά σας για τα ελληνοτουρκικά παιδιά. Μπράβο, σε καλό δρόμο είμαστε. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα και σε σένα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν μπορεί να επιληφθεί για τις παράνομες ενέργειες των Τούρκων, μόνο για τον ΟΠΚΠΕ νοιάζεται. Τι σχέση έχει τώρα το ένα μετάλλο, γιατί τα μπλέκει, δεν ξέρω. Δεν θα βγάλουμε άκρη έτσι, μπλέκοντας τα θέματα. Ο Βασίλης ρωτάει αν ο κύριος Παϊτέρης έκανε κάποια δήλωση για την βιοπραγία των γύφτων στο αστυνομικό τμήμα. Δεν έχω υπόψη μου να έχει κάνει μια τέτοια δήλωση. Γεια σου Βασίλη Σμυρνέ, καλημέρα, να είσαι καλά. Σαλαμίνα, 300.000 κόσμος το Σαββατοκύριακο, τον Θεό να βάλεις δήμαρχο, δεν υπάρχει λύση. Καλά, εντάξει, αυτή είναι η εύκολη απάντηση. Εγώ εύκολες απαντήσεις δεν έχω μάθει να δέχομαι έτσι απλά όπως εσύ Βασίλη μου. Οπότε αν λάβω υπόψη μου το σκεπτικό το δικό σου, θα αφήσουμε το σκουπιδάριο να υπάρχει. Θα συνεχίσουμε να έχουμε τη Σαλαμίνα να είναι η βασίλισσα του σκουπιδιού, επειδή έρχεται πολλοί κόσμος. Βέβαια, τι περίεργο πράγμα ρε παιδιά, όταν όλος αυτός ο κόσμος πηγαίνει εκεί στις επιχειρήσεις, στις παραλίες αυτά, αφήνει τα ωραία του λεφτά, κανείς δεν αντιδρά. Όταν αφήνουν πίσω τα σκουπίδια τους, τότε είναι που έχουν υπάρξει οι πάρα πολλές αντιδράσεις. Όταν αφήνουν τα ωραία τους λεφτά είναι όλα καλά. Δεν αντιδρά κανείς. Μετά για τα σκουπίδια, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, εμείς είμαστε μικρός δήμος. Έχουμε λίγα πενιχρά μέσα. Πότε όμως, όποιος δήμος, δεν στεκόμαι εγώ μόνο στη Σαλαμίνα, διότι εδώ μου στέλνει και ο φίλος ακροατής, ο Παναγιώτης Μπιτάκος, στο Facebook μου έχει στείλει. Έλα Διόνυσο μου λέει να δει σκουπίδια που δεν είναι τουριστικό μέρος, καλημέρα. Ναι, έχω εικόνα της περιοχής διότι μένω Νέα Ερυθρέα. Μπορεί να μην το γνωρίζεις ότι μένω Νέα Ερυθρέα δηλαδή, οπότε τον Διόνυσο τον ξέρω πολύ καλά. Μια περιοχή που τη γνωρίζω και εκεί σκουπίδι φουλ, αλλά το σκουπίδι είναι δεύτερη μας φύση. Μην την αρνιούμαστε τη φύση μας αυτή. Το σκουπίδι το αγαπάμε, το έχουμε ερωτευτεί, το έχουμε στον κήπο μας, το έχουμε στην αυλή μας, το έχουμε στο σπίτι μας μέσα. Ναι, ναι. Και το έχουμε και στους δημόσιους χώρους. Δεν είμαστε τίποτα καθαρούλιδες σε αυτήν εδώ τη χώρα. Να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Αν δεν πούμε την αλήθεια, δεν πρόκειται να το λύσουμε ποτέ το θέμα. Άρα δεν είναι θέμα μόνο Σαλαμίνας, είναι θέμα ευρύτερο, ολόκληρης της χώρας. Πείτε μου εσείς σε ποιους δήμους και σε ποιες περιοχές δεν υπάρχει το παραμικρό σκουπίδι. Ποια περιοχή είναι σαν την Κολονία που ήμουν. Ο Παναγιώτης Μπιτάκος στο Facebook μου έχει στείλει. Έλα Διόνυσο μου λέει να δει σκουπίδια που δεν είναι τουριστικό μέρος, καλημέρα. Ναι, έχω εικόνα της περιοχής διότι μένω Νέα Ερυθρέα. Μπορεί να μην το γνωρίζεις ότι μένω Νέα Ερυθρέα δηλαδή, οπότε τον Διόνυσο τον ξέρω πολύ καλά. Μια περιοχή που τη γνωρίζω και εκεί σκουπίδι φουλ, αλλά το σκουπίδι είναι δεύτερη μας φύση. Μην την αρνιούμαστε τη φύση μας αυτή. Το σκουπίδι το αγαπάμε, το έχουμε ερωτευτεί, το έχουμε στον κήπο μας, το έχουμε στην αυλή μας, το έχουμε στο σπίτι μας μέσα. Ναι, ναι. Και το έχουμε και στους δημόσιους χώρους. Δεν είμαστε τίποτα καθαρούλιδες σε αυτήν εδώ τη χώρα. Να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Αν δεν πούμε την αλήθεια, δεν πρόκειται να το λύσουμε ποτέ το θέμα. Άρα δεν είναι θέμα μόνο Σαλαμίνας, είναι θέμα ευρύτερο, ολόκληρης της χώρας. Πείτε μου εσείς σε ποιους δήμους και σε ποιες περιοχές δεν υπάρχει το παραμικρό σκουπίδι. Ποια περιοχή είναι σαν

0: όρους. Δεν είμαστε τίποτα καθαρούλιδες αυτήν εδώ τη χώρα. Να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Αν δεν πούμε την αλήθεια, δεν πρόκειται να το λύσουμε ποτέ το θέμα. Άρα δεν είναι θέμα μόνο Σαλαμίνας, είναι θέμα ευρύτερο, ολόκληρης της χώρας. Πείτε μου εσείς σε ποιους δήμους και σε ποιες περιοχές δεν υπάρχει το παραμικρό σκουπίδι. Ποια περιοχή είναι σαν την Κολονία που ήμουν εγώ και έμενα 10 μέρες με την οικογένεια και έκανα τις διακοπές μου. Ποια περιοχή είναι έτσι, τόσο καθαρή. Καμία. Καμία. Γεια σου Εύα μου, καλημέρα. Ξυπνητήρι βάζω για να ακούω αυτές τις έκτακτες εκπομπές με Πέτρος Κυρκυλής. Τιμή μου. Εύα μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Και άλλα μηνύματα έχουν έρθει. Γεια σου Σωτήρη μου, καλημέρα και σε σένα, να σε καλά. Θα τα διαβάσω τα υπόλοιπα στην πορεία. Να στείλω και αυτές τις καλημέρες που έχει καταγράψει η κυρία Γεμελιάρη. Ελένη από την Καλυθέα, Σόφια από τη Σπάρτη, Στέφανη από το Γέρακα, καλημέρα και στους τρεις. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, για την ακρόαση. Εννοείται και για τις καλημέρες. Πάμε τώρα στο επόμενο μας θέμα και σε αυτό το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Γαστούνη, στο αστυνομικό τμήμα Πηνίου. Πραγματικά απίστευτο αυτό το οποίο συνέβη. Αστυνομικοί προσήγαγαν έναν 18χρονο Ρωμά, τον οποίο τον αναζητούσαν οι αρχές για υποθέσεις απάτης. Το πήραν χαμπάρι άλλοι Ρωμά. Δεν ξέρω αν ήταν από το οικογενειακό του περιβάλλον, οι φίλοι του. Και τι κάναν, μπούκαραν κανονικά κανονικότατα στο αστυνομικό τμήμα, παιδιά. Έδιραν δύο αστυνομικούς και διέφυγαν μαζί με το 18χρονο. Καθάρες δουλειές. Την έχω ακούσει να έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, λαλίστατος κατά τα λοιπά για το πώς γίνονται επιχειρήσεις στα Λιώσια και αλλού για τους Ρωμά. Όλα καλά στο αστυνομικό τμήμα Γαστούνης. Αυτό τώρα θα πρέπει να το θεωρήσουμε ότι είναι κανονικό, ότι μπουκάρουν Ρωμά, παίρνουν ένα δικό τους και φεύγουν και ακόμα τους ψάχνουμε. Δεν πρέπει να πέσουν εκεί κεφάλια. Δεν ξέρω, είναι κανονικό αστυνομικό τμήμα Πηνιού στη Γαστούνη. Δεν ξέρω, δεν τρέχει τίποτα. Γενικότερα υπάρχει ένα ζήτημα με την ένταξη των Ρωμά στην υπόλοιπη κοινωνία. Δεν θέλουν οι άνθρωποι να ενταχθούν. Δεν θέλουν. Οι περισσότεροι, τέλος πάντων, οι όποιες προσπάθειες για την ένταξή τους είχαν διατεθεί και πάρα πολλά και ευρωπαϊκά κονδύλια, θυμίζω. Πάρα πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα έτρεχαν. Τα καλά τα χρόνια έτρεχαν τα ευρωπαϊκά προγράμματα, πολύ χρήμα, ώστε να σπάσει αυτός ο κύκλος του αποκλεισμού. Δεν έσπασε, απέτυχαν τα προγράμματα αυτά. Οπότε εγώ νομίζω πως σωστά κάποιοι βάζουν μετεπιτάσεως το ζήτημα της στήρησης των νόμων και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας ό,τι έχει να κάνει με τους Ρωμά. Τους Ρωμά, τους οποίους για πολλά χρόνια τους χάιδεψε η αστυνομία, ανεχόταν αυτές τις συμπεριφορές, η πολιτεία γενικότερα, οπότε μπορεί να πει κανείς πως τους εξέθρεψε. Άντε τώρα να μαζέψεις την κατάσταση. Ελένη Παρασκευοπούλου, με όλο το ρεπορτάζ, ήταν χθες στη Γαστούνη. Γεια σου Ελένη μου, τι κάνεις, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, βρεθήκαμε στη Γαστούνη να δούμε λίγο κι εμείς την κατάσταση και από κοντά μετά τα όσα συνέβησαν εκεί. Όπως ανέφερε στο αστυνομικό τμήμα Πίνιου, στην Γαστούνη λοιπόν, ήταν το περιστατικό, το σοβαρό αυτό περιστατικό, συνέβη το απόγευμα του 15 Αύγουστου, έξω από το αστυνομικό τμήμα Πίνιου. Έχουμε για αρχή την προσαγωγή ενός 18χρονου, ο οποίος οδηγεί ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει δοθεί από υπηρεσίες της Πάτρας ότι είναι ύποπτο για απάτες. Δηλαδή, για να εξηγήσουμε στον κόσμο, το αυτοκίνητο αυτό κάποιοι πολίτες έχουν καταγγείλει τις πινακίδες, τη στοιχεία του, ότι έχει συμμετάσχει σε κάποια απάτη από αυτές τις γνωστές που έχουμε στη Δυτική Ελλάδα. Σταματούν λοιπόν τον 18χρονο και ξεκινάνε την προσαγωγή όπως πρέπει προς το αστυνομικό τμήμα. Εκεί συγκεντρώνονται άλλα άτομα. Τρεις εισέρχονται, φτάνουν μέχρι την είσοδο του αστυνομικού τμήματος, στην προσπάθειά τους λοιπόν να πάρουν το άτομο, και ακολουθεί σκηνικό ένταση με τους αστυνομικούς. Έχουμε και κάποιες φθορές στην είσοδο του αστυνομικού τμήματος. Και
0: προσπάθησε κάποιος να τους εμποδίσει, τι έχει πάθει, Ελένη?
1: Ναι, έγινε προσπάθεια να τους εντοπίσει και γι' αυτό είχαμε και τους δύο αστυνομικούς, οι οποίοι μεταφέρθηκαν πήγαν με ελαφρά τραύματα. Ωστόσο, αντιλαμβανόμαστε ότι εκεί στην είσοδο υπήρξε το επεισόδιο, γιατί φυσικά και προσπάθησαν να τους εμποδίσουν. Ναι. Όλη αυτή όμως η ένταση καταλήγει στο να διαφύγουν από το σημείο τόσο τα 3 άτομα, όσο και ο 18χρονος που, επαναλαμβάνω, είχε προσαχθεί. Δεν μιλάμε για κρατούμενο, ήταν μια προσαγωγή. Από

0: εκεί και έπειτα ξεκινούν οι έρευνες φυσικά για τον εντοπισμό αυτών των τριών ατόμων συν των 18χρονων.
1: Οι οποίοι ακόμη δεν έχουν βρεθεί, δεν έχουν εντοπιστεί, έτσι.
0: Όχι, ο μόνος που εντοπίστηκε είναι 15χρονος, ο οποίος είναι συγγενής του 18χρονου και σύμφωνα με τις πληροφορίες και την ταυτοποίηση που έχει γίνει, ήταν στο χώρο έξω από το αστυνομικό τμήμα. Όχι στην είσοδο που έγινε το επεισόδιο. Δηλαδή δεν συμμετείχε στην επίθεση κατά των αστυνομικών.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε την διαδικασία των ερευνών. Ακολούθησε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με αστυνομικούς της Αχαΐας και της Ηλίας στην περιοχή. Έγιναν έρευνες σε 22 οικίες. Είχαμε προσαγωγές. Είχαμε λήψεις, οι οποίες όμως δεν σχετίζονται με αδικήματα.
1: Όλα αυτά όμως εκ των υστέρων, Ελένη μου. Τώρα, σε πρώτη φάση, δεν θα έπρεπε ποτέ αυτοί οι άνθρωποι να έχουν μπορέσει να εισβάλλουν σε ένα αστυνομικό τμήμα.
0: Η κατάσταση, εγώ θέλω να θυμίσω ότι η κατάσταση στην περιοχή παρουσιάζει μία εξαρθή το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Με τους Ρωμά συγκεκριμένα, Ελένη μου,
0: ναι,
1: με
0: ναι,
1: Ρωμά,
0: ναι. Είχαμε επεισόδιο το οποίο σχετίζεται με έναν άνθρωπο που είχε...
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
5: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που πλήγησαν από τις πυρκαγιές της Σαλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών. Φαίνεται πως η πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρι οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για αυτήν στα σελήνια υπάρχουν υποψίες εμπρισμού. Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί μετά από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Θόλου στη Σύφνο. Πρόκειται για τον πιλότο ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι Βρετανών. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Φοροδιαφυγή σε περίπου ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Επανέλαβε ότι θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν τα στενά του Ορμούς αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει η ιδέα αυτή. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: plus forte des armures. Tu as toujours été son soldat.
1: Έχει βγάλει φοβερό δίσκο η Μαντόνα, κυρία Σταματή, δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να ακούσετε. Καινούριο δίσκο, φρεσκολόφρεσκο και με πολύ ωραία μουσική ενορχήστρωση των τραγουδιών της. Εδώ το τραγούδι αυτό από αυτόν τον καινούριο της δίσκο, μια συνεργασία πραγματικά στην οποία αξίζει να σταθεί κανείς με τον Βέλγο τον Στρομαέ. My sins are my savior. Έχει μια μοναδική ικανότητα η Μαντόνα. Έχει μπορέσει όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες να διατηρήσει αυτό το κάτι το καινούριο, το κάτι το διαφορετικό. Μπορεί και επανασυστήνεται στο κοινό κάθε φορά μέσα από τις καινούριες τις δισκογραφικές δουλειές. Το κάνει και με αυτό το δίσκο. Οπότε όσοι βρείτε χρόνο τώρα, ειδικά που είναι και καλοκαίρι, ακούστε τα τραγούδια της. Πραγματικά κάποιο θα σας αρέσει. Δεν γίνεται κάτι να μην σας μείνει από αυτή τη δουλειά της. Είναι Τρίτη, είναι η 18η ημέρα του Αυγούστου. Διανύουμε τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού. Δεν ξέρω πόσοι το έχετε πάρει χαμπάρι. Ένα καλοκαίρι, θα έλεγα, αρκετά δύσκολο το φετινό, τουλάχιστον εμένα έτσι μου φαίνεται. Δηλαδή είχε αρκετές δυσκολίες, είχαμε τα θέματα μας γενικότερα, και μία από τις δυσκολίες που φαίνεται πως συναντάμε τις τελευταίες εβδομάδες έχει να κάνει με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Φαίνεται πως η χώρα μας συγκαταλέγεται και φέτος μεταξύ αυτών των ευρωπαϊκών χωρών που καταγράφουν μια σημαντική επιβάρυνση από τον ιό. Υπάρχει μια εκτίμηση του ΕΟΔΗ πως η τρέχουσα περίοδος μετάδοσης του ιού ενδέχεται να εξελιχθεί σε μια από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών. Ήδη έχουμε αρκετά κρούσματα και πολλά στην Αττική, που δεν ήταν κάτι το αναμενόμενο. Καταλαβαίνω πως κυρίως στη Θεσσαλία είχαμε όλα αυτά τα χρόνια περισσότερα κρούσματα λόγω του ποινιού των ποταμών, από ό,τι καταλαβαίνω εκεί. Μέσω των κουνουπιών κυρίως μεταδίδεται ο ιός αυτός, με τα κρούσματα να είναι 110. 81, μεγάλος αριθμός, αφορούσαν περιστατικά με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Φαίνεται πως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ενδεχομένως και επανεκτίμηση της όλης κατάστασης βάσει της επιδεινούμενης επιδημιολογικής εικόνας. Τουλάχιστον αυτό ζητάει η Ελληνική Εταιρεία Λοιμόξεων. Παρακάλεσα τον κύριο Νίκο Σύψα να πούμε κάποια πράγματα. Νομίζω χρήσιμο είναι για τον ιό του Δυτικού Λύλου. Ο κύριος Σύψας, διακεκριμένος λοιμοξιολόγος και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων, τον γνωρίσατε την εποχή του κορονοϊού. Τον αφήσαμε στη συνέχεια εμείς οι δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωση στην ησυχία του. Τώρα τον ξαναβρίσκουμε, τον ενοχλούμε και πάλι για λίγο. Γεια σας κύριε Σύψα, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
2: Καλημέρα κύριε Κυρκυλή, πολύ καλά, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, ιός του Δυτικού Νείλου, πόσο πρέπει να ανησυχούμε κύριε Σύψα? Τι έχετε διακρίνει εσείς ως προς την εξάπλωση του ιού εδώ στη χώρα μας?
2: Πρέπει να ανησυχούμε, αλλά δεν πρέπει να πανικοβαλόμαστε. Πρέπει να είμαστε, να βλέπουμε το φαινόμενο στις πραγματικές του διαστάσεις, οι οποίες όμως όλα αυτά παραμένουν ανησυχητικές. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι σε εξέλιξη, τα κρούσματα επεκτείνονται και το πρόβλημα είναι ότι η περίοδος που περιμένουμε ακούσματα είναι ακόμα στη μέση της, δηλαδή περιμένουμε ακόμα 4-6 εβδομάδες να έχουμε κινητικότητα του ιού. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πρέπει αυτό το οποίο είπαμε και στην ανακοίνωσή μας να εντατικοποιήσουμε τα μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου.
1: Τι σημαίνει αυτό, μπορείτε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος? Τι ζητάτε δηλαδή εσείς από την πολιτεία, τον ΕΟΔΗ, να γίνει? Πρέπει να επανεκτιμήσουμε κάποια μέτρα, πρέπει να ληφθούν κάποιες άλλες δράσεις από αυτές που ελήφθησαν στο πρόσφατο παρελθόν? Τι πρέπει να κάνουμε διαφορετικά?
2: Καταρχάς, θα ξεκαθαρίσουμε ότι οι εμπλοκόμενοι, δηλαδή η πολιτεία, ο ΕΟΔΗ, η Δήμη, η Περιφέρεια, έχουν κάνει πολλά πράγματα όσον αφορά το αντιμετώπιση του φαινομένου. Mm-hmm. Αυτό το οποίο ζητάμε είναι εντατικοποίηση, γιατί το φαινόμενο δεν φύγει, αλλά αυξάνεται. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ένα απ' όλα είναι, ξέρω ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι τα κουνούπια. Όσο περισσότερα κουνούπια έχουμε, τόσο αυξάνεται το πρόβλημα. Άρα λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του πληθυσμού των κουνούπιων. Αυτό σημαίνει μία πρώτη αντιμετώπιση, είναι να κάνουμε περισσότερους ψυχασμούς. Ξέρετε, οι ψυχασμοί πρέπει να γίνονται όταν έχουμε τις προνύμφες, δηλαδή τα αυγά των κονοπιών. Αυτό γίνεται την άνοιξη, το οποίο ναι. ελπίζω να έχει γίνει, πιστεύω ότι έχει γίνει. Αλλά απλώς θα μπορούμε να το συνεχίσουμε και τώρα, δηλαδή σε περιοχές της Αττικής, λίγο η Λόχαρη που έχουν στάσει με νερά. Έχουμε και γίνει τη Μαραθώνα, έχουμε εδώ κοπέρα το δρόμιο.
1: Εκεί από ό,τι καταλαβαίνω ακολουθείτε και ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Δηλαδή όταν καταγραφεί κάποιο κρούσμα, ο ΕΟΔΗ ενημερώνει τις κατατόπους υπηρεσίες, τους Δήμους δηλαδή, και αυτοί προχωρούν σε νέο ψεκασμό. Αλλά λέτε τώρα πρέπει να έχει προηγηθεί μια δουλειά την Άνοιξη για να έχουμε αποτελέσματα.
2: Σωστό. Ναι. Αλλά ακόμη και τώρα όμως και σήμερα αυτό το οποίο είπαμε, ακόμη και σήμερα πρέπει να το συνεχίσουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ό,τι έγινε την Άνοιξη έγινε, πρέπει και σήμερα να συνεχίσουμε και πλέον να μην κυνηγάμε τις προνύμφες που δεν υπάρχουν, να κυνηγάμε τα ενήλικα κουνούπια τα οποία μας το μεταδίδουν.
1: Άρα, λέτε περισσότερους ψεκασμούς και σε μεγαλύτερη κλίμακα.
2: Το ένα είναι αυτό. Ναι. Το δεύτερο είναι οι εστίες στασίμων υδάτων, δηλαδή όπου έχουμε στάσιμα υδάτων, όπου έχουμε παρτημένες δεξαμενές, παρτημένες πισίνες, όπου έχουμε οικόπεδα. Με νερά, πρέπει να ο κάθε Δήμος να παρεμβαίνει και να εξαφανίζει τα στάσιμα ίδια. Όπου υπάρχει στάσιμο νερό, υπάρχουν κουνούπια. Ένα άλλο σημαντικό είναι ότι πρέπει να και μέσω του ΕΟΔΗ να βάλουμε παντού παγίδες κουνούπιων, να πιάνουμε τα κουνούπια και να δούμε πόσα από αυτά είναι μολυσμένα δηλαδή, και πόσο είναι η πυκνότητα. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικές οι εντομολογικές παρεμβάσεις, να ξέρουμε πόσα κουνούπια έχουμε, πού τα έχουμε, πόσα από αυτά είναι μολυσμένα. Άρα, που υπάρχει μέτρο κίνδυνο. Δηλαδή, μην περιμένουμε το κρούσμα και μετά να παρέμβουμε, αλλά πρέπει πριν. Να πάει η πολιτεία να δει σε ποιες περιοχές έχουμε μεγάλο πρόβλημα κουνουπιών και εκεί πρέπει να κάνεις την παρέμβαση προληπτικά και όχι να την κάνει εκ των υστέρων αφού δει το κρούσμα.
1: Αυτό δεν έχει γίνει δηλαδή, δεν ξέρουμε από πού έρχονται αυτά τα κουνούπια. Δεν είναι κυρίως η περιοχή της Θεσσαλίας που είχε πάντα το μεγαλύτερο θέμα με μολυσμένα κουνούπια, από εκεί δεν μας ερχόντουσαν ή κάνω λάθος κύριε Σύψα?
2: Τώρα είναι Αττική και τα κουνούπια, το πρόβλημα μας έρχεται με τα χελιδόνια, μας έρχεται από την Αφρική κάθε χρόνο. Και συνέχεια μολύνονται υπάρχει το πρόβλημα όπου πρέπει πολλά κουνούπια. Τώρα, φέτος φαίνεται το μεγάλο πρόβλημα είναι η Αττική και όχι η Θεσσαλία. Και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και ένα άλλο ζήτημα είναι ότι το λέει η εταιρεία λοιμόξεων, ότι να προλαμβάνουμε, μην περιμένουμε το κρούσμα για να κάνουμε τις ενέργειες. Αλλά ακόμα και όταν δούμε το κρούσμα, πρέπει να είμαστε πολύ αποτελεσματικοί, δηλαδή να κάνουμε αμέσως παρέμβαση. Και να βλέπουμε, απέδωσε παρέμβαση, να το πετράμε. Εάν δεν απέδωσε, την ξανακάνουμε. Και ούτω καθεξής. Έτσι ώστε να είμαστε πολύ επιθετικοί όσον αφορά το ζήτημα των κουνουπιών.
1: Ναι. Τώρα, ο ιός αυτός μεταδίδεται μόνο μέσω των κουνουπιών? Διότι διάβασα πως υπάρχει περίπτωση να κολλήσει στον ιό του Δυτικού Νείλου και μέσω της μετάγγισης αίματος.
2: Σωστό, αλλά ελέγχονται τα αίματα. Δεν τα αφήνουμε μέσα. Άρα ο μεγάλος κίνδυνος για το πληθυσμό και αυτό πρέπει να ξέρουμε είναι τα κουνούπια. Και γι' αυτό ακριβώς η μεγαλύτερη πρόληψη είναι να λατώσουμε τα κουνούπια και εμείς, σαν πολίτες, σαν κάθε πολίτης, να προφυλάσσει τα κουνούπια. Να μην εκθέτει τον εαυτό του σε ζητήματα των κουνούπιων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι. Η ανησυχία κυρίως έχει να κάνει με ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, ηλικιωμένους, ανθρώπους που έχουν υποκείμενα νοσήματα, κύριε Σύψα. Αυτοί ενδεχομένως, αν κολλήσουν τον ιό του Δυτικού Νείλου, θα νοσήσουν και πιο σοβαρά, θα έχουν θέματα.
2: Πολύ σωστά, τα κούσματα της νόσης, η οποία προσβάλλει το κεντρικό νευρικό, δηλαδή έχει κάνει η κεντρική κεφαλίδα, αφορούν αποκλειστικά και μόνο άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών ή άτομα τα οποία έχουν μια βαριά άνοσο καταστολή. Άρα αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι υψηλού κινδύνου και αυτούς πρέπει να προφυλάσσουμε, και αυτό είναι μια ευθύνη της πολιτείας αλλά και των πολιτών, οι οποίοι εφόσον έχουμε στο σπίτι μας τέτοιους ανθρώπους πρέπει να λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα, τα οποία είναι όχι στα κουνούπια. Δηλαδή φοράμε πάντα όταν βγαίνουμε έξω ένα σπρέι ή μία λοσιόν έντομο αποδητική, βάζουμε παντού σίτες, βγάζουμε ό,τι νερά έχουμε γύρω από το σπίτι μας. Δηλαδή όλα τα μέτρα τα οποία έχουμε πολλές φορές εκθέσει και η πολιτεία και η εταιρεία λοιμόξεων πρέπει να λαμβάνονται με αυστηρή σχολαστικότητα.
1: Ναι. Τα έχουμε κάνει περισσότεροι αυτά, αλλά νομίζω και εσείς σίγουρα θα το έχετε βιώσει, μιας και είστε κάτοικος της Αττικής. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση με τα κουνούπια, δηλαδή γίνεται πραγματικά χαμός τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί και ποιες είναι οι αιτίες. Υπάρχουν άλλοι επιστήμονες οι οποίοι σίγουρα με τη γνώση τους θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Διότι τόσο κουνούπι, κύριε Σύψα, δεν το είχαμε στην Αττική τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω θα συμφωνήσετε.
2: Θα συμφωνήσω απόλυτα από τη δική μου παρατηρήση και εγώ ως κάτοικος της Αττικής, και εδώ πέρα νομίζω ότι πρέπει να παρέμβει πολύ ισχυρά η πολιτεία και πολιτικά, δηλαδή του χρόνου λόγω χάρη την άνοιξη, αλλά και σήμερα αυτό το που λέμε σαν εταιρεία λοιμόξεων, ακόμη και σήμερα επιθετική πολιτική απέναντι στα κουνούπια, πλευράς πολιτείας.
1: Ναι. Μάλιστα. Καταλαβαίνω πως περιμένετε οπότε να υπάρξουν και άλλα κρούσματα το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχει περιθώριο για φυσικασμό ως προς τον ιό του Δυτικού Νείλου. Θα πρέπει να περιμένουμε να τελειώσει ενδεχομένως και ο Σεπτέμβριος.
2: Δυστυχώς, ναι, τις επόμενες 6 εβδομάδες θα έχουμε το πρόβλημα, θα είναι εδώ και θα έχουμε και άλλα θύματα. Άρα όλοι πρέπει να έχουμε το νου μας, έτσι, σαν πολίτες τουλάχιστον, ας φροντίζουμε τους εαυτούς μας και τους ανθρώπους που είναι σε μεγάλο κίνδυνο.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σύψα. Να είστε καλά.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Νίκος Σύψας, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και Λοιμοξιολόγος για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Το νου σας, παιδιά, το νου σας. Γεια σου Αντώνη Βαλαγκούτη, είπαμε και για χελιδόνια. Το είπε ο κύριος Σύψας πως ο ιός αυτός μεταφέρεται μέσω χελιδονιών που μας έρχονται από την Αφρική, το είπαμε. Και για τους ψεκασμούς τα είπαμε. Παιδιά, πρέπει να κάνει κάτι καλύτερο από ό,τι φαίνεται η πολιτεία. Γεια σου Αλίνα μου, δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να την υποβάλεις αυτή την ερώτηση αν οι αστυνομικοί οπλοφορούσαν στο αστυνομικό τμήμα εκεί στην Γαστούνη, στο αστυνομικό τμήμα Πηνιού. Φαντάζομαι πως οπλοφορούσαν. Τι, χωρίς το όπλο τους είναι εν ώρα εργασίας, είναι ποτέ δυνατόν? Τι σοή αστυνομική θα ήταν αυτή? Εννοείται πως θα οπλοφορούσαν. Τώρα τι ακριβώς συνέβη, πως μπόρεσαν να μπουκάρουν μέσα οι Ρώμα, αυτό δεν είναι καθόλου κανονικό να συμβαίνει. Και περιμένουμε και τη σύλληψη των δραστών και βεβαίως εξηγήσεις από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Και αυτό που λέει ο φίλος ακροατής Γιώργος στο skyradio.gr στις 7:45 πρώτα λεπτά έχει πολύ δίκιο. Ναι, δεν υπάρχει θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου, προφανώς ούτε εμβόλιο, οπότε καταλαβαίνετε πως εδώ είμαστε λιγάκι αθωράκιστοι ως προς αυτό. Η επιστήμη δεν έχει τις λύσεις σε όλα μας τα προβλήματα. Νομίζω ένας λόγος παραπάνω να είμαστε λιγάκι πιο προσεκτικοί.

Σε ειδήσεις από τη διεθνή δισογραφία που έχω ξεχωρίσει, σήμερα ξεκινάει στις ΗΠΑ μια δίκη που ενδεχομένως να αλλάξει την ιστορία των social media. Η Meta, η εταιρεία του Mark Zuckerberg, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις πιο σοβαρές δικαστικές απειλές στην ιστορία της. Ξεκινάει δίκη με νόρκους για τον τρόπο με τον οποίο Instagram και Facebook στόχευαν ανήλικους χρήστες και τους εξέθεταν σε επιβλαβείς πρακτικές. Είναι αυτός ο εθισμός για τον οποίο συζητάμε, ο εθισμός των νέων στα social media. Η υπόθεση έρχεται επί έτα από αγωγή που κατατέθηκε το 2023 από 30 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ των οποίων η Καλιφόρνια και η Νέα Υόρκη. Ουσιαστικά οι πολιτείες αυτές κατηγορούν τον τεχνολογικό κολοσσό για σειρά παραβιάσεων της ομοσπονδιακής και πολιτιακής νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών. Εδώ το διακύβευμα είναι τεράστιο και σε οικονομικό επίπεδο, διότι μέσα από την αγωγή οι πολιτείες διεκδικούν ένα ποσό το οποίο μπορεί να ξεπεράσει, κρατηθείτε, το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Βεβαίως ζητούν και πολύ συγκεκριμένες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των social media από τη Meta, να αλλάξει ορισμένα από τα πλέον θεμελιώδη χαρακτηριστικά τόσο του Instagram όσο και του Facebook. Οπότε καταλαβαίνετε πως αυτή η ιστορία θα έχει πάρα μα πάρα πολύ ψωμί, λαμβάνοντας βεβαίως υπόψη πως τα όποια μέτρα έχουν ληφθεί, για παράδειγμα από την Αυστραλία, για περιορισμό της πρόσβασης των νέων στα social media, δεν έχουν δουλέψει, δεν έχουν απόδοση.

στο Μεξικό τώρα. Δεν ξέρω πώς είδατε αυτή την απίστευτη ιστορία επιβίωσης που σίγουρα κάποια στιγμή θα γίνει ταινία στο Hollywood. Σας την παρουσιάσαμε και εμείς χθες. Νομίζω το ρεπορτάζ το επιμελήθηκε η Βάνα Κουτρουλού για λογαριασμό του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Ένας 30χρονος ψαράς, ο Εράστο Κρισάντο Βαλντές, στο Μεξικό είχε εξαφανιστεί, είχαν χαθεί τα έχνη του στις 23 Ιουλίου όταν είχε πάει για υποβρύχιο ψάρεμα μαζί με τον πατέρα του σε ένα κενοτέ. Τι είναι το κενοτέ? Είναι ένα φυσικό άνοιγμα στο έδαφος που συνδέεται με μια υπόγεια σπηλιά και πάνε και άνθρωποι για ψάρεμα. Ο πατέρας του λοιπόν κατάφερε να βγει από το νερό, όμως γρήγορα διαπίστωσε πως ο 31χρονος γιος του δεν επέστρεψε στην επιφάνεια. Ο νους του πήγε κατευθείαν στο χειρότερο δυνατό σενάριο, ότι δηλαδή ο μονάκριβος γιος του έχει χάσει τη ζωή του. Οι αρχές του Μεξικού ξεκίνησαν μια πολύ μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης του συγκεκριμένου ανθρώπου, καθώς υπήρχαν φόβοι από την αρχή ότι είχε χάσει τη ζωή του. Μιλάμε για εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες εκεί που αντιμετώπισε αυτός ο άνθρωπος, καθώς μιλάμε για ένα βαθύ και σύνθετο υποβρύχιο σύστημα, σπηλιές, περάσματα. Συνθήκες όπου η επιβίωση καθίσταται σχεδόν αδύνατη για έναν άνθρωπο. Συμμετείχαν στις έρευνες που κράτησαν πάρα πολλές μέρες Μεξικανοί δίτες και ειδικές ομάδες. Οι δίτες στην αρχή πραγματοποίησαν καταδύσεις και έφτασαν μέχρι τα 120 μέτρα. Δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν τον αγνοούμενο. Πέρασαν 6 μέρες από την εξαφάνισή του για να εντοπίσουν το πρώτο στοιχείο, το οποίο θεώρησαν πως θα τους οδηγούσε στα ίχνη του αγνοούμενου, το καμάκι που είχε μαζί του για να πραγματοποιήσει το υποβρύχιο ψάρεμα. Σε μεγάλο βάθος το βρήκαν και βεβαίως αυτό ήταν το πρώτο σημαντικό στοιχείο. Δίχως όμως μετά από αρκετές ημέρες που πέρασαν στη συνέχεια να βρεθεί ζωντανός ο 31χρονος, οπότε οι ελπίδες είχαν μειωθεί κατά πολύ. Όλα έδειχναν πως η επιχείρηση θα κατέληγε στην ανέβρεση της ορού του συγκεκριμένου ανθρώπου, όταν μια διεθνής ομάδα ερευνητών και σπηλαιοδητών από το Μεξικό, τη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δομινικανή Δημοκρατία φτάνει στο σημείο, πραγματοποιεί αυτή η ομάδα τη δική της έρευνα και κατορθώνει, πέραν από κάθε πρόβλεψη, να εντοπίσει το συγκεκριμένο άνδρα ζωντανό, ο οποίος φαίνεται πως τελικά είχε βρει μια κοιλότητα μέσα στο σπήλαιο αυτό. Υπήρχε θύλακα αέρα και παρέμεινε εκεί περίπου 2 εβδομάδες περιμένοντας να φτάσει η βοήθεια, η οποία τελικά για καλή του τύχη έφτασε. Για ένα θαύμα μιλούν οι Μεξικανοί. Πάρα πολύ τύχη, θα πω εγώ, είχε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο Εράστο, ο οποίος όταν βγήκε τελικά από τη σπηλιά, τον έβγαλαν οι δίτες, ήταν αφυδατωμένος, εξαντλημένος, καθώς είχε παραμείνει για ημέρες χωρίς κανονική τροφή. Χάρη στο λίγο νερό που υπήρχε στην κοιλότητα, κατάφερε να επιβιώσει και βεβαίως χάρη στο ότι ο μικρός αυτός θύλακας του επέτρεψε να υπάρχει αέρας εκεί και να μπορεί ο ίδιος να αναπνέει. Μια απίστευτη ιστορία που, ξαναλέω, σίγουρα θα γίνει κάποια στιγμή ταινία στο Hollywood.

Χθες επέστρεψαν στη χώρα μας και τα καμάρια μας, τα καμάρια του ελληνικού αθλητισμού. Ο Καραλής, ο οποίος κατέκτησε το σημαίνιο μετάλλιο, θυμίζω, στο Άλμε Πικοντό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ. Και οι δύο αθλητές μας της κολύμβησης, που επίσης μας έφεραν μετάλλια, ο Σίσκος και ο Χρήστου. Βέβαια, με αφορμή αυτές τις επιτυχίες, δεν μπορώ παρά να σχολιάσω το τι υπερβολές ακούμε, παιδιά, για τον ελληνικό στίβο και τον ελληνικό αθλητισμό. Δεν λέγεται πραγματικά το τι υπερβολές λέγονται. Ότι ο ελληνικός στίβος ανθεί, ότι οι επιτυχίες αυτές δείχνουν πως υπάρχει ένα λαμπρό μέλλον το οποίο ξεπροβάλλει μπροστά μας. Απόψεις που ακούγονται που δεν έχουν την παραμικρή σχέση με την πραγματικότητα, διότι οι επιτυχίες αυτών των αθλητών οφείλονται πρώτον στο σπάνιο ταλέντο τους, δεύτερον στην υποστήριξη που έχουν αυτά τα παιδιά από το οικογενειακό τους περιβάλλον, τρίτον στο πείσμα τους και την προσωπική σχέση με τους προπονητές τους. Καμία από αυτές τις επιτυχίες δεν οφείλεται σε κάποιο εγχώριο οργανωμένο πλάνο ανάπτυξης κάποιου αθλήματος. Τα έχει εγκαταλείψει αυτά τα αθλήματα η πολιτεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τα έχει εγκαταλείψει. Και ακόμα και όταν είχε πολλά λεφτά στη διάθεσή της η πολιτεία, ακόμη και τότε δεν βοηθούσε τους άξιους, τους ικανούς, άλλους βοηθούσε.

0: στο ποδόσφαιρο, η είδηση που ξεχωρίζει είναι αυτή της φυγής του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ. Εγώ πραγματικά δεν έχω καταλάβει γιατί κάνουν όλο αυτόν τον χαμό οι φίλοι μου οι ΠΑΟΚτζίδες. Είναι πραγματικά σαν να έχουν χάσει τη γη κάτω από τα πόδια τους. Με αγάπη το λέω, το έλεγα και χθες, το έλεγα και προχθές προς τους φίλους μου τους ΠΑΟΚτζίδες. Με αγάπη, παιδιά, σας το λέω. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι ένας παίχτης του οποίου το ταλέντο, εγώ αλήθεια σας λέω, δεν το έχω ξαναδεί, δεν το έχω ξανασυναντήσει. Παρακολουθώ 30 χρόνια ποδόσφαιρο. Τέτοιον παίχτη δεν νομίζω ότι έχει ξαναβγάλει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Οπότε πολύ καλά έκανε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και δεν στάθηκε εμπόδιο στα όνειρα αυτού του ποδοσφαιριστή, στην περαιτέρω εξέλιξή του. Καλώς τον πούλησε, τον Κωνσταντέλια και τον όποιον Κωνσταντέλια. Είναι προφανές πως δεν μπορείς να τον κρατήσεις σε αυτήν εδώ τη χώρα, σε αυτό εδώ το πρωτάθλημα. Όπως έφυγε ο Ιωαννίδης, όπως έφυγε ο Βαγιανίδης, όπως έφυγε ο Τζολάκης, όπως έφυγε ο Κοστούλας, έτσι θα έφευγε κάποια στιγμή. Ήταν δεδομένο, νομοτελειακά θα συνέβαινε αυτό, θα έφευγε και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Οπότε δεν καταλαβαίνω όλον αυτόν τον χαμό που γίνεται, παρότι αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα συναισθηματικό δέσιμο της ομάδας με τον ποδοσφαιριστή που μπορεί να μην υπήρχε στις υπόλοιπες ομάδες με αυτούς τους ποδοσφαιριστές που προανέφερα. Όμως θα πρέπει όλοι να κάνουν ένα βήμα πίσω, να κάνουν λίγο στην άκρη όλοι, για να κάνει αυτό το παιδί τα επόμενα βήματά του, το επόμενο μεγάλο άλμα στην καριέρα του, που θα είναι και το πρώτο. Μπορεί να κάνει και άλλα, μπορεί να είναι ένα σκαλοπάτι στην καριέρα του η Ντόρτμουντ. Εγώ δεν νομίζω ότι δεν μπορεί να πάει πιο ψηλά, ίσα ίσα νομίζω πως θα είναι αυτό το σκαλοπάτι η Ντόρτμουντ για να μπορέσει να δοκιμάσει τον εαυτό του ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, εφόσον το παιδί συνεχίσει να είναι τόσο ταπεινό όσο είναι σήμερα και συνεχίσει να δουλεύει, να σκέφτει το κεφάλι και να δουλεύει και να εξελίσσεται και να βελτιώνεται στο παιχνίδι του μέσα, θα μπορέσει να πάει σε ακόμη μεγαλύτερη ομάδα και να παίξει και στο κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του πλανήτη, το πρωτάθλημα της Premier League, γιατί όχι τα επόμενα χρόνια. Άλλοι και άλλοι το έχουν κάνει. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει πλούσιο ταλέντο, έχει φοβερή τεχνική κατάρτιση, γιατί όχι. Άλλο είναι το θέμα στον ΠΑΟΚ. Για μένα δεν είναι ο Κωνσταντέλιας, το θέμα είναι κατά πόσο η διοίκηση, ο κύριος Σαββίδης, σκοπεύουν να επενδύσουν το φετινό καλοκαίρι στην ομάδα. Εκεί μπαίνουν κάποια θέματα, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί βλέπω κάτι δανεικοί έρχονται και τίποτα επενδύσεις δεν έχουν γίνει προς ώρας. Άρα δεν είναι θέμα Κωνσταντέλια, είναι θέμα γενικότερης κατεύθυνσης που έχει το ποδοσφαιρικό τμήμα του ΠΑΟΚ, που μπαίνει και σε αντιπαραβολή με τα πολλά λεφτά που ρίχνει ο Μιστακίδης στο μπασκετικό τμήμα. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται, υπάρχει ένας άτυπος ανταγωνισμός εκεί, οπότε δεν γίνεται η εικόνα του ενός τμήματος να μην επηρεάζει το άλλο. Υπάρχουν απαιτήσεις από τους ΠΑΟΚτζίδες, εννοείται, διότι μεγάλωσε πολύ η ομάδα τα τελευταία χρόνια και με τους τίτλους και με τους παίκτες που ήρθαν στην ομάδα και με τον Λουτσέσκου βεβαίως. Τώρα φαίνεται πως η φετινή χρονιά για τον ΠΑΟΚ θα είναι μεταβατική. Σήμερα η ΑΚ δίνει ένα πολύ...
1: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
2: Sky 100,3.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
5: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
6: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
7: Κινητό 6936 7737 77.
8: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
9: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγου. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ο Star FM Συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες κλιμάκιο της Διευθύνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών. Σύμφωνα με την επιτόπια έρευνα, η πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για αυτήν στα Σελήνια υπάρχουν υποψίες εμπρισμού. Συνελήφθη 40χρονος για πυρκαγιά από πρόθεση χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Φαίνεται να προκαλέσε πυρκαγιά σε μοτοσυκλέτα, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Επιπλέον, εξετάζεται η εμπλοκή του σε άλλες 9 περιπτώσεις πυρκαγιών σε πρανή οδών κάδους απορριμμάτων και οχήματα το χρονικό διάστημα από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο του 2024. Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί μετά από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου χθες το απόγευμα στην περιοχή Θόλος στη Σύφνο. Πρόκειται για τον πιλότο ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι Βρετανών. Το ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell 206 φέρεται να αναχώρησε από το Μαρκόπουλο, ενώ λίγο μετά τις 6 το απόγευμα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία κατέπεσε κοντά στο υλικοδρόμιο της Σύφνου και τυλίχθηκε στις φλόγες. Σύμφωνα με αυτό που τη μαρτύρα που μίλησε στον Sky, το ελικόπτερο άρχισε ξαφνικά να γυρίζει γύρω από τον άξονα του και συνετρίβησε χαράδρα κοντά στο υλικοδρόμιο. Ο αντιδήμαρχος του νησιού Μανώλης Φουτουλάκης δήλωσε πως σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρξε μηχανική βλάβη στον αέρα. Το ελικόπτερο έκανε ένα παράξενο θόρυβο και μετά από λίγο έπεσε. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1/2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητας Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000 ευρώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εξήγησε ότι οι Ιρανοί θέλουν μια συμφωνία, αλλά δεν πρόκειται να κάνουν αυτή τη συμφωνία που θεωρεί ο ίδιος ότι είναι απαραίτητη για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Oval γραφείο, ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν τα στενά του ορμούς αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει η ιδέα αυτή. Παράλληλα, εμφανίστηκε πιο διαλεκτικός απέναντι στο Ομάν λίγες ώρες μετά τις απειλές του ότι θα τους βομβαρδίσει αν ανακατευθούν στο ζήτημα με το Ιράν. Ο Τραμπ είπε: «Δεν νομίζω ότι φέρονται πολύ καλά, αλλά θα τους χειριστούμε». Τώρα η Τεχεράνη ετοιμάζεται να αλλάξει στάση και να περάσει σε πλήρη επίθεση, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες μεσολαβητών προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, δήλωσε χθες Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Η πρεσβεία της Ρωσίας στο Λονδίνο προειδοποίησε χθες πως η Βρετανία θα λογοδοτήσει για τις συνέπειες της στρατιωτικής συνεργασίας της με την Ουκρανία μετά από δημοσιεύματα για τη χρήση ντρόουνς βρετανικής κατασκευής από το Κίεβο για πλήγματα εναντίον στόχων σε μεγάλο βάθος στη ρωσική επικράτεια. Τουλάχιστον 6.438 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με νέο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε. Χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, ενώ σχεδόν 60.000 σπίτια υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς. Και στα αθλητικά, την πρόκριση στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας πήραν Άρης, Λάρισα και Βόλος. Ο Άρης επικράτησε της Αναγέννησης Καρδίτσας με 2-0, η Λάρισα της Καλυθέας με 3-1 και ο Βόλος του Ηρακλή επίσης με 3-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και ίσως βρέξει για λίγο στα δυτικά και βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 από φόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα όμως τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε ορεινές περιοχές στα δυτικά και στην Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς στα νότια πελάγια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά όπου θα φτάσει το μεσημέρι του 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά 30 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη πιθανόν εκτός από ορεινές περιοχές στα υπηρετικά λίγες μπόρες να εκδηλωθούν και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι αρχικά ασθενείς βαθμία στο Αιγαίο Βόρειο όμως μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή ο καιρός γενικά αίθρος με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Σπύρος Μάλης.
2: Καλή σας ημέρα το λοιπόν, καλώς ήρθατε σε αυτό το πρωινό του Αυγούστου. Φτάσαμε στις 18 Αυγούστου, Τρίτη 18 Αυγούστου σήμερα, εύχομαι καλή δύναμη σε όλους μας. Βρισκόμαστε σχεδόν στα μισά του μήνα, σχεδόν λιγάκι καβαλήσαμε τη μέση. Είμαστε τώρα, ξέρετε δηλαδή, ανεβήκαμε την κορυφή και τώρα αρχίζουμε και είμαστε στον κατήφορο, κατηφορίζουμε και νομίζω ότι διανύουμε μετά τις 20-25 Αυγούστου κυρίως, είναι από τις πιο όμορφες περιόδους του καλοκαιριού μαζί με το πρώτο μισό έως τέλος Σεπτεμβρίου, να σας πω την αλήθεια, με ησυχία στην πόλη. Ησυχία στην πόλη, ακόμη δεν έχουν επιστρέψει όλοι. Αρχίζουν και πιο πολύ τις επόμενες ημέρες, θα το δούμε αυτό, να αδειάζουν και οι τόποι που γέμισαν φέτος ασφυκτικά. Καλό είναι αυτό για τα μαγαζιά και όσους εργάζονται στο κομμάτι του τουρισμού. Μιλάμε για το φαινόμενο του υπερτουρισμού. Προφανώς υπάρχει σε νησιά όπου οι υποδομές δεν είναι τέτοιες για να φιλοξενήσουν όλο αυτό τον κόσμο που θέλει να πάει στα συγκεκριμένα νησιά. Υποδομές που αφορούν την ίδρυυ, το νερό, τη διαμονή, τους δρόμους. Γενικά τα νησιά μας δεν είναι έτοιμα για να φιλοξενήσουν αυτές τις χιλιάδες των τουριστών που θέλουν να τα απολαμβάνουν. Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα τέτοιο θέμα. Από την άλλη, φίλες και φίλοι, πρέπει να το δούμε και ως μια πολύ μεγάλη οικονομική ενίσχυση για τον τόπο μας. Τα έχουμε ξαναπεί ότι οι υπηρεσίες πουλάμε, χωρίς να υποτιμώ και να υποβαθμίσω τις πρωτοβουλίες και τις ενέργειες μεγάλων επιχειρηματιών και επιχειρήσεων της χώρας. Δεν έχω τέτοια πρόθεση, αλλά είμαστε ένα κράτος όπου ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των χρημάτων που μπαίνει στα ταμεία είναι από τις υπηρεσίες. Οπότε όταν μιλάμε για υπερτουρισμό πρέπει να τα βάζουμε όλα στη ζουγαριά. Τέλος πάντων, είναι καλό για τους ανθρώπους που περιμένουν να βγάλουν το μεροκάματό τους από τον τουρισμό, εργάζονται σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και άλλα μαγαζιά. Και μετά από ένα μικρό, τουλάχιστον βλέπω, διαβάζω τις προγνώσεις του καιρού για τις επόμενες ημέρες. Θα έρθει ένα μικρό δυνατό καλοκαιράκι. Θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, διαβάζω, για θερμοκρασίες που θα θυμίζουν και λίγο καύσωνα. Πέφτουν και οι άνεμοι. Όχι καύσωνα, μέσα στρωμάζω, αλλά τέλος πάντων θα θυμίζουν κάτι. Είδα στις προγνώσεις κάτι 37, 38 μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Μετά λοιπόν, και από αυτό το μικρό καλοκαιράκι θα αρχίσουμε να ατενίζουμε από μακριά και όσο περνούν οι μέρες θα πλησιάζει αυτό που λέμε κανονικότητα. Δεν θέλω να σας το χαλάσω, ειδικά σε όσους έχετε επιστρέψει, δεν το χαλάω ούτως ή άλλως. Δεν θέλω να το χαλάσω σε όσους απολαμβάνετε τώρα τις ημέρες των διακοπών σας. Εύχομαι από καρδιάς να έχετε ένα όμορφο πρωινό.

Θέλω να πω καλή δύναμη και στον κόσμο της εργασίας που δεν έχει 15 Αύγουστο, δεν έχει αργίες, και ένα από τα επαγγέλματα, τα σκληρά επαγγέλματα, είναι και αυτό του οδηγού ταξί. Καλή σου ημέρα φίλε μου Φώτη, που σε συνάντησα εδώ διαδικτυακός μου φίλος ο Φώτης. Καλή σας ημέρα φίλοι μου. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολη η δουλειά σας, το ξέρω από πρώτο χέρι, δηλαδή το έχω ζήσει, το έχω βιώσει, πώς να σας το πω. Δεν έχω ασκήσει το επάγγελμα, αλλά δικοί μου άνθρωποι, γνωρίζω πόσο δύσκολο και επικίνδυνο είναι το επάγγελμά σας και πόσο δίκαια είναι κάποια από τα θέματα που έχετε βάλει και στο Υπουργείο σχετικά με την κίνηση στην πόλη. Καλή δύναμη να έχετε φίλοι μου.

0: Εντάξει, τώρα θα μου την πέσετε και κάποιοι. Α, μισό λεπτό. Πριν το πάω με τους οδηγούς ταξί, γιατί μπορέσαμε τώρα να τον εντοπίσουμε, γιατί ο κύριος Καραϊωσήφιδης είναι ένας από τους ανθρώπους, πώς λέμε, ότι εδώ όλοι παριστάνουμε τα πάντα και μιλάμε για όλα όταν συμβαίνουν, και δημοσιογράφοι που γίνονται σεισμολόγοι, γιατροί κτλ. Ο κύριος Καραϊωσήφιδης είναι ακριβώς στην αντίπερη όχθη, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που έχει μια υψηλή εξειδίκευση σε ό,τι πετάει, και τον βοηθάει βεβαίως και η επαγγελματική του σταδιοδρομία και οι γνώσεις που απέκτησε εκ των υστέρων. Κύριε Καραϊωσήφιδη, τι κάνετε, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που,
1: καλημέρα,
0: που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Θα το κάναμε ούτως ή άλλως αργότερα, αλλά φοβήθηκα ότι δεν θα σας εντοπίσω.
1: Ξεκίνησα το πρωί με την τηλεόραση,
0: ναι,
1: οπότε θλιβερή ημέρα,
0: ναι,
1: για την αεροπλοεία στην Ελλάδα.
0: Ξέρετε τι, ως γενικό σχόλιο εγώ τώρα θα το πω, για να περάσουμε μετά στη δική σας ανάλυση για το τι έγινε στη Σύφνο. Όχι εκ πρώτης, και στην ουσία τους δεν είναι γεγονότα που μπορούμε να τα συνδέσουμε. Δηλαδή το Σαρακίνικο, το δυστύχημα που είχαμε με τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα και αυτό στη Σύφνο, σε καμία περίπτωση μην δημιουργούνται συνειρμοί. Αλλά υπάρχει κοινός παρανομαστής, ένα πτυτικό μέσο που λέγεται ελικόπτερο, και μπορεί να δημιουργεί και εντυπώσεις στο κοινό που κάθε τρεις ημέρες ακούει να συμβαίνει κάτι με ένα ελικόπτερο. Αυτό εννοώ.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι είναι πολλά περιστατικά. Να υπενθυμίσω ότι υπήρχε ακόμη ένα συμβάν μείζων στο τέλος Ιουνίου, που είχαμε την απώλεια ενός, μάλλον την απώλεια. Υπήρξε ένα συμβάν με ένα ελικόπτερο, το οποίο κάψε στο νερό.
0: Ναι, σωστά διάρκεια, έχετε δίκιο, το ξέχασα. Ναι.
1: Και επειδή υπάρχουν και άλλα ενδιάμεσα, μικρότερα βέβαια, θαλάσσινα συμβάντα, ναι. Δεν μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους, και καλά κάνετε και το τονίζετε, διότι για τον πολύ κόσμο ακούει, όπως μια εποχή που ακούγαμε συνεχώς πέφτουν αεροπλάνα.
0: Ναι.
1: Βγαίναμε και μιλούσαμε και έχουμε μιλήσει και μαζί, και κάνω αυτή την υπογάμιση. Δεν σχετίζονται μεταξύ τους, εκτός αν υπάρχουν προϋποθέσεις. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, συμβαίνει κάθε 2-3 χρόνια 3-4 πτώσεις αεροσκαφών της Αμερικανικής αεροπορίας ή της αεροπορίας ναυτικού. Καθυλώνονται όλα τα αεροπλάνα και είναι αυτό που λένε το shake down. Δηλαδή ξεκινάει από πάνω μέχρι κάτω μια έρευνα, μήπως συμβαίνει κάτι συστημικό,
0: ναι,
1: το οποίο δεν έχει επισημανθεί. Στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Το θλιβερό συμβάν δυστυχώς είναι αυτό που έχουμε δει. Δεν είναι σπάνια η περίπτωση με ελικόπτερα να συντρίβονται μετά από απώλεια ελέγχου. Αυτό που μπορούμε να πούμε τώρα, γιατί διερεύνηση της αποστάσεως, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Όχι, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, δεν μπορούμε. Αυτό που βλέπουμε είναι ένα βίντεο με ένα ελικόπτερο να γυρνάει γύρω από τον άξονά του. Δηλαδή αυτό, λοιπόν, να κάνει περιστροφές και να συντρίβεται. Αυτό φαίνεται στο μάτι ενός απλού τηλεθεατή, πώς να σας το πω.
1: Και η εξήγηση είναι η εξής. Το υφτάμενο μέσο που ονομάζεται ελικόπτερο ή αεροσκάφος περιστρεφόμενων πτερήγων πετάει για ένα λόγο. Ότι έχει στην οροφή της καμπίνας, συνήθως ή σε δύο μέρη της καμπίνας, όπως είναι τα μεγαλύτερα, τα σινούχ της αεροπορίας στρατού, στροφεία. Τα στροφεία αυτά παίζουν ακριβώς τον ίδιο ρόλο που παίζουν και οι έλικες και οι πτέρυγες του αεροπλάνου. Δηλαδή δημιουργούν άντωση, απλώς στα ελικόπτερα τη δημιουργούν με περιστροφή. Σε αντιστάθμιση της περιστροφής του κυρίου στροφείου υπάρχει ένα μικρότερο στροφείο σε έναν πρόβολο
0: στην ουρά
1: το οποίο επιπλέον δίνει στον χειριστή τον έλεγχο κατεύθυνσης. Από τη φύση της όμως τα ελικόπτερα, εάν τα κύρια αυτά στοιχεία βλαφτούν, δηλαδή το στροφείο, το ουραίο αντισταθμιστικό, επειδή είναι εξαιρετικά ευάλωτα σαν υπτάμενες μηχανές, καταλήγουμε σε σχεδόν ακαρία απώλεια ελέγχου και με ελάχιστο χρόνο αντίδρασης από την πλευρά του χειριστή. Στην προκειμένη περίπτωση εγώ θα τολμούσα να πω ότι από όλα τα σενάρια που παραμένουν,
0: ναι,
1: ανοιχτά,
0: ναι,
1: αυτό που αναδύεται τώρα σαν κυρίαρχο, και σιγά σιγά τα υπόλοιπα θα αρχίσουν να εξασθενούν και θα τα απορρίπτουμε, είναι μια καταστροφική αστοχία ή μια ραγδαία εξελισσόμενη βλάβη, της οποίας όμως την ακολουθία δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, το ότι περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του, τον άξονα μάλλον του στροφείου του ελικόπτερου, σημαίνει ότι δεν έχει αντιστάθμιση. Δηλαδή, το πίσω αντισταθμιστικό, το ουραίο στροφείο, έπαψε να λειτουργεί, αποσπάστηκε, διαλύθηκε, αποκόπηκε ο άξονας, δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί. Αλλά δεν ξέρουμε την αλληλουχία που οδήγησε σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή από πού ξεκίνησε. Για παράδειγμα, στο ελικόπτερο που χάθηκε στην περίπτωση της φωτιάς της Δυτικής Αττικής μετά από τη σύγκρουση, είδαμε σαφώς ότι η καταστροφή ξεκίνησε από την απώλεια του στροφείου και το ελικόπτερο. Εδώ πέρα βλέπουμε τον πιλότο 2 ή 3 δευτερόλεπτα πριν από το στροβιλισμό περί τον άξονα να εμφανίζεται, το ελικόπτερο εμφανίζεται να έχει κάποιο πρόβλημα. Το βλέπουμε μάλιστα κάποια στιγμή να πετάει σε αντίθετη κατεύθυνση από την πορεία την οποία θα έπρεπε να είχε προς το ελικοδρόμιο.
0: Ναι, ακόμη και ένας μη ειδικός καταλαβαίνει ότι κάτι συμβαίνει εκείνη την ώρα και ίσως ο πιλότος προσπαθεί σίγουρα να
1: αντιμετωπίσει την κατάσταση. Τι χρόνο έχει, πόσο ραγδαία είναι αυτή η κατάσταση, αλλά το κυριότερο για μένα, αν έχει συμβεί κάτι που του έχει αποστερήσει πλέον τον έλεγχο του ελικοπτέρου, δεν είναι κύριος του ελικοπτέρου, δεν ελέγχει κάτι, είναι απλώς επιβαίνουν σε, δυστυχώς, μια υπτάμενη μηχανή η οποία πέφτει από τον ουρανό ανεξέλεγκτα. Και είναι αυτό που έχουμε στο τελικό 1-2 δευτερόλεπτα του βίντεο που όλοι πιστεύω ότι έχουμε δει, με τη τραγική κατάληξη. Η διερεύνηση ξεκινάει για να βρει όλα αυτά τα ενδιάμεσα στοιχεία. Και μιλάω πάντοτε για τη διερεύνηση για ασφάλεια πτήσεων, διότι εδώ πέρα μπερδεύουμε και κάτι. Τη διερεύνηση που κάνει ένα εισαγγελέα για να αποδώσει ευθύνες, η οποία δεν έχει καμία σχέση με ασφάλεια πτήσεων, και τη διερεύνηση που κάνουν οι αρμόδιες αρχές για την ασφάλεια πτήσεων. Ψάχνουμε να βρούμε τη συντήρηση, το ιστορικό του ελικοπτέρου, ακόμη και σχεδιαστικά χαρακτηριστικά, τα οποία μπορεί μετά από πολλά χρόνια να αποκαλυφθεί, και έχει συμβεί αυτό πολλές φορές, ότι έγιναν πρόξενοι στοιχημάτων. Έτσι στείνεται η ασφάλεια, για να δούμε τι συνέβη για να μην ξανασυμβεί. Τα υπόλοιπα περί ευθυνών, ποιος φταίει, εισαγγελής κτλ. Είναι κάτι που κανονικά πρέπει να γίνεται πολύ μετά, αφού βρούμε τι συνέβη.
0: Ωραία. Αντιλαμβάνομαι μέσα από αυτά που μας λέτε ότι εσείς επικεντρώνεστε στο σενάριο βλάβης και πιο συγκεκριμένα δυσλειτουργίας του στροφείου που είναι στην ουρά.
1: Ένα κυρίαρχο σενάριο. Χωρίς να σημαίνει το μοναδικό.
0: Ωραία. Να θέσω εγώ τώρα κάποια ερωτήματα. Υπάρχει περίπτωση η συμπεριφορά που βλέπουμε του ελικοπτέρου να την αποδώσουμε σε ένα ευνίδιο περιστατικό που αφορά τον πιλότο και την κατάστασή του?
1: Όπως είπα και προηγουμένως, όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά, αλλά το πόσο ισχυρά είναι πρέπει να ενισχύονται από κάποια στοιχεία. Τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή, που είναι ένα βίντεο που δείχνει χαρακτηριστικά
0: για να μην φανεί ότι με την ερώτησή μου είτε υποβαθμίζω, υποτιμώ τις δυνατότητες ενός έμπειρου πιλότου μας, που μάλιστα θρηνεί η οικογένειά του, οι φίλοι του, τον χαμό του. Δεν ήταν προσβολή προς
1: τον καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Ήταν μήπως κάποιο θέμα, αν προκύψει κάποιο θέμα υγείας, πώς να το πω, κάτι που έπαθε ο πιλότος εκείνη τη στιγμή.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε και έχετε δίκιο, θα μπορούσε να συμβεί και αυτό, είναι και αυτό ένα από τα σενάρια. Δεν το έχουμε βγάλει από τη μέση, και εγώ λέω πάντοτε ότι ακόμη και αν έχουμε κυρίαρχο και τεκμηριωμένο σενάριο, ο ανθρώπινος παράγοντας δεν λείπει ποτέ. Βέβαια, ορισμένες φορές δεν είναι στο πιλωτήριο του ελικοπτέρου. Είναι σε συντήρηση, είναι στη σχεδίαση, είναι στη διαχείριση και πάει λέγοντας. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, για μένα τουλάχιστον, το ισχυρό σενάριο, μάλλον το σενάριο της βλάβης αστοχίας ισχυροποιείται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία. Εάν αποδειχθεί μέσα από την περαιτέρω διερεύνηση,
0: μέσα από
1: επικοινωνίες, ότι υπήρξε αναφορά, ότι δεν υπήρξε επικοινωνία του πιλότου ή οτιδήποτε άλλο, θα μπορούν να ενισχυθούν άλλα σενάρια. Αλλά αυτή τη στιγμή η καταστροφική αστοχία και η ραγδαία εξελισσόμενη βλάβη υποστηρίζονται τουλάχιστον από το οπτικό υλικό το οποίο. Αν ό,τι λέτε και έχετε δίκιο, θα μπορούσε να συμβεί και αυτό, είναι και αυτό ένα από τα σενάρια. Δεν το έχουμε βγάλει από τη μέση. Και εγώ λέω πάντοτε ότι ακόμη και αν έχουμε κυρίαρχο και τεκμηριωμένο σενάριο, ο ανθρώπινος παράγοντας δεν λείπει ποτέ. Βέβαια, ορισμένες φορές δεν είναι στο πιλωτήριο του ελικοπτέρου. Είναι σε συντήρηση, είναι στη σχεδίαση, είναι στη διαχείριση και πάει λέγοντας. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, για μένα τουλάχιστον, το ισχυρό σενάριο, μάλλον το σενάριο της βλάβης αστοχίας ισχυροποιείται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία. Εάν αποδειχθεί μέσα από την περαιτέρω διερεύνηση,
0: μέσα από
1: επικοινωνίες, ότι υπήρξε αναφορά, ότι ή δεν υπήρξε επικοινωνία του πιλότου ή οτιδήποτε άλλο, θα μπορούν να ενισχυθούν άλλα σενάρια. Αλλά αυτή τη στιγμή η καταστροφική αστοχία και η ραγδαία εξελισσόμενη βλάβη υποστηρίζονται τουλάχιστον

0: αποδειχθεί μέσα από την περαιτέρω διερεύνηση,
1: ναι, ναι, ναι,
0: μέσα
1: σωστά,
0: από επικοινωνίες, ότι υπήρξε αναφορά, ότι ή δεν υπήρξε επικοινωνία του πιλότου ή οτιδήποτε άλλο, θα μπορούν να ενισχυθούν άλλα σενάρια. Αλλά αυτή τη στιγμή η καταστροφική αστοχία και η ραγδαία εξελισσόμενη βλάβη υποστηρίζονται τουλάχιστον από το οπτικό υλικό το οποίο έχουμε. Θα δούμε πώς θα πάει στη συνέχεια.
1: Έχει μαύρο κουτί το ελικόπτερο.
0: Κάποια ελικόπτερα έχουν κάποια καταγραφικά, αλλά με την έννοια αυτή που έχουμε στα μεγάλα
1: αεροσκάφη, ναι,
0: εμπορικά αεροπλάνα, τα επιβατικά πάνω από 5,5 τόνους πρακτικά είναι η υποχρέωση να μεταφέρονται καταγραφής φωνής και στοιχείων πτήσης, δεν υπάρχει. Παρόλα αυτά, αρκετές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο εγκαθιστούν κατά περίπτωση κάποιου είδους καταγραφικά. Δεν είμαι όμως αυτή τη στιγμή σε θέση να σας απαντήσω αν τα συγκεκριμένα ελικόπτερα της συγκεκριμένης εταιρείας, γιατί αφορά εταιρεία πλέον και όχι καθολική απέτηση, ναι, λόγω κανονισμών, ήταν εξοπλισμένα. Αυτό αποστερεί, εάν δεν υπάρχουν, προφανώς καταλαβαίνετε ότι μας αποστερεί από την δυνατότητα μιας πληρέστερης διερεύνησης, και πολλές φορές οι διερευνήσεις καταλήγουν σε αδιέξοδο λόγω έλλειψης στοιχείων. Δεν μπορούμε πάντα να βρούμε τη συνέχεια. Δυστυχώς.
1: Γράφουν δύο ακροατές σχετικά με την εισαγωγή της συζήτησής μας ότι πολλά περιστατικά με ελικόπτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα, που είναι πιο ψαγμένοι από εμένα, ο Γιώργος και ο Αντώνης. Ο ένας λέει υπάρχει κοινός τύπος ελικοπτέρου στα τελευταία συμβάντα και ο Αντώνης λέει τα ελικόπτερα ήταν Bell όπως και τα πυροσβεστικά. Δεν ξέρω, ισχύουν αυτά που...
0: Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει μια γενίκευση την οποία θα πρέπει να απορρίψουμε. Ναι, ήταν Bell. Άλλο Bell το ένα, άλλο Bell το άλλο. Δηλαδή, δεν θέλω τώρα να το ονοματίσω αυτοκίνητα για να σας πω ότι άλλο αυτοκίνητο αυτό, άλλο μοντέλο αυτό, άλλο μοντέλο εκείνο, δεν είναι κοινός παρονομαστής. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση, εάν αποδειχθεί ότι το ελικόπτερο του χθεσινού συμβάντος ήταν ένα από τα Bell 206 της συγκεκριμένης εταιρείας, έχουμε ένα δεδομένο. Το Bell που χάθηκε δυστυχώς με την απώλεια δύο ζώων στην περίπτωση της φωτιάς, είναι ένα πολύ μεγαλύτερο ελικόπτερο μιας άλλης κατηγορίας, μιας διαφορετικής σχεδίασης.
1: Που εδώ, παρεπιπτόντως, υπάρχει και σήμερα ένα ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη στην Καθημερινή.
0: Για τις μαρτυρίες.
1: Για τις μαρτυρίες φαίνεται ότι δεν ήταν θέμα συντονισμού. Δηλαδή δεν είχαν αντιληφθεί καν οι πιλότοι του ενός ελικοπτέρου την παρουσία του άλλου.
0: Κοιτάξτε, εγώ επιφυλάσσαμε γι' αυτό. Γιώργο του Σουλιώτη τον εκτιμώ αφάνταστα για το ρεπορτάζ που κάνει, εξαιρετικός. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση που επιφυλάσσαμε για ένα και μοναδικό λόγο. Ναι. Δεν ξέρουμε τις καταθέσεις των υπολείπων. Και όπως είπα προηγουμένως, πού γίνονται οι καταθέσεις? Γίνονται παρουσία εισαγγελέα. Όταν πας σε έναν εισαγγελέα, μιλάς εντελώς διαφορετικά και έχω από πρώτο χέρι εμπειρία σε δεκάδες περιπτώσεις όπου μαρτυρίες οι οποίες δίνονται σε υπηρεσίες που διερευνούν για ασφάλεια πτήσεων είναι εντελώς διαφορετικές από αυτές που πηγαίνουν στον εισαγγελέα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση έχουμε τη μαρτυρία του συντονιστή, των συντονιστών μάλλον, των δύο συντονιστών που υπήρχαν.
1: Ναι.
0: Αν και ο εναέριος ήταν αυτός ο οποίος...
1: Πάντως, τώρα δεν θέλω να πάω εξεκίνω το περιστατικό, αλλά τώρα έτσι όπως πήγαμε, είναι ένα πιστικό σενάριο να μην τον έχει δει καν και να, δηλαδή, πώς να το πω, να είναι ένα τέτοιο θέμα.
0: Αυτό που δεν γίνεται πολλές φορές αντιληπτό στο θέμα της διαχείρισης εναέριων μέσων, αν και συζητήσαμε αρκετές φορές όταν έγινε το τραγικό συμβάν, τότε είναι το εξής. Είναι ένα χαοτικό περιβάλλον πάνω από μια φωτιά όπου μπαίνουν και βγαίνουν διάφορα ενέργεια μέσα με έναν εναέριο συντονιστή ο οποίος κανονικά θα έπρεπε και συνήθως είναι ένας ανώτερος αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος, ειδικά εκπαιδευμένος, ο οποίος επιβαίνει σε ελικόπτερο του σώματος. Εάν δεν υπάρχει αυτός, τη διαχείριση την έχει ο εκάστοτε αρχαιότερος, ας το πω, αρχηγός σχηματισμού μέσα στον κύκλο πυρόσβεσης, δηλαδή, και μάλιστα από τα μεγαλύτερα προς τα μικρότερα αεροπλάνα. Δηλαδή αν επιχειρούν Καναντέρ, αυτός που πετάει πρώτος τα Καναντέρ στο σχηματισμό έχει τη διαχείριση των υπολείπων και λέει ότι εγώ μπήκα, βγαίνω, ακολουθεί ο επόμενος, ποιος είναι ο επόμενος, ο μεθεπόμενος κτλ. Και υπάρχει και ο επίγειος συντονιστής, ο οποίος όμως συντονίζει κατά περίπτωση για τις ρήψεις.

0: σε όλο αυτό τον κύκλο αυτό, ο ενέργειος συντονιστής τι έχει στα χέρια του? Ασυρμάτους και ένα σημειωματάριο. Μην νομίζετε ότι έχει κάτι διαφορετικό. Δεν έχει ραντάρ, δεν έχει ηλεκτροπτικά,
1: δεν έχει σχεδόν
0: τίποτε.
1: Είναι με, πιο πολύ με δια της οράσεως.
0: Ακούει και βλέπει.
1: Ναι.
0: Και στην προκειμένη περίπτωση το ερώτημα είναι, αν δόθηκαν οι οδηγίες, η διερεύνηση θα πρέπει να ψάξει και η διερεύνηση για την ασφάλεια πτήσεων που έσπασε η αλυσίδα. Δηλαδή υπήρχαν τρία ελικόπτερα που ερχόταν διαδοχικά αλλά δεν ήταν σε σχηματισμό. Και ένα από τα ελικόπτερα.
1: Κατάλαβα τι λέτε, κατάλαβα.
0: Δεν είδε.
1: Ναι.
0: Το άλλο.
1: Κατάλαβα. Κύριε Καραϊωσοφίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Το ανοίξαμε λίγο, αλλά καταλαβαίνετε.
1: Όχι. Είναι θέματα, για να επιστρέψουμε στην αρχή, τα οποία ο κόσμος δεν έχει τις τεχνικές γνώσεις και εγώ βεβαίως δεν έχω τις τεχνικές γνώσεις. Οπότε μπορεί να δημιουργούνται εντυπώσεις που.
0: Να
1: προκαλούν μετά μια ανησυχία στον κόσμο. Πρέπει να τα βάζουμε στη θέση τους για να γνωρίζουμε τι γίνεται. Μας βοηθάτε πολύ σε αυτό. Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή συνέχεια. Ο κύριος Φέδων Καριοσυφίδης, αεροναυπηγός, γνώστης των πραγμάτων, εκδότης του Πτήση και του Πτήση.gr, του διαδικτυακού τόπου. Διαφημίσεις και πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
2: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
3: Sky 100,3.
4: Star FM 933.
5: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
9: Τον πρώτο σταθμό.
8: Star FM 933.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
10: Και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων 330 γραμμάρια 2,79. Και δημητριακά γρανόλα 600 γραμμάρια 35% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
13: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
12: Γιάννης Τζούνος.
14: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
15: Και τελείωσε η υπόθεση.
12: Νότης Παπαδόπουλος.
16: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
12: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3on3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
17: Γεια σας.
18: Καταπληκτικό.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες στην περιοχή που πλήγησαν από τις πυρκαγιές της Αλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ολοκλήρωσε την αυτοψία. στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών. Φαίνεται πως η πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για αυτήν στα Σελήνια υπάρχουν υποψίες εμπρισμού. Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί μετά από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Θόλος στη Σύφνο. Πρόκειται για τον πιλότο ελληνικής καταγωγής, καθώς και ένα ζευγάρι Βρετανών. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Συνεχίζονται μέχρι την Παρασκευή αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, το οποίο προβλέπει διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, αυξημένες ενισχύσεις για οικογένειες και ειδική μέρημνα για άτομα με αναπηρία. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά και είναι πλέον ανοιχτή για όλα τα άφημη. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Επανέλαβε ότι θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν τα στενά του ορμούς αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει η ιδέα αυτή. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι της πρωινής παρέας. Βρισκόμαστε στην 18η του μηνός Αυγούστου. Εύχομαι να περνάτε καλά όσοι βρίσκεστε σε τόπο διακοπών. Εύχομαι καλή δύναμη σε όσους ήδη έχετε μπει σε μια κανονικότητα. Βρίσκεστε στην εργασία σας, έχετε επιστρέψει στην πόλη μας. Όχι και πάρα πολύ, αν κρίνω από την κίνηση στους δρόμους. Εύχομαι καλό δρόμο και στο φίλο που καθώς ερχόμουν εδώ στο Φάληρο, αν γνωρίζετε, σε μια διασταύρωση στο Μετροπόλιταν πηγαίνοντας προς Πειραιά, έκανε μια αναστροφή σε ένα πολύ κεντρικό σημείο. Επέλεξε να κάνει αναστροφή γιατί είδε το δρόμο άδειο. Παραλίγο ξιστά του πέρασε ένας που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα, ξιστά του πέρασε ένας άλλος που ερχόταν από πίσω του. Γιατί καταντιλαμβάνεσαι, όταν κάνεις μια παρανομία, θέλεις να είναι και καραμπινάτη. Δηλαδή δεν προειδοποιείς, θα κάνω παρανομία. Την κάνεις, κάνεις μια αναστροφή. Δηλαδή, ευτυχώς φίλε μου που βρισκόμαστε σε ένα κράτος το οποίο δεν έχει αξιωθεί να βάλει ακόμα κάμερες στις διασταυρώσεις. Είναι κάτι που εξαγγέλλεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ευτυχώς λοιπόν για εσένα δεν υπάρχει κράτος το οποίο να έχει βάλει κάμερες στις διασταυρώσεις να μπορεί να σε εντοπίσει. Συνεπώς συνέχιζε να κάνεις και να τους γράφεις στα μυαλά σου και όλους μας και εμάς και την ασφάλειά μας και τις οικογένειές μας που μετακινούμαστε, αφού δεν υπάρχει πολιτεία εδώ συντεταγμένη να σε πιάσει. Καλό δρόμο να έχεις, ασφάλεια να έχεις φίλε μου, να είσαι καλά. Και να ήταν ο μόνος, ειδικά τώρα που έχει αδειάσει η πόλη, γίνεται πανηγύρι, έτσι, το έχετε καταλάβει όσοι κινείστε. Ναι, κάνετε τώρα κάποια σχόλια σχετικά με τη συζήτηση που είχαμε τον κύριο Καραϊωσιφίδη για τη συντήρηση των ελικοπτέρων, για το πώς πρέπει να γίνεται, για τον τύπο των ελικοπτέρων. Νομίζω ότι σε μια τεχνικού επίπεδου συζήτηση εγώ για τα ελικόπτερα δεν μπορώ να μπω. Δηλαδή υπάρχουν ειδικοί οι οποίοι θα εξετάσουν τα αίτια, θα δουν τι έφταιξε σε κάθε επίπεδο και θα βγάλουν ένα πόρισμα. Οπότε να κάνουμε μια συζήτηση εμείς που δεν γνωρίζουμε ακριβώς σε τεχνικό επίπεδο λεπτομέρειες, αυτό θα ακολουθήσει μια διαδικασία η πολιτεία έτσι όπως πρέπει, γιατί πρέπει να υπάρξει απάντηση. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει, κοινός παρανομαστής είναι το ελικόπτερο, αλλά καταλαβαίνω ότι σε επίπεδο εντυπώσεων ο κόσμος λέει μα τι γίνεται, πάλι ελικόπτερο. Οπότε πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις και νομίζω θα δοθούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κατσαφάδο, που για ακόμη μια φορά ανταποκρίθηκε, επειδή είχαμε τελευταία την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα και τις προηγούμενες στην Αττικοβιωτία. Είχαμε καταστροφές σε σπίτια, σε περιουσίες. Έχουμε έναν κόσμο ο οποίος πρέπει τώρα να υποστηριχθεί από το κράτος. Και οφείλω να ομολογήσω, όχι επειδή είναι παρόν κύριος Κατσαφάδος, δεν είναι εδώ πέρα, όσοι ακούτε θα έχετε καταλάβει τώρα ότι δεν είναι αυτό το θέμα, να λέμε καλά λόγια, αλλά βλέπω ότι έχει τρέξει με άλλη ταχύτητα λιγάκι. Τώρα δεν ξέρω αν οι άνθρωποι πάρουν γρήγορα και τα χρήματά τους, αλλά φαίνεται ότι βλέπεις πριν καν σβήσουν οι φλόγες, εγώ τουλάχιστον σε Σαλαμίνα και στην Αττικοβιωτία άρχισα να πηγαίνω συνεργεία. Δηλαδή λιγάκι τρέχει το πράγμα. Τι κάνετε κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πολύ.
0: Είχατε και στη Σαλαμίνα είχατε πάει πρόσφατα, έτσι δεν είναι?
1: Εχθές είχαμε τη Σαλαμίνα. Ναι. Κοιτάξτε, από χθες το πρωί τα συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών βρίσκονται στη Μάνη, όπου εκτός από τις
0: φωτιές έχουμε και πλημμύρες.
1: Είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια χώρα μικρή γεωγραφικά. Βλέπετε ότι η κλιματική κρίση δεν χτυπάει μόνο εκεί που περιμένουμε ή δεν παρατηρούνται φαινόμενα τα οποία υπολογίζουμε ανάλογα με την εποχή, αλλά έχουμε και άλλα φαινόμενα. Οπότε τα συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών από χθες βρίσκονται στη Μάνη, στη Σαλαμίνα και φυσικά βρίσκονται και στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, όπου είχαμε και εκεί μια μεγάλη φωτιά. Ναι.
0: Έχετε στο Υπουργείο έτσι μια εικόνα μέχρι τώρα, δηλαδή μακάρι να μην γίνει τίποτα από εδώ και στο εξής, αλλά μέχρι τώρα έχετε μια εικόνα για...
1: Αν μου επιτρέπετε, ναι. Θα μπορούσα να έχω μια πολύ καλύτερη εικόνα μεθαύριο, όπου θα έχουν τελειώσει οι αυτοψίες παντού. Αλλά είναι μικρές οι καταστροφές.
0: Για τη Σαλαμίνα λέτε τώρα?
1: Και για τη Σαλαμίνα και για τη Σίδηρη και για τη Μάνη.
0: Ναι.
1: Για πλημμυρισμένα σπίτια δηλαδή και για σπίτια τα οποία έχουν υποστεί φθορές από τις πυρκαγιές.
0: Ναι.
1: Σε Σαλαμίνα υπολογίζουμε ότι είναι κοντά στα 15 σπίτια.
0: 15 σπίτια που υπέστησαν ζημιές, έτσι. Τώρα για αυτούς τους ανθρώπους υπάρχει πρόβληψη αυτή που έχουμε δει και στις προηγούμενες περιπτώσεις, δηλαδή τα...
1: σε όλες τις περιοχές, αν με επιτρέπετε, ναι, κύριε Μάλλη, έχουμε επισκεφτεί τους δημάρχους και με τους υπόλοιπους φορείς έχουμε φτιάξει ένα σχέδιο, ούτως ώστε με συντονισμό και με γρήγορες ταχύτητες έχουμε μειώσει διαδικασίες, ούτως ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να πάρουν τα πρώτα χρήματα, τα πρώτα βοηθήματα τα οποία δικαιούνται, yeah, και να προσπαθήσουμε να επανέλθει η ζωή στην κανονικότητα την οποία βρισκόταν πριν από αυτές τις φυσικές καταστροφές. Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτή είναι η προσπάθειά μας. Μια προσπάθεια η οποία θέλουμε να δείξουμε ότι κανένας δεν μένει πίσω μόνος του και κανένας δεν αντιμετωπίζει μόνος του αυτά τα φαινόμενα.
0: Έλεγα για τη Σαλαμίνα ότι ήταν μια πολύ δύσκολη περίπτωση, επειδή την ξέρω την περιοχή και ξέρω ότι ως Πειραιώτης και εσείς γνωρίζετε την περιοχή, μια πολύ δύσκολη περίπτωση που θα μπορούσε, βεβαίως έχουμε την απώλεια δύο ανθρώπων, είναι τραγικό, αλλά ήταν μια περίπτωση που γνωρίζοντας τις συνθήκες, πηγαίνοντας και εκεί, βλέποντας την κατάσταση, επειδή λειτουργήσε πολύ γρήγορα η πυροσβεστική και έχουμε ένα πολύ καλό κλιμάκιο στη Σαλαμίνα, το γνωρίζω, και επειδή λειτουργήσε πολύ καλά και η έξοδος, η διαφυγή από μάκρυς των ανθρώπων, θα μπορούσε να είναι πολύ πολύ χειρότερη η κατάσταση εκεί. Δεν ξέρω αν είναι και η δική σας άποψη αυτή.
1: Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε στις 3 ώρα το μεσημέρι. Δεν ήταν μια πυρκαγιά, ήταν δύο πυρκαγιές.
0: Ναι, και αυτό
1: δεν θα σας ρωτήσω. Ναι. Δεν ήταν μια πυρκαγιά, ήταν δύο πυρκαγιές. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το περιβάλλον και τις συνθήκες οι οποίες επικρατούσαν.
0: Πολύ καλά το γνωρίζω, πολύ καλά. Πολύ καλά γνωρίζω
1: ήταν μια
0: την περιοχή,
1: πολύ καλά. Πυρκαγιά, γιατί υπήρχαν πάρα πολλά σπίτια μέσα στο δάσο διάσπαρτα. Πολλές χιλιάδες κόσμου, οι οποίοι παραφερίζαν και κάνουν τις διακοπές τους και ήταν στη θάλασσα. Μιλάμε για 16 Αυγούστου, οι οποίοι παραφερίζαν και κάνουν τις διακοπές τους και ήταν στη θάλασσα. Μιλάμε για 16 Αυγούστου, μεσημέρι.
0: Ναι. Ο συνδυασμός πραγμάτων έδειχνε ότι γλιτώσαμε πολύ μεγάλο
1: κακό. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση. Και δυστυχώς είχαμε την απώλεια, όπως είπατε, αυτών των δύο συνανθρώπων μας. Κάτι το οποίο είναι πολύ λυπηρό και οδυνηρό για τις οικογένειές τους. Κατά τα άλλα, όμως, εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι υπήρξε ένας απόλυτος συντονισμός ανάμεσα στην πυροσβεστική, στα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, στην αστυνομία, το λιμενικό. Γιατί είχαμε 600 απεμπλοκισμούς από διαθαλάσσεις. Με τους εθελοντές, με τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι κάναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν, και καταφέραμε σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να οριοθετήσουμε και να ελέγξουμε μια πυρκαγιά η οποία δεν έκαψε μεγάλο αριθμό στρεμμάτων, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά είχε αυτές τις ιδιαιτερότητες τις οποίες σας προείπα.
0: Έτσι. Και έγινε μετά μια προσπάθεια, επειδή γίνε και μάρτυρας, γιατί είναι μια συνολική αντιμετώπιση, και να μου πείτε τώρα έχουμε απώλειες ανθρώπων, έχουμε καταστροφές περιουσιών, αλλά εγώ το βάζω γιατί είναι, το θεωρώ σημαντικό. Ήρθανε μετά και τα συνεργεία, οργανωμένη πολιτεία, είδα και τον κύριο Χρυσάκη, το λέω σωστά, τον ειδικό γραμματέα για τα ζώα, δηλαδή να μαζέψουν,
1: κοιτάξτε,
0: και τα αδέσποτα και όλα.
1: Έχουν γίνει στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας.
0: Γίνονται πραγματάκια.
1: Δεν θα σταματήσω να πω ότι η χώρα μας κινείται πλέον με δύο μεγάλα κεκτημένα. Το πρώτο έχει να κάνει με την ολιστική διαχείριση όλων αυτών των φαινομένων. Δηλαδή, πλέον το κομμάτι της πρόληψης, της αντιμετώπισης του πεδίου και της αποκατάστασης, υπάρχει μια κοινή γραμμή και υπάρχει πλέον ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης και στα τρία αυτά, τα οποία δεν λειτουργούν πλέον αποκομμένα και μεμονωμένα. Αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση. Μια δεύτερη μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα είναι αυτό το πλαίσιο συνεργασίας το οποίο υπάρχει. Ανάμεσα στην πυροσβεστική, στο πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, στα σώματα ασφαλείας, στις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειάζεται, στο επιστημονικό προσωπικό της χώρας και φυσικά στους εθελοντές μας. Προφανώς και πάντοτε υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και γι' αυτό αναγωνιζόμαστε και γι' αυτό κάθε χρόνο ενισχύουμε την πυροσβεστική με έμψυχο δυναμικό, με νέα τεχνικά μέσα. Προσπαθούμε να ενσωματώσουμε νέες τεχνολογίες, νέες μεθόδους. Βλέπετε το τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Είναι η χειρότερη χρονιά.
0: Ναι, και όχι μόνο στην Ευρώπη, και στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού.
1: Βλέπετε, είχαμε τεράστιες πυρκαγιές στο Καναδά, στην Ουάσιγκτον, σε ό,τι έχει να κάνει με την Αμερική. Τρομερές πυρκαγιές, αδυναμία των κρατών να μπορέσουν να τις αντιμετωπίσουν. Εμείς έχουμε κάνει τεράστια άλματα πρόοδου και προφανώς δεν υπάρχει κάποιος δείκτης που να μετράει. Αν δεν είχαμε κάνει αυτά τα βήματα, πόσο μεγαλύτερη θα είναι η καταστροφή.
0: Μας έλεγε χθες η Δήμητρα Κυρανούδη, είναι η διευθύντρια της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, ότι στη Γερμανία υπάρχουν πολλές φωνές διαμαρτυρίας για το πώς είναι οργανωμένο το κράτος στη Γερμανία, επαναλαμβάνω, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών. Χαρακτηριστικό, υπάρχει στη Γερμανία ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος. Ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος.
1: Η χώρα μας διαθέτει τον μεγαλύτερο στόλο αεροσκαφών και ελικοπτέρων, κύριε Μάλλη, που υπάρχει σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτάξτε,
0: παρόλα αυτά δεν θέλω να αεροποιήσω καταστάσεις.
1: Εμείς δεν είμαστε ποτέ ικανοποιημένοι.
0: Απέναντι σε αυτές τις καταστάσεις πρέπει να και εμείς να ανεβάζουμε συνεχώς
1: το ρυθμό, έτσι. Εμείς δηλαδή δεν είμαστε ποτέ ικανοποιημένοι. Ακόμα και ένα στερέμα δασικής έκτασης να καεί, ακόμα και ένα σπίτι να καεί και πολύ περισσότερο, ακόμα και αν σε έναν άνθρωπο πώς μας τραυματιστεί ή χάσει τη ζωή του, εμείς δεν θα είμαστε ικανοποιημένοι. Παρόλα αυτά όμως, σας ξαναλέω, έχουν γίνει υπερπροσπάθειες γύρω από το κομμάτι της διαχείρισης της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας. Προφανώς κάθε χρόνο αυξάνουμε την ανθεκτικότητά μας, και αυτός είναι ο στόχος μας, να αυξάνουμε την ανθεκτικότητά μας απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα, να γινόμαστε όλο και καλύτεροι. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος δείκτης ο οποίος να αποτυπώνει, αν δεν είχαμε κάνει αυτά τα τεράστια άλματα προόδου, πόσο μεγαλύτερες θα ήταν οι ζημιές και οι καταστροφές και πιθανόν και οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Αλλά εμείς συνεχίζουμε προσιλωμένοι σε αυτό το οποίο έχουμε την υποχρέωση να κάνουμε. Γι' αυτό το πράγμα όμως, αν μου επιτρέπετε, χρειάζεται και μια συνεργασία και από τους πολίτες. Όλοι έχουμε και την ατομική μας ευθύνη. Αυτό το οποίο λέμε καθημερινά, ότι οι οδηγίες οι οποίες βγαίνουν από την πολιτική προστασία καθημερινά δεν είναι οδηγίες, αλλά αποτελούν εντολές για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της ίδιας μας της ζωής, των περιουσιών μας και του φυσικού περιβάλλοντος, δεν είναι ένα κλισέ.
0: Το αντιλαμβάνομαι, αλλά πάντοτε η ανθρώπινη βλακεία θα τη βρίσκεται μπροστά σας. Τι να κάνουμε τώρα. Έχουν πιάσει προχθές, έπιασαν κάποιον που σε κατηγορία 4 είχε ανάψει την ψυσταριά. Τι να κάνουμε.
1: Θα πρέπει να καταλάβουμε, κύριε Μάλλη, ότι με την κλιματική κρίση θα ζήσουμε. Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά. Πλέον δεν αντιμετωπίζεται από το κράτος. Και έτσι θα πρέπει να την αντιμετωπίζουν και οι πολίτες. Η κλιματική κρίση δεν είναι. Τρανό παράδειγμα ήταν αυτό που έγινε στη Μάνη. Η κλιματική κρίση δεν έχει να κάνει μόνο με το φόβο και το κίνδυνο του καλοκαιριού, αν φυσάει να ξεσπάσει μια φωτιά. Η κλιματική κρίση είναι κάτι το οποίο ζούμε μαζί.
0: Κάτι ακραίο που μπορεί να σου προκύψει ανά πάσα στιγμή. Κύριε Κατσαφάδο, επειδή και εσείς, λέω, Πειραιώτης τα γνωρίζετε. Εγώ επιστρέφω στη Σαλαμίνα, αν θέλετε μου απαντάτε. Εγώ για να πάω από τα Περιστέρια στα Σελήνια χρειάζομαι κοντά στο 10-15 λεπτό. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελήνια.
1: Ξέρω τι θέλετε να μου πείτε, και όλα αυτά διερευνούνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Κοιτάξτε, έχουμε ενισχύσει τις ανακριτικές υπηρεσίες της πυροσβεστικής και γι' αυτό το λόγο έχουμε κοντά στις 300 συλλήψεις φέτος. Είναι αριθμός ρεκόρ.
0: Και εσάς όμως δεν σας προβληματίζει ότι είχαμε δύο φωτιές?
1: Κοιτάξτε, το αν με προβληματίζει εμένα με προβληματίζει, αλλά λίγη σημασία έχει.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Λέτε ότι είναι άνθρωποι
1: οι οποίοι διερευνούν τα δύο αυτά περιστατικά. Είναι πολύ σωστό αυτό το οποίο λέτε. Η απόσταση από το ένα σημείο στο άλλο χρονικά είναι αυτή η οποία μπορεί να οδηγήσει ένα συμπέρασμα ότι κάποιος έβαλε φωτιά και στο ένα σημείο και στο άλλο. Αλλά εγώ δεν μπορώ να κάνω τέτοια αυθαίρετα συμπεράσματα.
0: Αντίληπτο.
1: Υπάρχουν ειδικοί οι οποίοι θα αποφανθούν γύρω από αυτά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Γεια σας.
1: Καλά.
0: Ο κύριος Κατσαφάδος, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Μου γράφει ο Γιώργος, πρέπει να γίνει υποχρεωτική η τοποθέτηση συστημάτων πυρόσβεσης σε όλα τα σπίτια υψηλού κινδύνου. Υπάρχει μια πρόβλεψη με βάση τον τελευταίο νόμο που δηλαδή μαζί με τον καθαρισμό των οικοπαίδων και για συστήματα που πρέπει να τοποθετηθούν από κουφώματα μέχρι πώς πρέπει να έχεις διαμορφώσει γύρω το χώρο όταν βρίσκεσαι δίπλα στο δάσος. Δεν ξέρω αν αυτό γίνεται στην πράξη. Όχι, δεν ξέρω, δεν γίνεται στην πράξη. Και τελικά πώς και εμείς οι ίδιοι, ενώ έχεις ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο έχεις, δεν σου λέω δεν είναι ουρανοκατέβατα τα χρήματα που σου ήρθαν και έχτισες στο σπίτι, έχεις κοπιάσει, έχεις μοχθήσει με την εργασία σου, τις εργασίες σου, 2-3 δουλειές για να φτιάξεις αυτό το σπίτι, το οποίο βρίσκεται σε μια περιοχή όπως τη λες υψηλού κινδύνου, δηλαδή κοντά σε δάσος, σε αλσίλιο κτλ. Έχεις δαπανέσει πάρα πολλά χρήματα τα οποία τα έχεις στερήσει από την προσωπική σου ευχαρίστηση, τα έχεις στερήσει από την οικογένειά σου και δεν δίνεις κάποια χρήματα, πολύ λίγα, ελάχιστα σε σχέση με το σπίτι που έχεις φτιάξει, ελάχιστα χρήματα προκειμένου να το υπερασπίσεις απέναντι και σε αυτούς τους κινδύνους. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει και εμείς οι ίδιοι να το δούμε, εφόσον βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Τώρα για τα υπόλοιπα επανέρχομαι. Violet. Let me see you dance, baby.

Έλα ρε Φώτη, ο φίλος μου, οδηγός ταξί. Καλή δύναμη, φίλε μου, καλές κούρσες να έχεις. Καλημέρα μου, λέει, την Πέμπτη που παίζει ο Παναθηναϊκός μας. Όλοι οι γκαντέμιδες στα υπόγεια του σταθμού στο Sky μέχρι να κερδίσει η Πανάθα μας. Θα τους κλειδώσουμε, Φώτη, μη φοβάσαι.

0: Ο Πιτσιλής στην ΑΔΕ έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά σε επίπεδο εντοπισμού φοροδιαφυγής. Έχει οργανώσει μια υπηρεσία από το βρεφονηπιακό της στάδιο και την έχει πάει όχι τώρα στην εφηβεία, την έχει ενηλικιώσει με πολύ καλά συστήματα ελέγχου φοροδιαφυγής, με διασταυρώσεις, δηλαδή πας με την καρτούλα σου, ξοδεύεις σε ένα ξενοδοχείο, παίρνεις και ένα κινητό και μετά το δηλώνεις ότι ξέρεις εγώ τη βγάζω με 300 ευρώ το μήνα και μπορεί να τα βάλει όλα αυτά σε ένα σύστημα και να σου πει Ελλάδο φίλε μου με 300 ευρώ το μήνα iPhone δεν παίρνεις, πες μου που τα βρήκες. Λοιπόν και έτσι, προσέξτε έτσι, έχουν βρεθεί και χρήματα τα οποία θα δοθούν τώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν εν πολλής προέρχονται από αυτή τη δουλειά που έχει κάνει ο Πιτσιλής. Το λέω αυτό για να μην φανεί ότι η κριτική που θα κάνω τώρα είναι εναντίον του. Εγώ είμαι υπέρ της δουλειάς που γίνεται. Έχει βάλει και πολλούς ανθρώπους που γνωρίζουν την κοινωνική δικτύωση, μπαίνουν σε Instagram, TikTok, βλέπουν εκεί τις χλιδές, ψάχνουν μετά τράπεζες. Δηλαδή έχει κάνει εξαιρετική δουλειά που φαίνεται, πώς φαίνεται, από τις φοροελαφρύνσεις, από τα μέτρα, από αυτά, από που νομίζετε έρχονται. Ένα μεγάλο κομμάτι τους είναι από την ανάπτυξη της χώρας, δηλαδή περισσότερος πλούτος, και ένα άλλο κομμάτι έχει πιάσει τη φοροδιαφυγή. Για να πω τώρα το αρνητικό. Το ξεκάρφωμά μου είναι τα καλά λόγια. Όχι, όχι, τα πιστεύω απολύτως. Υπάρχει λοιπόν αυτό το θέμα της Σαντορίνης, της φοροδιαφυγής. Εξαιρετική δουλειά, πάρα πολύ καλή δουλειά. Πήγε εκεί με μια ονομασία, με ένα κωδικό κρουαζιέρα θα σε πάω. Προσέξτε τώρα, η εφοριακή δεν είναι πια με την καμπαρντίνα και το καβουράκι, είναι με το μαγιό. Βάζουν και ένα τίτλο στην επιχείρησή τους, κρουαζιέρα θα σε πάω, και πήγαν στα τουριστικά τα σκάφη που κάνουν εκεί τις βόλτες στη Σαντορίνη για να δουν αν κόβουν αποδείξεις, για να δουν αν είναι εντάξει. Σχεδόν ένα στα δύο φοροδιέφευγε. Πού έγκυται η ένστασή μου? Δεν έγκυται σε αυτό που έγινε. Πολύ καλά έγινε. Και πολύ καλά τα αποτελέσματα. Έχει βγει μια ανακοίνωση που για εμένα χρειάζεται μια διευκρίνηση, γιατί δημιουργείται μια εντύπωση την οποία μου την επισήμανε ο Νόντας. Γεια σου Νόντα, καλή σου ημέρα φίλε μου. Με αφορμή λοιπόν το μήνυμά σου κάνω αυτή την παρατήρηση. Λέει ο Νόντας ότι ποιο είναι το όφελος για το κράτος εάν τα πρόστιμα είναι μισά από τα κλεψιμέικα. Λέω, έχει δίκιο άραγε ο Νόντας. Ενώ η ανακοίνωση από την ΑΔΕ αναφέρει μια σειρά από παραβάσεις, αναφέρει ότι ελέγχθησαν πάρα πολλά τουριστικά σκάφη, τα μισά βρέθηκαν να μην κόβουν αποδείξεις, να έχουν άλλα πράγματα. Λέει, η συνολική αξία που συνδέεται με τις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ. 92.000 ευρώ. Τα πρόστιμα 43.000 ευρώ. Και μου λέει ο Νόντας, αυτοί έχουν βάλει στην τσέπη και άλλα 45-50 χιλιάρικα. Δηλαδή, ποιο είναι, μου λέει, ποια ακριβώς είναι η τιμωρία του κάποιου που τους βρίσκει 92.000 ότι έχουν τσεπώσει, αλλά πληρώνουν σε πρόστιμα 43. Προφανώς, εγώ σίγουρα αυτό πιστεύω, υπάρχει κάποιο θέμα εδώ. Δεν είναι αυτό. Είμαι σίγουρος ότι δεν είναι αυτό. Γιατί είναι αυστηρά πια τα πρόστιμα. Είναι οι καμπάνες, δηλαδή είναι, ηχούν δυνατά. Την ακούς. Όταν η ΑΔΕ σε πιάνει χωρίς αποδείξεις, την ακούς για τα καλά. Δεν είναι μόνο ένα πρόστιμο και τη γλιτώνουμε. Είναι πολύ περισσότερο. Απλά θέλω να πω ότι επειδή και εμείς αναπαράγουμε κατά αυτόν τον τρόπο, να μου πείτε και εμείς τώρα. Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς έγινε εκεί και να παράγουμε κατά αυτόν τον τρόπο την είδηση. Ίσως χρειάζεται μια διευκρίνηση, γιατί έτσι όπως είναι διατυπωμένο φαίνεται ότι τελικά έβαλε και χρήμα στην τσέπη αυτός ο οποίος δεν έκοβε αποδείξεις ή τέλος πάντων εκμεταλλευόταν όλη αυτή την κατάσταση και λειτουργούσε, βρισκόταν κάτω από το ραντάρ. Αυτό θέλω να πω για το κομμάτι των προστήμων που έπεσαν στην Σαντορίνη για τα σκάφη τα οποία δεν έκοβαν αποδείξεις. Κάπου εκεί χρειάζεται ίσως μια διευκρίνηση. Σιγά σιγά πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Θα επανέλθω με Γαστούνη, γιατί εκεί Εκεί, τώρα, όχι, θα σας το πω μετά. Εκεί σήμερα έχουμε την πρώτη, διαβάζω, σαν σήμερα έχουμε την πρώτη γραπτή μαρτυρία για παράσταση Καραγκιόζη στην Ελλάδα. Σήμερα, σαν σήμερα, το 1841, έχει βγει η εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη και λέει ότι στις 21 του παρόντος θα παρουσιαστεί εις Νάπλιον η κωμωδία του Καραγκιόζη. Και με αφορμή αυτό θέλω να σας πω πώς λειτουργήσαν οι εδιοκτικοί αρχές στη Γαστούνη με τους Ρωμά. Με τους Ρωμά που πήγαν και απελευθέρωσαν έναν Ρωμά τον οποίο είχαν συλλάβει οι αστυνομικοί και τους πλάκωσαν και στο ξύλο.
1: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
2: Πλήρης ανακαίνιση.
1: Άψογα υλικά.
2: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Στοκαμαρία. Είδη υγιεινής. Πλακίδια. Οικοδομικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία. Μηχανήματα. Υδραυλικά. Γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Σωλήνες παντός τύπου. Σίδερα μορφής.
2: Στοκαμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
2: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
1: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
2: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
1: Frictoria Data Center Services.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
5: Sky 100,3.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι ερευνές της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα αίτια των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν τις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια της Σαλαμίνας, αφήνοντας πίσω 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές σε δασικές εκτάσεις και κατοικίες. Σήμερα ξεκινούν οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάσταση Φυσικών Καταστροφών, προκειμένου να εκδοθούν οι απαραίτητες βεβαιώσεις που θα επιτρέψουν στους πληγέντες να υποβάλουν αιτήσεις για την καταβολή των πρώτων οικονομικών ενισχύσεων. Χθες ολοκληρώθηκε η αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών. Φαίνεται πως η πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για αυτήν στα Σελήνια υπάρχουν υποψίες εμπρισμού. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ελικοπτέρου που συνετρίβει χθες το απόγευμα στη Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Θόλος, κοντά στο ελικοδρόμιο, όταν το ελικόπτερο, λίγα μόλις μέτρα πριν από την προβλεπόμενη προσγείωσή του, φαίνεται να έχασε τον έλεγχο. Από τη συντριβή προκλήθηκε ισχυρή έκρηξη. Νεκρή είναι ο 55χρονος χειριστής ελληνικής καταγωγής και ένα ζευγάρι Βρετανών. Συνεχίζονται μέχρι την Παρασκευή οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, το οποίο προβλέπει διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, αυξημένες ενισχύσεις για οικογένειες και ειδική μέρημνα για άτομα με αναπηρία. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά και είναι πλέον ανοιχτή για όλα τα άφημη. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 περιπτώσεις διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000 ευρώ. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης. Ένικοι πολυκατοικίας κάλεσαν την αστυνομία μετά από φωνές που ακούστηκαν σε διαμέρισμα στο οποίο ζει νεαρό ζευγάρι. Οι αστυνομικοί βρήκαν την 27χρονη με εμφανή τραύματα κυρίως στο πρόσωπο, ενώ ο 29χρονος σύντροφός της φέρεται να αρνήθηκε ότι ήταν εκείνος που της επιτέθηκε. Ο άνδρας συνελήφθη, ενώ η 27χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θέλησε να υποβάλει μήνυση σε βάρος του συντρόφου της. Παρόλα αυτά, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Εξήγησε ότι οι Ιρανοί θέλουν μια συμφωνία, αλλά δεν πρόκειται να κάνουν αυτή τη συμφωνία που θεωρεί ο ίδιος ότι είναι απαραίτητη για τον τερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν τα στενά του Ορμούς αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει η ιδέα αυτή. Αναφερόμενος στο Ομάν, εμφανίστηκε πιο διαλλακτικός λίγες ώρες μετά τις απειλές του ότι θα τους βομβαρδίσει αν ανακατευτούν στο ζήτημα με το Ιράν. Ο Τραμπ είπε: «Δεν νομίζω ότι φέρονται πολύ καλά, αλλά θα τους χειριστούμε». Την ίδια ώρα, ο Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Reuters, είπε ότι η Τεχεράνη ετοιμάζεται να αλλάξει στάση και να περάσει σε πλήρη επίθεση, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες μεσολαβητών, προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Τουλάχιστον 6.438 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με νέο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε. Χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, ενώ σχεδόν 60.000 σπίτια υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας πήραν Άρης, Λάρισα και Βόλος. Ο Άρης επικράτησε τις αναγέννησες Καρδίτσας με 2-0, η Λάρισα της Καλυθέας με 3-1 και ο Βόλος του Ηρακλή επίσης με 3-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε.
7: 24 ώρες μαζί σας.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: star-fm.gr. Μάθετε τα πάντα μέσα από μία ηλεκτρονική διεύθυνση. star-fm.gr. Ό,τι συμβαίνει στα Γρεβένα, στην πολιτική, στην οικονομία, στον αθλητισμό, στην υγεία, στη διατροφή, την τεχνολογία, την οικονομία, τη γυναίκα, είναι εδώ. star-fm.gr. Μπαίνεις εκεί και τα βλέπεις όλα.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.

Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε στα RFM. Ξεκινάει η μοναδική ενημερωτική εκπομπή στο τοπικό ραδιόφωνο, η οποία ασχολείται με τα καθή μας. Το ημάς το γράφουμε και με ήττα και με ύψιλον, παρακαλώ. Ζωντανά, ολοζώντανα εδώ στον πρώτο σταθμό. Σήμερα που είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 18. Πάει και ο 15 Αύγουστος. Είμαστε όμως ακόμα στον Αύγουστο. Χθες πήραμε μια ημέρα άδεια από τη σημαία. Ελπίζουμε να μην σας λείψαμε πολύ. Η αλήθεια είναι πάντως πως εμάς μας λείψατε, ναι. Ούτε μια μέρα, ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να φύγουμε. Δεν θέλουμε να φύγουμε, ε. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε είναι Τρίτη, οπότε θα πούμε σήμερα καλή εβδομάδα, αφού χθες δεν ήμασταν μαζί. Λοιπόν, σήμερα που ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του 43 λεπτά μετά τις 6, θα μας αφήσει 14 λεπτά μετά τις 8, 13 ώρες και 32 λεπτά η διάρκεια της ημέρας. Σήμερα έχουν την τιμητική τους, εκτός από αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους, και η Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Αρσίνα, Αρσινόη. Υπάρχουν όμως και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα. Λαύρος, Λαύρης, Λάουρος, Λαύρα, Λάουρα. Φλόρα, Φλωρή, Φλωρίτσα, Φλόρος και Φλόρης. Γι' αυτό το όνομα υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που εορτάζει. Σήμερα που έχουμε σελήνη 5,8 ημερών. Και στην στήλη μας στον Αετό, ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 3η 18 Αυγούστου, και γεγονότα σαν σήμερα, έχουμε την εικόνα της Ζωής Λάσκαρη, η οποία σαν σήμερα έφυγε για πάντα από κοντά μας το 2017. Και ο καιρός, γενικά έθυρος ήταν ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι με απόγευμα στα υπηρωτικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα το πρωί στα δυτικά ήταν τοπικά περιορισμένη. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 και στα νότια πελάγη δυτική έως και 5 μποφόρ. Εντάξει, έχουν κοπάσει δηλαδή οι άνεμοι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές σήμερα 31 με 34 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά τους 35 με 37. Έρχομαι στη Μακεδονία και την Θράκη για να σας πω ότι θα είναι γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι με απόγευμα. Οπότε στα ορεινά θα έχουμε τοπικούς όμβρους και στα βόρεια πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι ή απόγευμα θα γίνουν νότιοι με την ίδια ένταση. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη 35 βαθμοί Κελσίου. Στην κεντρική Μακεδονία όμως θα φτάσουν και τους 37. Παρακαλώ. Συνεχίζω. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, η ανώτερη σήμερα στους 34, στα υπηρωτικά τοπικά όμως έως και 35. Στον Κάμπο, στην Θεσσαλία μας, η ανώτερη στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, η ανώτερη στους 34 και στην συμπρωτεύουσά μας, στην Θεσσαλονίκη μας, γενικά έθριος ήταν ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι με απόγευμα στα γύρω ορεινά, που είναι πιθανό να εκδηλωθούν και τοπικοί όμβροι. Η άνεμη στη Θεσσαλονίκη μεταβλητή 2 με 4 και το μεσημέρι με απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στη συμπρωτεύουσά μας 33 βαθμοί Κελσίου. Σύντομη αναφορά στον καιρό αύριο, για τον καιρό αύριο. Γενικά έθυλος θα είναι, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες όμως μεσημέρι με απόγευμα. Στα υπηρωτικά και την Κρήτη και στα ορεινά θα έχουμε τοπικούς όμβρους. Και στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Βλέπω. Ας αφήσουμε τώρα την αναφορά μας για την Πέμπτη. Να έρθουμε στα δικά μας. Να πάω στο σύστημα, στο μετεωρολογικό σταθμό Γρεβενών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, από το πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης μας, που δείχνει αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, 10 λεπτά μετά τις 9, 9 και 10 λοιπόν, πριν 10 λεπτά, δείχνει 18,5. Χαμηλότερη θερμοκρασία ημέρας, ακούστε, 13,3. Είχαμε στις 7, 13,3, και χθες που δεν έκανα εκπομπή και με ρωτούσαν ποια ήταν η χαμηλότερη θερμοκρασία, ρε παιδιά, δεν έκανα εκπομπή, δεν άνοιξα να δω.
Χθες, ακούστε, είχαμε ρεκόρ. Όχι, δεν είχαμε ρεκόρ, γιατί είχαμε και άλλη μέρα πιο χαμηλή, λέτε. Γιατί νομίζω ότι είχαμε ρεκόρ. Χθες λοιπόν είχαμε 11. Να, υπάρχει άλλη πιο χαμηλή. Είχαμε 11,5 άλλη μέρα στις 3 του μήνα. Χθες είχαμε 11,7, παρακαλώ. Και προχθές 10,5 χαμηλότερη θερμοκρασία. Συγγνώμη, 10,7 χαμηλότερη θερμοκρασία. Σχεδόν μονοψήφιο στις 16 του μήνα. Ναι. Την Κυριακή δηλαδή είχαμε 10,7 το πρωί θερμοκρασία. Ξεπαγιάζει ή δεν ξεπαγιάζει τα γρεβενά? Ναι.

Πάμε να δούμε και αυτό το αυτοματοποιημένο σύστημα του Meteo.gr, το οποίο όμως σε περίπτωση καταιγίδων και τα λοιπά δεν προλαβαίνει, δεν μπορεί, δεν κάνει αναφορά. Δεν μπορεί να κάνει αναφορά. Είναι φαινόμενα τα οποία έρχονται και παρέρχονται πολύ σύντομα. Λοιπόν, για σήμερα μας δίνει υψηλότερη θερμοκρασία 33 βαθμούς. Μιλώ για την πόλη των Γρεβενών. Αύριο 34-35 την Πέμπτη και την Παρασκευή 36 βαθμούς Κελσίου δίνει στην πόλη των Γρεβενών. Σήμερα βλέπω λίγα σύννεφα μετά τις 3 το μεσημέρι και από εκεί και πέρα καθαρός ουρανός. Το βράδυ πάλι λίγα σύννεφα. Δεν γίνεται αναφορά για βροχές ή καταιγίδες. Πάντως είναι φαινόμενα τα οποία έρχονται και παρέρχονται σε χρόνο ντετέ. Οπότε μπορεί να σκάσει καμιά καταιγίδα, λέω εγώ, έτσι ξαφνικά εκεί που κάθεσαι. Λοιπόν, Τετάρτη αύριο πάλι καθαρός ουρανός, αλλά βλέπω τις πρωινές ώρες πολύ υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών, παρακαλώ. Ναι, για τα Γρέβενα μιλώ πάντα. Καθαρός ουρανός. Αύριο η ανώτερη στους 34, είπαμε. 35 την Πέμπτη. Πάλι καθαρός ουρανός. Παρασκευή είπαμε ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία. Πάμε στους 36. Καθαρός. 38 μας δίνει για το Σάββατο. Είναι νωρίς ακόμα, φαντάζομαι. Αλλά εν πάση περιπτώσει 38 μας δίνει το Σάββατο. 38 και την Κυριακή. Αυτό το αυτοματοποιημένο σύστημα του Meteo.gr, δηλαδή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στο μεταξύ, κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε 11 περιοχές, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Οι περιοχές αυτές εντάσσονται στην κατηγορία κινδύνου 3, που χαρακτηρίζεται ως υψηλή. Πιο συγκεκριμένα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για τις εξής περιοχές: Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία, και επιπλέον σε περιοχές Φωκίδας, Φιώτιδας, Μαγνησίας, Αχαΐας, Ηλίας και Εύρου, δείχνει το σύστημα. Και βέβαια να πούμε εμείς ότι υπάρχει πάντα η σύσταση αυτή προς τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Τέτοιες ενέργειες περιλαμβάνουν το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, την χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, την χρήση πέθυνων ψισταριών, το κάπνισμα μελισσών και τη ρήψη αναμένων τσιγάρων. Και βέβαια όλη την αντιπυρική αυτή περίοδο που διανύουμε απαγορεύεται η καύση των αγρών. Σε περίπτωση, και το λέμε πάντα αυτό, που πολίτες αντιληφθούν πυρκαγιά, καλούνται να ειδοποιήσουν άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Την δική μας περιοχή, και όχι μόνο την δική μας περιοχή, σχεδόν όλη την Ελλάδα, πριν από τις αναφορές. Φιώτιδας, Μαγνησίας, Αχαΐας, Ηλίας και Εύρου, δείχνει το σύστημα. Και βέβαια να πούμε εμείς ότι υπάρχει πάντα η σύσταση αυτή προς τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Τέτοιες ενέργειες περιλαμβάνουν το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, την χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, την χρήση πέθυνων ψισταριών, το κάπνισμα μελισσών και τη ρήψη αναμένων τσιγάρων. Και βέβαια όλη την αντιπυρική αυτή περίοδο που διανύουμε απαγορεύεται η καύση των αγρών. Σε περίπτωση, και το λέμε πάντα αυτό, που πολίτες αντιληφθούν πυρκαγιά, καλούνται να ειδοποιήσουν άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Την δική μας περιοχή, και όχι μόνο την δική μας περιοχή, σχεδόν όλη

Διανύουμε που απαγορεύεται η καύση των αγρών. Σε περίπτωση, και το λέμε πάντα αυτό, που πολίτες αντιληφθούν πυρκαγιά, καλούνται να ειδοποιήσουν άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Την δική μας περιοχή, και όχι μόνο την δική μας περιοχή, σχεδόν όλη την Ελλάδα, πριν από τις αναφορές που έκανα, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μας δίνει κατάσταση πυρκαγιάς μέση, δηλαδή είμαστε στην κατηγορία 2. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν κινδυνεύουμε. Το νου σας. Λοιπόν, πάμε λίγο στα της πολιτικής. Γράφει Πέμι Αβράμι ήδη σήμερα στο aefemerida.gr πως στην τελική ευθεία έχει μπει η προετοιμασία της κυβέρνησης για την φετινή διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα το Μέγαρο Μαξίμου σχεδιάζει νέο κύκλο περιοδιών στην Βόρειο Ελλάδα με το βλέμμα στην ανάδειξη του κυβερνητικού έργου και στην συσπήρωση της νέας δημοκρατίας. Ο σχεδιασμός για το επόμενο 15ήμερο περιλαμβάνει περιοδίες του Πρωθυπουργού και κυβερνητικών κλιμακίων στην Κεντρική, Δυτική, Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη, ενώ στροφές ανεβάζει και το επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας με ανακοίνωση 100 και υποψηφίων βουλευτών στα μέσα του Σεπτεμβρίου. Το Μέγαρο Μαξίμου κινείται από χθες σε ρυθμούς ΔΕΘ, καθώς τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και οι συνεργάτες του έχουν επιστρέψει στη βάση τους και ξεκινήσει το νέο κύκλο συσκέψεων για τις τελευταίες πινελιές για το φετινό πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο Βελίδιο το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, για την τρέχουσα εβδομάδα, στις συσκέψεις που θα λάβουν χώρα στο Μέγαρο Μαξίμου, στην Οδό Νίκης, στο επίκεντρο θα τεθούν οι λεπτομέρειες, είπαμε, για το πακέτο της ΔΕΘ. Ενώ την Δευτέρα που μας έρχεται, 24 Αυγούστου, έχει προγραμματιστεί το Υπουργικό Συμβούλιο, όπου στην πρώτη συνεδρίαση της νέας πολιτικής περίοδου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να περιγράψει το πλαίσιο που θα πρέπει να κινηθεί η κυβέρνηση στο ραντεβού της 90ης Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με την κατεύθυνση να είναι πως οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες θα κινηθούν εντός του υπάρχοντος δημοσιονομικού πλαισίου, ενώ κυβερνητικά στελέχη θα υπογραμμίζουν πως η φετινή ΔΕΘ είναι μεν προεκλογική αλλά όχι παροχολογική. Ακόμη στο επικείμενο Υπουργικό Συμβούλιο, στην ατζέντα θα βρεθούν ακόμη και οι εκκρεμότητες των Υπουργείων για το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς στις 31 Αυγούστου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα έργα και τα ορόσημα που έχουν τεθεί, ώστε στις 30 Σεπτεμβρίου να υποβληθεί το τελευταίο αίτημα πληρωμής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, να πούμε ότι η Θεσσαλονίκη αποτελεί τον πρώτο σταθμό της επιχείρησης Βοράς, έτσι την έχουν ονομάσει, όπου στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης σχεδιάζεται εκδήλωση για την παρουσίαση των κυβερνητικών παρεμβάσεων που αφορούν στην ανάπτυξη των ομών της Μακεδονίας, με αιχμή στα έργα και τις επενδύσεις που υλοποιούνται στην περιοχή, στο πνεύμα του συνθήματος «Το είπαμε, το κάνουμε», που αποτελεί κεντρικό πυλώνα του προεκλογικού αφηγήματος της Νέας Δημοκρατίας, και τέτοια παραδείγματα για την Θεσσαλονίκη αποτελούν η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης που ολοκληρώθηκε και η επέκτασή της προς την Καλαμαριά που βρίσκεται στην τελική ευθεία, ο προαστιακός στη Δυτική Θεσσαλονίκη, το flyover, τα δύο νέα νοσοκομεία, παιδιατρικό και ογκολογικό, η αναβάθμιση σε σχολικές υποδομές, η ανάπλαση της ΔΕΘ, καθώς επίσης και το Μουσείο Ολοκαυτώματος. Στο μεταξύ, βλέπω τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες τον Πρωθυπουργό, να επισκέπτεται στις 28 Αυγούστου την Φλόρινα και την Κοζάνη, καθώς, όπως λένε οι πληροφορίες, στη Δυτική Μακεδονία παρατηρείται αδυναμία στην επικοινωνία του έργου της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης δηλαδή, και της ανάδειξης των πολιτικών της κυβέρνησης, λόγω και του προβληματισμού της τοπικής κοινωνίας για το πρόγραμμα απανθρακοποίησης που εφαρμόζεται με την προσοχή του Μεγάρου Μαξίμου να στρέφεται στην περιοχή και στην ανάδειξη των έργων και των επενδύσεων με στόχο κυρίως τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Και βέβαια χαρακτηριστικό είναι ότι μέσα σε διάστημα σχεδόν ενός μήνα ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί δύο φορές τη Δυτική Μακεδονία, καθώς στις 23 Ιουλίου, αν θυμόσαστε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε βρεθεί στα Γρεβενά για την τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου

0: Κεντρικής Ελλάδας, Ε65, ενώ λίγες ημέρες αργότερα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας περιόδευσε κλιμάκιο 7 κυβερνητικών στελεχών με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Να πούμε εδώ μεταξύ ότι ως την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 12 το βράδυ έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, το οποίο προβλέπει διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, αυξημένες ενισχύσεις για οικογένειες και ειδική μέρημνα για άτομα με αναπηρία, και η υποβολή των αιτήσεων είναι πλέον ανοιχτή για όλα τα αφημί ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr / Tourism for All 4 All 2026-2027 με την χρήση των κωδικών τάξης NET ή με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών, τα γνωστά μας ΚΕΠ. Τώρα, το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους σχεδιάστηκε και υλοποιείται στη βάση της στρατηγικής του Υπουργείου Τουρισμού για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, μεγαλύτερη διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και στον χρόνο, καθώς και ενίσχυση της περιφερειακής και κοινωνικής συνοχής. Στο πλαίσιο αυτό, το 70% του συνολικού προϋπολογισμού κατευθύνεται σε διακοπές που θα πραγματοποιηθούν από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο, ενώ τα ποσά για τους δυνητικούς ωφελούμενους είναι αυξημένα κατά τους χειμερινούς μήνες και τις ενδιάμεσες τουριστικές περιόδους. Και παράλληλα, το πρόγραμμα που στοχεύει στην τόνωση του εσωτερικού τουρισμού έχει ενισχυμένο κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς προβλέπει σημαντική διεύρυνση των συνδυματικών ορίων, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης. Τώρα, για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 21.000 ευρώ. Για τους έγκαμους χωρίς παιδιά, το αντίστοιχο όριο ανέρχεται στις 33.000 ευρώ. Τώρα, σημαντική είναι και η διεύρυνση των ορίων για τις πολυτεκνές οικογένειες. Ειδικότερα τα ανώτατα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο για μονογονεϊκές οικογένειες και οικογένειες με περισσότερα από 4 τέκνα χωρίς ανώτατο όριο, διευρύνοντας ουσιαστικά τον αριθμό των δυνητικών ωφελουμένων. Και παράλληλα, οι κληρωθέντες δικαιούχοι όλων των κατηγοριών που έχουν 4 ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα θα λαμβάνουν πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ ανά τέκνο. Και για πρώτη φορά, τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 67%, καθώς και οι οικογένειες με τέκνα αμαία, εντάσσονται στο πρόγραμμα χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο. Αυτό το πρόγραμμα, λοιπόν, να πούμε εμείς, για Τουρισμός για Όλους, θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα διαρκέσει ως τις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου του 2027. Και κατά τη δεύτερη φάση δεν θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντληθούν απευθείας από την λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας. Και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια συμμετοχής και την ενημέρωση των δυνητικών ωφελουμένων παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου του προγράμματος, είπαμε, vouchers.gov.gr, Tourism for All 2026-2027. Στο μεταξύ, βλέπω ότι υπάρχει και ένα γραφείο υποστήριξης του προγράμματος, λειτουργεί καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Το τηλέφωνο είναι 210-215-0231. Να το πω μια φορά, σημειώστε το, 210-215-0231. Περισσότερες πληροφορίες, λοιπόν, αναλυτικές για τον τρόπο συμμετοχής σας σε αυτό το πρόγραμμα που έχει να κάνει, λοιπόν, για τον τουρισμό, Τουρισμός για Όλους, έτσι λέγεται, 2026-2027. Στο μεταξύ, ακούγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, κυρίες και κύριοι, από το ραδιόφωνο του Sky, στη σύνδεση που έχουμε καθημερινά, είχαμε τον Σπύρο Μάλι να μιλά για ένα ακόμα τραγικό γεγονός, για μια ακόμη πτώση ελικοπτέρου, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη φορά είχαμε πτώση ελικοπτέρου στην Σύφνο και με 3 νεκρούς. Έχασε τη ζωή του ο Έλληνας πιλότος, καθώς και το νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών που πήγαιναν για διακοπές στην Σύφνο. Το συγκεκριμένο ελικόπτερο είχε προγραμματισμένη άφηξη στη Σύφνο στις 18 και 15 και αναχώρησε στις 18 και 40, και μετά τη σύγκρουση στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και προχώρησαν στον αποκλεισμό της περιοχής. Να πούμε ότι αυτή η περιοχή όπου κατέπεσε το ελικόπτερο χαρακτηρίζεται αραιοκατοικημένη, και το ελικόπτερο ήταν ένα μονοκινητήριο ελικόπτερο τύπου Bell 206, και σύμφωνα με έναν χειριστή ελικόπτερου, τον George Χιωτάκη, είναι και αεροπορικός σύμβουλος, είπε ότι το ζευγάρι έκανε χρήση του ιδιωτικού ελικόπτερου από το πεδίο προσγείωσης στην περιοχή Μεράντα στα Μεσόγεια με προορισμό τη Σύφνο όταν και έγινε το δυστύχημα. Πρόκειται για ιδιωτικό ελικόπτερο που έκανε πτήση αεροταξί, απογειώθηκε από το πεδίο προσγείωσης στη Μεράντα με προορισμό τη Σύφνο. Επέβαιναν ο χειριστής και δύο επιβάτες. Έγινε κοντά στο ελικοδρόμιο το δυστύχημα λίγο πριν την προσγείωση. Δεν έκλεισε το σχέδιο προσγείωσης με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, είπε, και από τη συντριβή προκλήθηκε και πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σημείο. Και εκεί βρέθηκαν πυροσβέστες με ένα όχημα, καθώς και ομάδα διάσωσης από τη Σύρο με ταχύπλο σκάφος RAF NAR του πυροσβεστικού σώματος. Και βέβαια αναμένεται τώρα η έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της συντριβής του ελικόπτερου. Ένα ακόμη ελικόπτερο κάτω. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Και ακόμη μία είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Είχαμε την επίθεση ομάδας Ρωμά με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο αστυνομικών στην Γαστούνη Ηλίας. Και αυτή η επίθεση έχει οδηγήσει σε κινητοποίηση τις αρχές και είναι σε εξέλιξη. Αυτό το περιστατικό συνέβη χθες, μάλλον το απόγευμα του 15 Αυγουστού, έξω από το αστυνομικό τμήμα Πηνιού, από τρεις άνδρες προκειμένου να απελευθερώσουν έναν 18χρονο συλληφθέντα για απάτες. Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό, αστυνομικοί της νεοσύστατης ομάδας πρόληψης και διαμεσολάβησης, ΟΠΔΗ έτσι λέγεται, μετά από σήμα από την Πάτρα προσήγαγαν τον 18χρονο Ρωμά, ο οποίος κινείται με γιοταχή και αναζητεί το για απάτη. Την ώρα όμως που τον οδηγούσαν στο αστυνομικό τμήμα, δέχθηκαν επίθεση από τρεις άλλους νεαρούς Ρωμά μαζί με τον προσαχθέντα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή κατά την οποία τραυματίστηκαν ελαφρά οι δύο αστυνομικοί, ενώ και οι τέσσερις Ρωμά κατάφεραν να διαφύγουν. Οι δύο τραυματίες αστυνομικοί, όπου αρχικά μετέβησαν στο κέντρο υγείας, Γαστούνης, προκειμένου να τους προσαχθούν οι πρώτες βοήθειες, επέστρεψαν κανονικά στα καθήκοντά τους. Ακολούθησε κινητοποίηση της αστυνομίας, αλλά οι τέσσερις δράστες δεν εντοπίστηκαν. Ωστόσο, έχουν ταυτοποιηθεί και οι άλλοι τρεις που απελευθέρωσαν τον 18χρονο. Οι τρεις άλλοι είναι ένας 23χρονος, ένας 22χρονος και ένας 20χρονος. Και εις βάρος, να πούμε, του 23χρονου εκκρεμεί και μάλλον και καταδικαστική απόφαση ποινής φυλάκισης από το τριμελές εφετείο ανηλίκων πατρών. Και λόγω της σοβαρότητας του συμβάντος, μετέβη στην Ηλία και ο Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας, ο Αντιστράτηγος Νικόλαος Σπυριδάκης, ώστε να ενημερωθεί και να δώσει εντολές για τις έρευνες. Και στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθη ένας 16χρονος, μάλλον ο 16χρονος αδελφός του 18χρονου δραπέτη, και όπως έγινε γνωστό, ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας υπηρεσίας, με εντολή του οποίου ο ανήλικος αφέθη ελεύθερος, και για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση, ενώ κατασχέθηκε και ένα γιοταχή αυτοκίνητο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε μια τεράστια πρόκληση που απλώνεται μπροστά στην ΑΕΚ, η οποία ρίχνεται στη μάχη των play-off, κυρίες και κύριοι, του UEFA Champions League. Η Ένωση φιλοξενείται στο κατάμεστο, έτσι αναμένεται να είναι, Γκέωργη Ασπαρούχοφ, έτσι λέγεται το γήπεδο, από την πρωταθλήτρια Βουλγαρίας Λεύσκη Σόφιας, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι, με μοναδικό στόχο ένα αποτέλεσμα που θα της δώσει το προβάδισμα εν ώψη της ρεβάνς για την πρόκριση στην φάση των ομίλων της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Λοιπόν, να πούμε ότι οι Βούλγαροι βρίσκονται σε πλήρη αγωνιστικό ρυθμό, έχοντας ήδη 10 επίσημα παιχνίδια στα πόδια τους. Και είχαμε και την συνέντευξη του τεχνικού της Λεύσκη, τον Χούλιο Βελάσκεθ, ο οποίος έσταζε μέλη για την ελληνική ομάδα. Είπε ότι η ΑΕΚ είναι μια πολύ σοβαρή ομάδα, είναι πολύ δυναμική. Όταν έχουν την μπάλα και είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλέψεις το στυλ παιχνιδιού τους, είναι ποικιλόμορφοι και αποκτούν συγκλονιστική δυναμική όταν εγκαθίστανται στο μισό σου γήπεδο. Και να πούμε ότι η ΑΕΚ προσέρχεται σε αυτό το ραντεβού σήμερα, λοιπόν, έχοντας δώσει μόλις ένα επίσημο παιχνίδι στη σεζόν, αυτό κόντρα στον Όφη για το Super Cup. Ιτήθηκε, αν θυμόσαστε, στα πέναλτι, 2-2 ήταν η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Και ο Σέρβος προπονητής, ο δικός μας ο Μάρκο Νίκολιτς, δεν αναμένεται να προχωρήσει σε δραστικές αλλαγές στο αρχικό του σχήμα. Λοιπόν, σήμερα το παιχνίδι στις 10. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚΑΡΑ μας. Να είχαμε και τις ομάδες, ναι, αφού μπήκα στα αθλητικά να σας πω τα αποτελέσματα που είχαμε, τις ομάδες δηλαδή που προκρίθηκαν στην επόμενη φάση του κυπέλου Ελλάδας. Λοιπόν, εντυπωσιακή πρεμιέρα στο Βόλο, για τον Βόλο μάλλον, στο κύπελο Ελλάδας, με νίκη 3-1 επί του Ηρακλή και πρόκριση στα League Phase, στην League Phase του κυπέλου Ελλάδας. Λοιπόν, νωρίτερα να πούμε, η ΑΕΛ έγινε η πρώτη ομάδα της Super League 2 που εξασφαλίζει τη συμμετοχή της στην League Phase. Οι Βυσσινοί πέρασαν από το El Paso με 3-1 επί της Athens Καλυθέα και πήραν το εισιτήριο της πρόκρισης. Και με 2 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, ο Άρης επικράτησε 2-0 της αναγέννησης Καρδίτσας και αυτός προκρίθηκε στην League Phase. Έχουμε λοιπόν Athens Καλυθέα, είπαμε, ΑΕΛ 1-3, αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2 και Ηρακλής Βόλος 1-3. Σήμερα Ατρόμητος Αθηνών με ΠΑΣ Πύργος στο Περιστέρι, το παιχνίδι στις 7, και στις 9 στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς Λεβαδιακός με τον Αστέρα Τρίπολης, και αυτό σπουδαίο παιχνίδι. Και έχουμε και άλλα παιχνίδια και την Τετάρτη και την Δευτέρα το επόμενο. Λοιπόν, αυτά. Που πάμε τώρα, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά ερχόμαστε για να ξεφυλίσουμε το blog του ΑΕΤΟΥ, να δούμε ειδήσεις που έχουν ανέβει εκεί, που η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ.
1: Star FM

0: FM.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
3: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620-86000.
4: Κινητό 6936-7737-77.
2: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
5: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε Star FM, είμαι ο Χρήστος Μήνης. Είναι Τρίτη, είναι 18 Αυγούστου, 52 λεπτά μετά τις 9, πρωί-πρωί. Αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο του μετεωρολογικού σταθμού Γρεβενών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών δείχνει 21,3 βαθμούς. Πολύ καλά, πολύ καλά. Και που πάμε τώρα, είπαμε πάμε στον ΑΕΤΟ, εκεί που η ενημέρωση, όπως λέει ο φίλος μου ο Σάκης από την Σιάτιστα, δεν σταματά ποτές, όχι ποτέ, ποτές.

0: Λοιπόν, εκεί που η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ. Στο μεταξύ μας κάνετε μεγάλη τιμή, μας δίδετε άπειρη χαρά όταν βλέπουμε τα στατιστικά και διαπιστώνουμε ότι και μας ακούτε και μας διαβάζετε σε ολόκληρο τον πλανήτη. Βέβαια, καλά θα είναι να κατεβάσετε την εφαρμογή, η οποία εφαρμογή δίδεται εντελώς δωρεάν από τα καταστήματα των κινητών σας τηλεφώνων, δωρεάν. Κάνετε αναζήτηση Star FM 933 ή Γρεβενά, θα μας βρείτε μέσα από αυτή την εφαρμογή. Πέρα από το ότι μας ακούτε με την καλύτερη πιστότητα ήχου που υπάρχει, μας διαβάζετε και όλες, διαβάζετε και το blog του ΑΕΤΟΥ, όλες τις ειδήσεις που τρέχουν. Και ακόμη μπορείτε να στέλνετε μηνύματα την στιγμή που κάνουμε εκπομπή, ζωντανά, όλο ζωντανά προς τον εκφώνητη, και να του ζητήσετε ό,τι θέλετε, και αυτό εντελώς δωρεάν. Να μην παραλείψω να στείλω την καλημέρα μου, την καλησπέρα μου, την καληνύχτα μου σε ολόκληρο τον κόσμο. Εντάξει, κοιτούσα χθες στατιστικά και είδα έτσι καλά πραγματάκια, δεν το συζητώ, απίστευτα και όμορφα για μας βεβαίως, βεβαίως. Εντάξει, πέρα από την χώρα μας, πέρα από την Ελλάδα μας, δεν το συζητώ. Αμέτρητοι ακροατές και οι αναγνώστες μας. Βλέπω Αμερική, πάρα πολύ Αμερική αυτές τις ημέρες, πάρα πολύ Γερμανία, Αυστραλία, έχει ανεβαίνει, ανεβαίνει συνέχεια η Αυστραλία, Norway, Νορβηγία. Βλέπω United Kingdom of Great Britain and North Ireland. Την άλλη κατηγορία αυτή. Μεγάλη Βρετανία δηλαδή. Βλέπω Ολλανδία, βλέπω Σουηδία, βλέπω Καναδά, Κύπρο, Βραζιλία, Πολωνία κτλ. Κτλ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε να μας διαβάζετε και να μας ακούτε. Βεβαίως, βεβαίως, την καλημέρα μου στους εργαζόμενους στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας Γρεβενών. Μιλώ για τα μάτια και τα αυτιά της Εγνατίας Οδού. Είναι οι άνθρωποι που τα βλέπουν όλα. Την καλημέρα μου και χρόνια πολλά και για τα περασμένα στον Κωνσταντίνο Ευρυνιάδη, τον φίλο μου. Στον Γιάννη τον οδηγό, με όλο του το συνεργείο και όλο του το επιτέλειο, με όλη του την ομάδα. Ο Γιάννης ο οποίος μας φροντίζει και μας καθαρίζει. Στον Δημήτρη τον Ρώσο, τον Τίγρη, ο οποίος άλλαξε επάγγελμα και προσπαθεί να τα βρει. Μας ακούει πάντως, είναι εδώ, είναι φαν. Με το Στέλιο μας τον μηχανικό, την αγαπημένη μας, την αγαπητή μας Χρυσούλα, την Ιωάννα η οποία ασχολείται με τα οικονομικά και τώρα όλη αυτή η ομάδα βρίσκεται εις διακοπάς και δεν είναι η μοναδική που διακοπεύει βεβαίως, βεβαίως. Στην Τζοάννα, αύριο ήρθε, είναι Ελλάδα, αύριο αναχωρεί. Θα ξανάρθει όμως τον Οκτώβριο λέει, και είναι η Γερμανία Ελλάδα. Δύο τσιγάρα δρόμος με το αεροπλάνο. Λοιπόν, αυτή δεν ήρθε με αεροπλάνο όμως τώρα, θα κάνει περισσότερα τσιγάρα στην διαδρομή. Πάμε γρήγορα να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις που έχουν ανέβει εκεί. Ξεκινώ από κάτω προς τα πάνω. Στην πρώτη σελίδα θα μείνω, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Πυρκαγιές γράφουμε για την Σαλαμίνο που εντοπίστηκαν δύο νεκροί, μεγάλη ηλικία, καήκαμε στο σπίτι τους. Γράφουμε για τον Ε65, ο οποίος άλλαξε τον χάρτη για την Λάρισα, ειδικά αναφερόμαστε στη Λάρισα. Πόσο πιο κοντά έρχονται Γρεβενά, Καστοριά, Μέτσοβο και Γιάννενα, παρακαλώ. Γράφουμε για ένα επεισόδιο το οποίο συνέβη στην Σαμαρίνα, όπου φέρεται ένας κτηνοτρόφος να έδιωξε, εντός αγωγικών βεβαίως, βεβαίως δεν πιάστηκαν και στα χέρια, από τον Τρανό χορό τα κυβερνητικά στελέχη. Με αφορμή βέβαια το ότι απαγορεύτηκε η μετακίνηση των κτηνοτρόφων για φέτος. Στο μεταξύ, οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ για Κωνσταντέλια, η ευθύνη βαραίνει εσένα, Ιβάν Σαβίδη, τέρμα η κοροϊδία. Αρχίζουν και φωνάζουν, διαμαρτύρονται οι φίλοι, οι οπαδοί οργανωμένοι του ΠΑΟΚ για την μεταγραφή του Κωνσταντέλια. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης, έλαμψε ο Απόστολος Χρήστου, χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο. Και έχουμε και τις δηλώσεις του μετά την νίκη. Στο μεταξύ, η Άννα Ευθυμίου βρέθηκε για μια ακόμη φορά στο χωριό της μητέρας της, στο Σπήλαιο Γρεβενών. Μιλώ για την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία ήταν εκεί, ήταν στο Σπήλαιο τον 15 Αύγουστο, για την εορτή του 15 Αύγουστου. Η Παναγιά σχαρίζει υγεία, δύναμη και γαλήνη σε κάθε σπίτι σε ένα βίντεο. Τα λέει όλα αυτά που ανεβάσαμε. Μπείτε και δείτε ποια είναι τα 8 πράγματα τα οποία προσελκύουν τα έντομα και τις κατσαρίδες, παρακαλώ, στο σπίτι σας. Σε ένα από αυτά δεν πάει ο νου σας. Γράφει μια είδηση από το εξωτερικό δελτίο: η μαύρη χείρα του Ιράν, 11 άντρες νεκροί, 10 καταδίκες σε θάνατο και ένα σκοτεινό σχέδιο 22 ετών. Παντρευόταν και σκότωνε, παντρευόταν και σκότωνε, παντρευόταν και σκότωνε. Έχουμε από τον Κυριάκο Ταταρίδη το μήνυμα που εστάλει από τον δήμαρχό μας από την Σαμαρίνα. Ο Τσιάτσιος δεν είναι απλώς ένας χορός και αναφέρεται στον τρανό χορό που λαμβάνει η χώρα στη Σαμαρίνα. Και έχουμε επίσης και πάρα πολλές εικόνες και από άλλες δράσεις, όλες βέβαια σχετικές με την Σαμαρίνα και τους επισκέπτες της. Σοκ από τη δολοφονία μιας 33χρονης από τον 15χρονο γιο της. Και υπάρχουν και καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία. Ένα περιστατικό το οποίο συνέβη πού? Α, στην Πορτογαλία. Δεύτερος στην Ευρώπη ο Εμμανουήλ Καραλής. Γράφουμε ασημένιο μετάλλιο στον Μπέρμιχα μετά από μια συγκλονιστική μάχη με τον Ντουμπλάντης. Ξανά στο δεύτερο σκαλί λοιπόν ο Μανόλο. Είμαι αθλητής, έκανε δηλώσεις και λέει: είμαι μεγάλων αγώνων. Έχω την αγάπη όλου του κόσμου και βέβαια την έχεις, Μανόλο. Όπως και ο Μιλτάρας μας, βεβαίως, βεβαίως. Επόμενη είδηση από την πρώτη μας σελίδα: υπέγραψε στην Ντόρτμουντ ο Κωνσταντέλιας. Μπείτε και δείτε όλα τα ποσά του deal. Ναι. Σε απεργία εφοριακή από σήμερα για, από τον προληπτικό έλεγχο μάλλον. Είναι πιο ακριβής. Δεν κλείνουν τα γραφεία της εφορίας, αλλά θα απέχουν οι εφοριακοί από τον προληπτικό έλεγχο από σήμερα. Τραγωδία στη Λάρισα, 35χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Σωτήρης Τριανταφυλόπουλος, αδερφός του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Μετάλλια από σπάνιο ελληνικό μέταλλο, οι αθλητές που διέπρεψαν σε στίβο και κονίδηση, βεβαίως, βεβαίως, μέσα και ο Μιλτάρας μας. Κομπίνα, πρόστιμο 1,32 εκατομμυρίων ευρώ σε επιχείρηση η οποία νίκιαζε οχήματα δηλωμένα σε ακινησία. Ναι. Κόλαση, αν είσαι γυναίκα, 5 χρόνια μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν, το Αφγανιστάν βυθίζεται στην κρίση. Έμπρακτη αλληλεγγύη από την Ελπίδα Γρεβενών, 50 δέματα τροφίμων και γεύματα αγάπης για το Πάσχα του καλοκαιριού δόθηκαν από την Ελπίδα μας και συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Πώς να μην σας ανεβαίνει το ζάχαρο μετά το φαγητό. Γράφουμε για τις ραγάδες, πώς να τις θεραπεύσετε με φυσικό τρόπο παρακαλώ. Γιατί δεν πρέπει να κλείνετε τον καθρέφτη του αυτοκίνητου σας, έχουμε ένα ερωτηματικό εδώ και πρέπει να το ψάξετε λίγο να το δείτε. Μην τον κλείνετε τον καθρέφτη του αυτοκίνητου σας. Λοιπόν, γράφουμε για 10 καταστάσεις που είναι καλύτερα να κρατήσετε το στόμα σας κλειστό. Τι έλεγε ο Αριστοφάνης 2.500 χρόνια πριν και τσακίζουν κόκαλα σήμερα. Άρθρο του Χάρη Κάτανα, του επιχειρηματία Χάρη Κάτανα, ο οποίος γράφει για το νερό της Δυτικής Μακεδονίας. Δεν είναι απλώς πλούτος, είναι η ευκαιρία της Δυτικής Μακεδονίας. Γράφουμε για την πτώση του ελικοπτέρου στην Σύφνο, τα τελευταία δραματικά δευτερόλεπτα, εικόνες από το σημείο της τραγωδίας. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ο Έλληνας πιλότος και ένα ζευγάρι, νιόπαντρο ζευγάρι από την Μεγάλη Βρετανία. Στο μεταξύ, δημοσιεύουμε και κηδείες σήμερα. Η κηδεία της Σοφίας Κλισιάρη, η οποία έφυγε σε ηλικία 85 ετών, σήμερα στις 11, σε μια ώρα από τώρα, η κηδεία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Ροδιά Γρεβενών. Καλό παράδεισο και κουράγιο στους οικείους της. Έχουμε πρόσκληση για την διοργάνωση μιας έκθεσης για τον οικαστικό καλλιτέχνη Χρήστο Μπουρονίκο από την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή από τις 20 του μήνα έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Τι λέει ο Μάξιμος Χαρακόπουλος για το επεισόδιο με κτηνοτρόφο στη Σαμαρίνα? Μένος, αφορισμοί και θεωρίες συνωμοσίας, λέει ο κύριος Μάξιμος Χαρακόπουλος στα social. Ήταν εκεί, ο άνθρωπος πέρασε θαυμάσια. Έχει και αυτό στην άποψή του, βεβαίως, βεβαίως. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, γράφουμε σήμερα για 11 περιοχές. Τραγωδία στο Βόλο, 56χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στο ίδιο ακριβώς σημείο που είχε σκοτωθεί ο γιος του. Γράφουμε για τις συντάξεις χειρίας. Έχουμε αυξήσεις έως 470 ευρώ σε 8.500 δικαιούχους. Αυτά και άλλα πολλά στο blog του ΑΕΤΟΥ, που ξέρετε η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στην Αθήνα. Ξεκίνησε δελτίο ειδήσεων εκεί και για να δούμε, έρχεται ο Δήμος? Όχι, είναι ακόμα εις διακοπάς. Λοιπόν, εμείς αύριο πρώτα ο Θεός πάλι εδώ θα είμεθα. Γεια σας, γεια σας.
1: Νεκρή είναι ο 55χρονος χειριστής ελληνικής καταγωγής και ένα ζευγάρι Βρετανών. Φοροδιαφυγή σε περίπου ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000. Ξεκινά σήμερα στην Καλιφόρνια η δίκη της ΜΕΤΑ ενώπιον της Ομοσπονδιακής Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς 29 πολίτες κατηγορούν τη μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram ότι κατέστησε τις πλατφόρμες αυτές εφιστικές για τους ανήλικους. Ζητούν αποζημιώσεις που αγγίζουν τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ υποχώρησε στο 33% σημειώνοντας το χαμηλότερο επίπεδο της δεύτερης θητείας του σύμφωνα με δημοσκόπηση των Ipsos και Reuters. Η πτώση της δημοτικότητας του Αμερικανού Προέδρου συνδέεται με τον πόλεμο κατά του Ιράν, καθώς το 80% των Αμερικανών εκτιμά ότι θα έχει μακρά διάρκεια. Έντονη ανησυχία προκαλεί στους πολίτες και αύξηση των τιμών στα καύσιμα λόγω του αποκλεισμού των στενών του ορμούς. Οι ψηφοφόροι θεωρούν πλέον ότι οι δημοκρατικοί θα διαχειρίζονταν καλύτερα την οικονομία, ενώ η υποστήριξη προς τους ρεπουμπλικάνους μειώνεται και στο ζήτημα της μετανάστευσης. Περίπατο στο διάστημα για δύο αστροναύτες ανακοίνωσε η NASA. Η διαστημική βόλτα έξω από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 3:35 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας πήραν Άρης, Λάρισα και Βόλος. Ο Άρης επικράτησε τις αναγεννήσεις Καρδίτσας με 2-0, η Λάρισα της Καλλιθέας με 3-1 και ο Βόλος του Ηρακλή επίσης με 3-1. Με χαμόγελο επέστρεψε στην Αθήνα η ελληνική αποστολή της κολύμβησης με τα μετάλλια των Χρήστου και Σίσκου να κλέβουν την παράσταση. ΑΕΚ και Λεύσκη Σόφιας κοντράρονται απόψε στις 10 στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας στην πρώτη συναντησή τους για τα play-off του Champions League. Αλλαγή ώρα στο Ολυμπιακός Ατρόμητος. Η Super League ανακοίνωσε ότι το μάτς για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος δεν θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, αλλά μισή ώρα νωρίτερα. Ποδοσφαιριστής της Μπορούσια Ντόρμουντ είναι και επίσημα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ανακοινώθηκε από τους Βεστφαλούς χθες το απόγευμα, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2031.
2: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
3: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
4: Κινητό 6936 7737 77.
5: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
6: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
7: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και ίσως βρέξει για λίγο στα δυτικά και βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 από φόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθρος καιρός, το μεσημέρι απόγευμα όμως τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε ορεινές περιοχές στα δυτικά και στην Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς στα νότια πελάγια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά και 5 από φόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα περιοδικά, όπου θα φτάσει το μεσημέρι του 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά 30 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη, πιθανόν εκτός από ορεινές περιοχές στα περιοδικά, λίγες μπόρες να εκλωθούν και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι αρχικά ασθενείς βαθμία στο Αιγαίο Βόρειο, όμως μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός γενικά έθρος, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
8: 24 ώρες μαζί σας.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
10: Oh, Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
11: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
10: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
11: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
12: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
13: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
12: Πίτσα Ρωμαίο.
13: Για αυτούς που ξέρουν.
10: Νόστιμη!

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων 330 γραμμάρια 2,79. Και δημητριακά γρανόλα 600 γραμμάρια 35% φθηνότερα 1,89. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day, all night.
4: Central και
6: φύγαμε.
5: All day, all night.
4: Central στη Γαλατινή.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
7: Frictoria.com Data Center Services.
9: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
7: Data Center Services.
8: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
9: Frictoria.com Data Center Services.
8: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
7: www.frictoria.com.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς. Γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
2: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
3: Κινητό 6936 7737 77.
1: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
3: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος?
6: Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
7: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
5: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
7: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
8: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
9: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
8: Πίτσα Ρωμαίο.
9: Για αυτούς που ξέρουν.
5: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
10: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
11: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη.

0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
4: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: 100,3.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Συναγερμό σήμανε σήμερα στο στενό του Ορμούζ, καθώς πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ενώ επιχειρούσε να εξέλθει από το Ορμούζ. Από το πλήγμα προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο, ενώ τραυματίστηκε ένα μέλος του πληρώματος. Οι υπόλοιποι ναυτικοί λαμβάνουν βοήθεια από την ακτοφυλακή του Ομάν. Το περιστατικό γνωστοποίησε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στην περιοχή Περιστέρια της Σαλαμίνας μετά τη φωνική πυρκαγιά με 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια και δασικές εκτάσεις. Κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών βρίσκονται στην περιοχή και πραγματοποιούν ελέγχους προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές και να εκδοθούν οι απαραίτητες βεβαιώσεις που θα επιτρέψουν στους πληγέντες να υποβάλουν αιτήσεις για την καταβολή των πρώτων οικονομικών ενισχύσεων. Σύμφωνα με την χθεσινή αυτοψία στα σημεία έναρξης των 2 πυρκαγιών, φαίνεται πως η φωτιά στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για αυτήν στα σελήνια υπάρχουν υποψίες εμπρισμού. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ελικοπτέρου που συνετρίβει χθες το απόγευμα στη Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο 53χρονος Έλληνας πιλότος και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών 30 και 31 ετών. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Θόλος κοντά στο ελικοδρόμιο, όταν το ελικόπτερο λίγα μόλις μέτρα πριν από την προβλεπόμενη προσγείωση του φαίνεται να έχασε τον έλεγχο. Από τη συντριβή προκλήθηκε ισχυρή έκρηξη. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου νοσηλεύεται 7χρονο κοριτσάκι που δέχθηκε επίθεση από σκύλο σε περιοχή της Μεσαράς. Το παιδί μαζί με τον 43χρονο πατέρα του επισκέφτηκαν οικογενειακό φίλο, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης του σκύλου. Άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο σκύλος επιτέθηκε και τραυμάτισε την 7χρονη στο πρόσωπο. Συνελήφθησαν τόσο ο ιδιοκτήτης του σκύλου όσο και ο πατέρας του παιδιού. Θύμα απάτης έπεσε 72χρονη σε χωριό της Αιγιαλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος επικοινώνησε μαζί της και προσποιούμενος τον λογιστή της, την έπεισε να συγκεντρώσει τα κοσμήματά της και άλλα τη μαλφή, να τα βάλει σε σακούλα και να τα αφήσει έξω από το σπίτι, προκειμένου να καταγραφούν. Σύμφωνα με την ίδια, η αξία των κοσμημάτων φτάνει περίπου τις 5.000 ευρώ. Την υπόθεση διερευνούν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Ελεύθερη είναι πλέον η διακίνηση τυροκομικών προϊόντων από επισκέπτες της Λέσβου που είχαν απαγορευτεί λόγω του αφθόδους πυρετού. Τυροκομικά προϊόντα τα οποία έχουν υποστεί ορίμανση άλλων των 2 μηνών θεωρούνται πλέον ασφαλή προϊόντα και επιτρέπεται να διακινηθούν αεροπορικός ή ακτοπλοϊκός εκτός νησιού. Συνεχίζονται μέχρι την Παρασκευή αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά και είναι πλέον ανοιχτή για όλα τα άφημη. Σε λειτουργία τέθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η ψηφιακή εφαρμογή TransPay για τη δημοσιοποίηση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων για το 2025. Μέσω της ψηφιακής εφαρμογής πραγματοποιείται η επίσημη δημοσιοποίηση των ποσών ενίσχυσης από κοινοτικές ενισχύσεις. Ξεκινά σήμερα στην Καλιφόρνια η δίκη της μετά ενώπιον της Ομοσπονδιακής Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς 29 πολιτείες κατηγορούν τη μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram ότι κατέστησε τις πλατφόρμες αυτές εφιστικές για τους ανήλικους. Ζητούν αποζημιώσεις που αγγίζουν τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Περίπατο στο διάστημα για 2 αστροναύτες, ανακοίνωσε η NASA. Η διαστημική βόλτα έξω από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 3:35 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας πήραν Άρης, Λάρισα και Βόλος. Ο Άρης επικράτησε της Αναγέννησης Καρδίτσας με 2-0, η Λάρισα της Καλυθέας με 3-1 και ο Βόλος του Ηρακλή επίσης με 3-1. ΑΕΚ και Λεύσκη Σόφιας κοντράρονται απόψε στις 10 στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας στην πρώτη συνάντησή τους για τα play-offs του Champions League. Αλλαγή ώρα στο Ολυμπιακός Ατρόμητος. Η Super League ανακοίνωσε ότι το μάτς για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος δεν θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, αλλά μισή ώρα νωρίτερα. Ποδοσφαιριστής της Μπορούσια Ντόρμουντ είναι και επίσημα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ανακοινώθηκε από τους Βεσφαλούς χθες το απόγευμα, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2031.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
0: Πολλά γκολ.
2: Γκολ. Στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
2: Ποιο match?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και ίσως βρέξει για λίγο στα δυτικά και βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 από φόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, το μεσημέρι απόγευμα όμως τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε ορεινές περιοχές στα δυτικά και στην Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς στα νότια πελάγια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά και 5 από φόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά, όπου θα φτάσει το μεσημέρι του 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά 30 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη, πιθανόν εκτός από ορεινές περιοχές στα υπηρετικά, λίγες μπόρες να εκδηλωθούν και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι μερικά ασθενείς βαθμία στο Αιγαίο Βόρειο, όμως μέχρι 5 από φόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός γενικά αίθρος, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
5: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
6: Τι κάνεις?
7: Καλά, με χαρά.
6: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
8: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
9: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
10: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα?
11: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
12: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
13: Γι' αυτό και σήμερα γεννιά.

0: could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere.
1: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει να στηρίξει τους πατριώτες. Μη πει και δου, οι πατριώτες είναι οι συμπολίτες εκείνοι που σαν τα κοράκια περιμένουν να κάνει κάτι ο κακός γείτονας για να παραστήσουν τους πατριώτες. Που είναι, είναι οι πατριώτες και οι μπατριώτες. Οι μπατριώτες οι οποίοι είναι πρώτοι στα λόγια, αλλά στις πράξεις είμαστε κάπως, τι να πούμε. Αλλά τα λόγια είναι σημαντικά, δεν θέλω να υποβαθμίσω την αξία των λόγων σε ό,τι αφορά στους πολιτικούς μπαντριώτες. Η πρότασή τους από ό,τι καταλαβαίνω, διότι δεν μπορεί να οδηγηθεί πουθενά αλλού αυτό που υπερασπίζονται, είναι πόλεμος με την Τουρκία. Να κηρύξουμε το. Δεν έχω αντίρρηση. Θέλω να πω, είμαι αρκετά μεγάλος, τα παιδιά μου είναι αρκετά μικρά. Θέλω να ρωτήσω όμως για τους ίδιους και τα παιδιά τους, αυτοί που είναι πολύ μπατριώτες, είναι έτοιμοι να πάνε ή να τα παιδιά τους να πάνε ή θα τα βολέψουν κάπου? Καλώς πάντων, δεν έχει σημασία, οι μπατριώτες, αρχηγός ο Αντώνιος, ο οποίος ήταν μια χαρά, ήταν όταν ήταν πρωθυπουργός με τον. Μετά δεν ήταν πρωθυπουργός. Σου λέει, γιατί να μην κάνω κι εγώ τον μπαντριώτη? Άλλωστε και ως μπαντριώτης έκανε πολιτική καριέρα με τα γνωστά καταστροφικά αποτελέσματα για την χώρα. Μπαντριώτης ο οποίος από ό,τι φαίνεται απολαμβάνει και τη στήριξη του συμπολίτη Καραχάλιου. Αν θυμάστε, ήταν με την Καριστιανού, τσακωθήκανε, έφυγε και τώρα στηρίζει Καραμαλή. Ήταν παλιός συνεργάτης του Σαμαρά, παλιός συνεργάτης του Καραμαλή, του Σαμαρά, των σημαντικών προσωπικών, των σημαντικών αυτών πρωθυπουργών που τόσα έχουν προσφέρει στη χώρα. Έκανε μια ανάρτηση στην οποία λέει: εκλογές χωρίς Σαμαρά είναι Μουντιάλ χωρίς Εμπαπέ και Γιαμάλ. Στην πραγματικότητα, εκλογές 2026 χωρίς Σαμαρά είναι σαν Μουντιάλ 2026 χωρίς, ας πούμε, ποιος δεν παίζει πια μπάλα, αλλά όχι και ήταν και ποιος δεν παίζει πια μπάλα, ένα τέτοιο πράγμα. Χωρίς Νεϊμάρ. Που του ταιριάζει κιόλας, γιατί είναι και αυτός γκρινιάρης και κλαψιάρης και ο Νεϊμάρ. Οπότε Μουντιάλ 2026 χωρίς Νεϊμάρ είναι οι εκλογές 2026 χωρίς Σαμαρά. Ήταν ο Νεϊμάρ, αν δεν κάνω λάθος, στο Μουντιάλ, τεράστια επιτυχία. Θα είναι και ο Σαμαράς στις εκλογές, φαντάζομαι αντίστοιχη επιτυχία. Τέλος πάντων, λες και δεν έχουμε αρκετές συγκρούσεις στο εσωτερικό, λες και δεν έχουμε κυβέρνηση η οποία δείχνει πυγμή κάθε φορά που πρέπει να δείξει πυγμή. Γιατί δεν πρέπει να δείχνεις πυγμή έτσι στα καλά του καθουμένου, αλλά εκεί που πρέπει να δείχνει πυγμή η κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη, όλα και όλα είναι, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Παραδείγματος χάρη στη δράση των παραβατικών συμπολιτών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Εκεί η κυβέρνηση δεν σηκώνει μίγα στο σπαθί της. Γαστούνι. Τη γαστούνι εγώ φέτος την άκουσα για τρεις λόγους. Η πρώτη ήταν όταν μια ομάδα μελών ευάλωτης κοινωνικής ομάδας διέλυσαν το περίπτερο ενός περιπτερά, ρατσιστή περιπτερά, που είχε το θράσος να μην θέλει να αφήνει τα μέλη της ευάλωτης κοινωνικής ομάδας να του κλέβουν το μαγαζί. Μιλάμε για ρατσιστή, έτσι, φασίστα. Του το σπάσαν το περίπτερο. Μετά την ξανάκουσα όταν του ιδίου ανθρώπου του κάψαν το μαγαζί κάποιοι, δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Και τρίτη φορά που άκουσα για τη γαστούνη ήταν εψές με αυτό.
2: Το σοβαρό επεισόδιο λοιπόν σημειώθηκε εδώ στο αστυνομικό τμήμα Πηνιού, στη Γαστούνη, όταν αστυνομικοί προσήγαγαν έναν 18χρονο, ο οποίος οδηγούσε όχημα το οποίο ήταν εμπλεκόμενο σε απάτες. Έφτασαν λοιπόν εδώ στο αστυνομικό τμήμα με τον προσακθέντα και εδώ είχαν συγκεντρωθεί άτομα τα οποία προσπάθησαν να μπουν μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Τρεις από αυτούς προκάλεσαν φθορές ενώ χτύπησαν και τους αστυνομικούς.
1: Όχι, δεν τους αφήνανε. Το λέω όσο πιο... Μέλη ευάλωτη κοινωνική ομάδα έχουν καταλάβει ότι απολαμβάνουν τέτοια ασυλία που πλέον μπουκάρουν στα αστυνομικά τμήματα, πλακώνουν τους αστυνομικούς στο ξύλο για να βγάλουν από μέσα άλλα μέλη ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Μιλάμε για τέτοια διάλυση στην Ελλάδα, στην Ελλάδα του κυρίου Μιχάλη, όχι του Τζοκόντου. Του Τζοκόντου έχει οργάνωση, μάλλον. Είναι αυτός και όλοι απαρατραχάμε είναι από κάτω. Είναι σαφές το, οργανωτικό σχήμα. Στην Ελλάδα του κυρίου Μιχάλη είναι μπάτε μέλη ευάλωτης κοινωνικής ομάδας, αλέστε. Απάντησε η Ελλάδα. Α, το περιστατικό έγινε 15 Αύγουστο. Απάντησε η ελληνική αστυνομία. Δύο μέρες μετά.
3: Ευρεία αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σήμερα σε καταβλισμό Ρωμά στη Γαστούνη, στον απόέχο της επίθεσης που δέχτηκαν αστυνομικοί έξω από το αστυνομικό τμήμα Πηνίου ανήμερα του 15 Αύγουστου.
1: Πήγαν δύο μέρες μετά να έχουν προλάβει οι άνθρωποι να κρύψουν όπλα, να κρύψουν ό,τι είναι να κρύψουν, και δύο μέρες μετά πήγαν να παραζητήσουν ότι κάτι κάνουν. Επενέβη φυσικά και ο εισαγγελέας για να ερευνήσει τους αστυνομικούς.
4: Από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας για το περιστατικό και σε αυτή τη φάση δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τους αστυνομικούς του τμήματος Πηνίου. Και αυτό γιατί πρόκειται για άτομο το οποίο είχε προσαχθεί, δεν είχε συλληφθεί, άρα δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της ελευθέρωσης απόδρασης κρατουμένου.
1: Ο εισαγγελέας νοιάστηκε περισσότερο για τους αστυνομικούς. Δηλαδή, μην πειράξανε κανένα μέλος της ευάλωτης κοινωνικής ομάδας για αστυνομική, και οπότε έκανε αυτή την έρευνα. Δεν φταίνε, δεν έκανανε τίποτα κακό, ούτε βοήθησαν στην απελευθέρωση του κρατουμένου. Θα έπρεπε όμως, διότι οι αστυνομικοί είναι απολύτως απροστάτευτοι από την κυβέρνηση, από την πολιτεία ευρυτέρως. Δημοσιογραφία δεν συζητάμε. Σκεφτείτε να έκαναν οι αστυνομικοί αυτό που θα έκαναν στις περισσότερες χώρες του κόσμου, επιβάλλεται ο νόμος απέναντι σε ανθρώπους που εισβάλλουν σε αστυνομικό τμήμα και πυροβολούσαν. Διότι στις κανονικές χώρες αυτές που λέμε είναι χώρες ευνομούμενες. Αν μια ομάδα πάει να μπουκάρει σε αστυνομικό τμήμα, ο αστυνόμος τραβάει πιστόλι και πυροβολεί. Στα πόδια, στα πόδια. Αλλά το τραβάει το πιστόλι να πυροβολήσει. Σκεφτείτε τι θα πάθαινε, τι θα συνέβαινε σήμερα με αυτούς τους αστυνομικούς. Οπότε σου λέει, κάτσε οι άνθρωποι πολύ σωστά, φάμε και καμιά σφαλιάρα, δεν πειράζει, τουλάχιστον να τελειώσει, θα είναι σφαλιάρα, είναι, θα περάσει. Ενώ το άλλο... Αυτό σας λέει, η κυβέρνηση δείχνει πυγμή, δεν είναι κυβέρνηση έτσι που με την επιβολή του νόμου έχουν αυτό το γκαϊμό, το έχουν καταλάβει και τα μέλη της ευάλωτης κοινωνικής ομάδας, αυτά τα μέλη τα οποία είναι κάπως με το νόμο δεν έχουν καλές σχέσεις και έτσι κολώνουν. Παραδείγματος χάρη, αυτές τις μέρες πάλι, Φίνικας Θεσσαλονίκης.
5: Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όπως είπες και εσύ, στην περιοχή του Φίνικα, εκεί πέντε άνδρες ηλικίες από 27 έως και 42 ετών, χρησιμοποιώντας ισχύ, είχαν τέρμα τη μουσική, όταν ένας 60χρονος άνδρας με καταγωγή από το Ιράν τους πλησίαζε, τους ζήτησε να χαμηλώσουν τη μουσική, όμως αυτοί αντέδρασαν, ξεκίνησε ένας διαπληκτισμός και επίθεση σε βάρος 60χρονου άνδρα. Στη συνέχεια κλήθηκαν οι άνδρες στη Σόπια, όπου προσπάθησαν να σταματήσουν και να κινητοποιήσουν τους πέντε δράστες, όμως και αυτοί προέβαλαν αντίσταση κατά των αρχών, μάλιστα τραυμάτισαν ένα αστυνομικό, ενώ προκάλεσαν κοινωνικές ζημίες κατά υπηρεσιακού οχήματος.
1: Όπου επιβολή του νόμου, όπως καταλαβαίνετε, ευάλωτες είναι οι κοινωνικές ομάδες γύρω από την ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Αυτή είναι η πραγματική έννοια του ευάλωτου. Μεγάλη είδηση, σημαντική, έπαιζε στα δελτία. Είναι από, ας πούμε, τα 3-4 πρώτα θέματα της επικαιρότητας. Η συναγωνίστρια Δούκου είναι καλεσμένη σήμερα το πρωί στην εκπομπή του Νίκου του Ανδρίτσου. Και έρχεται το θέμα, είναι εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Δεν παίξε, γέλασε και βγαίνει σε μία εκπομπή για να μιλήσει για τα θέματα της επικαιρότητας. Και ακολουθεί αυτό.
6: Αυτό το περιστατικό στη Γαστούνη, όπως και να το κάνεις, είναι εξοργιστικό, έτσι. Δηλαδή αυτό το θράσος, το απίθμενο.
7: Αν σας πω ότι δεν το ξέρω.
6: Λοιπόν.
1: Τι με περάσατε, κανένα εκπρόσωπο κόμματος ή τέτοια κυβερνητικού, να ξέρω τι παίζει στην επικαιρότητα. Σας παρακαλώ πολύ, ας πούμε για το ωραίο ήλιο. Τα έχουν φορτώσει στον Κόκορα και στη Νέα Δημοκρατία και ζουν ζωάρα και πολύ καλά κάνουν. Μπορεί να σου λέει διευθυντής, καλά είναι, τι θέλουμε παραπάνω, εντάξει, δεν χρειάζεται να δουλεύουμε κιόλας. Τέλος πάντων, της εξηγεί ο Νίκος, της λέει τι συνέβη, ενημερώνει την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας για το τι συμβαίνει στην Γαστούνη και με το που το ακούει, αμέσως αποφαίνεται ότι...
6: Ένας ο οποίος έχει προσαχθεί επειδή σε έλεγχο που έγινε στην Πάτρα φάνηκε στους αστυνομικούς ότι το όχημά του απασχολούσε σε υπόθεση απάτης. Λοιπόν, τον πήγαν, τον προσίαγαν στο αστυνομικό τμήμα ποινιού για να έρθουν άλλοι τρεις Ρωμά προκειμένου τον απελευθερώσουν και οι τέσσερις μαζί να φύγουν αφού τραυμάτισαν ελαφρά αστυνομικούς.
7: Ναι, να τηρηθεί ο νόμος, εγώ απαντώ, να τιμωρηθούν όσοι εισέβαλαν στο αστυνομικό τμήμα, αλλά και στο σούπερ μάρκετ που είπε ο φίλος Κροατής, νομίζω πρωτοβουλίες όπως και η πλατφόρμα του πόσο κάνει, που μπορεί κανείς να μπει και να ελέγξει.
1: Θέλετε να μιλήσουμε για κάτι άλλο που είπε πριν ο ακροατής που μου λέτε τώρα για Γαστούνη? Να τηρηθεί ο νόμος, αυτό ήταν, να τηρηθεί, και όταν θα γίνει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία θα τηρηθεί ο νόμος. Αυτά που ξέρατε με αυτή την κυβέρνηση να τα ξεχάσετε. Δάρδη Νέα Δημοκρατία, να τηρηθεί ο νόμος. Προσέξτε και το ρήμα. Να τηρηθεί ο νόμος. Όχι να επιβληθεί ο νόμος. Στη Νέα Δημοκρατία, μα πού είναι επιβολή? Να επιβάλλουμε τον νόμο, τους φεύγουν τα λερώνουν τα βρακάκια τους. Από άσπρα θα κάνουν καφέ. Όχι. Να τηρηθεί ο νόμος γενικώς και όχι να επιβληθεί. Ο νόμος, όπως ξέρουμε, επιβάλλεται εκεί που δεν τηρείται. Αλλά αυτό δεν μας αρέσει. Να τηρηθεί ο νόμος. Αν δεν τηρηθεί, τι να κάνουμε. Έτσι είναι αυτά. Και μετά άρχισε για το σούπερ μάρκετ και την πλατφόρμα. Και μια και το έφερε η κουβέντα, θα σας πω ότι παπατζηλίκη είναι και αυτή η πλατφόρμα για τις τιμές των σούπερ μάρκετ. Με ένα πολύ απλό παράδειγμα για να δείτε ότι ο καθένας γράφει ό,τι θέλει εκεί και είναι πολύ εύκολο να παρασυρθεί ο καταναλωτής. Θυμίζω ότι είναι μια πλατφόρμα που είναι φτιαγμένη από την ελληνική πολιτεία. Που σημαίνει πρέπει να υπάρχει έλεγχος, να βλέπουν πώς γίνεται, τι βάζουν μέσα οι σούπερ μαρκετάδες. Όχι ο καθένας ό,τι του κατέβει. Λοιπόν, εμφιαλωμένο νερό σε ένα σούπερ μάρκετ 1,65, μιλάω για τα μεγάλα τώρα, σε ένα άλλο 1,65 πάλι και σε ένα τρίτο 1,15. Λέω, είναι νερό με μπουρμπουλήθρες. Λέω, αυτό είναι μεγάλη διαφορά. Άρα θα πάω σε αυτό το σούπερ μάρκετ που το έχει 1,15. Έτσι δεν θα κάνω ο καθένας. Εμπιστευόμενος, δεν ξέρω γιατί παιδιά το έκανε, εντάξει, να πω την αλήθεια, ήξερα ότι κάποιο λάκκο θα έχει φάβα, αλλά ήθελα να δω ποιος είναι ο λάκκος της φάβας, γιατί η διαφορά μου φαινόταν μεγάλη. Τα άλλα σούπερ μάρκετ περιλάμβαναν την τιμή της φιάλης για την οποία σου δίνουν χρήματα αν την επιστρέψεις. Εκείνο την αφαιρούσε από την πλατφόρμα οι πονηρίδιδες. Αλλά οι πονηρίδιδες διαφημιζόντουσαν ως πάρα πολύ φτηνή στο συγκεκριμένο προϊόν μέσω της πλατφόρμας για την οποία επέρεται η Σδούγκου, που δεν ξέρει τίποτα για τη Γαστούνη. Και αυτό σας λέω τώρα σε ένα προϊόν που διαπίστωσα, με κάτι που διαπίστωσα εγώ, επειδή ακριβώς ήθελα να δω... Μ' αρέσει να τα βρίσκω αυτά τα πράγματα. Ήθελα να δω το λάκκο που έχει φάβα. Ο λάκκος λοιπόν που έχει φάβα είναι ότι ό,τι θέλει γράφει ο καθένας μπάζον στην πλατφόρμα και είναι πολύ πιθανό να σας παρασύρει να πάτε στο μαγαζί του με ψέματα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία όλα αυτά, ας τα ξεχάσουμε όλα αυτά. Ας ασχοληθούμε λίγο με την πίστη. Μας δώσει δύναμη η πίστη και η τέχνη. Δύο πράγματα που όταν ενώνονται δημιουργούν, τι να σας πω για τον Μπαχ, δεν χρειάζεται, ξέρετε σίγουρα περισσότερο από μένα οι περισσότεροι, πίστη και τέχνη, πίστη και τέχνη, μουσική και πίστη δημιουργούν αριστουργήματα, όπως αυτό που θα απολαύσουμε, ένα τραγούδι για τα φιδάκια της Παναγιάς, συγγνώμη, συγκίνηση είναι, δεν γελάω, που εμφανίζονται στην Κεφαλονιά.

δεν είναι αριστούργημα. Παναγιώτη, πες. Είναι βρωμάει η AI από παντού. Είναι από τα αριστούργηματα που μόνο το AI μπορεί να μας χαρίσει. Συνεχίζουμε, πάμε. Γλέντι. Μικρά και

Τι δεν είναι αριστούργημα. Παναγιώτη, πες. Είναι βρωμάει η AI από παντού. Είναι από τα αριστούργηματα που μόνο το AI μπορεί να μας χαρίσει. Συνεχίζουμε. Πάμε. Γλέντι.

Κάποιος ρεύεται στο τραγούδι. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε τραγούδι για την επόμενη Eurovision. Μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.

0: πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα.
1: Star FM 933. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite strom.
3: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επίπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28 100.

0: να εξέλθει από το Ορμούς. Από το πλήγμα προκλήθηκαν ζημιά στο μηχανοστάσιο, ενώ τραυματίστηκε ένα μέλος του πληρώματος. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις περιοχές που πλήγησαν από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Σύμφωνα με τη χθεσινή αυτοψία, στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών φαίνεται πως η φωτιά στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για αυτήν στα Σελήνια υπάρχουν υποψίες εμπρισμού. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ελικοπτέρου που συνατρίβει χθες το απόγευμα στη Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο 53χρονος Έλληνας πιλότος και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών 30 και 31 ετών. Το απόγευμα αναμένονται πυρογνώμονες στο σημείο της πτώσης του ελικοπτέρου προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία για την τραγωδία. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου νοσηλεύεται 7χρονο κοριτσάκι που δέχθηκε επίθεση από σκύλο σε περιοχή της Μεσαράς. Το παιδί μαζί με τον 43χρονο πατέρα του επισκέφθηκαν οικογενειακό φίλο, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης του σκύλου. Συνελήφθησαν τόσο ο ιδιοκτήτης του σκύλου όσο και ο πατέρας του παιδιού. Ξεκινά σήμερα στην Καλιφόρνια η δίκη της ΜΕΤΑ ενώπιον της Ομοσπονδιακής Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς 29 πολιτείες κατηγορούν τη μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram ότι κατέστησε τις πλατφόρμες αυτές εθιστικές για τους ανήλικους. Ζητούν αποζημιώσεις που αγγίζουν τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
2: Τι κάνεις?
3: Καλά, με χαρά.
2: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
4: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
5: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
6: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς όλο τα φως. Οπα!
7: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
8: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
9: Γι' αυτό και σήμερα.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Παναγιώτης Παπακαλούσης, στη ρύθμιση του ήχου. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Αργυρό Γεμελιάρη, συγγνώμη, Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος θα είναι καταπληκτικό και το βίντεο για τα φιδάκια. Φυσικά θα το αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός. Μιλάμε για Eurovision του χρόνου. Και θα υπάρχουν φιδάκια με μαύρα γυαλιά, τζόκεϊ και φτερωτά φορέματα. Και μικροσκοπικά χεράκια να βοηθούν την κατανόηση και το χορό. Και φλόγες παντού εννοείται.

πιγκουίνος, έναρξη παράδοσης όπλων της Χαμάς σε 30 ημέρες και καταστροφή σειράγων σε 60 με 90 σύμφωνα με το σχέδιο ειρήνευσης του Τραμπ. Ούτε τα φιδάκια της Παναγιάς δεν μπορούν να το καταφέρουν αυτό. Τώρα που πες για σύραγγες πιγκουίνε, φίλος μου ο Γιώργος μου στέλνει, έρχεται, επιστρέφει στην Αθήνα από την Εγνατία οδό και σχεδόν όλα τα τούνελ στην Εγνατία έχουν μία λωρίδα. Γιατί? Γιατί διαβάζω εδώ ότι χρειάζονται μέχρι και 36 μήνες εργασίες αναβάθμισης και πιστοποίησης τα τούνελ. 36 μήνες να αναβαθμίσει. Σε 36 μήνες φτιάχνεις τούνελ καινούρια. Μήπως κάποιος έχει απλώς κλείσει και λέει εδώ κάνουμε έργα, και πού είναι τα έργα? Γίνονται, δεν τα βλέπεις. Είναι κβαντικά. Μήπως λέω παίζει τίποτα, όχι για όνομα του, τίποτα πονηρώτες, για όνομα του Θεού δεν σκέφτομαι, αλλά με 36 μήνες. Όταν λέμε είναι κλειστά τα αυτή τη στιγμή, δεν είναι ότι δουλεύει κάποιος, είναι απλώς κλειστά. Δεν είναι ότι υπάρχουν και εργάτες μέσα και κάνουν έργα. Είναι τα τούνελ, έχει μια λωρίδα μόνο, οι υπόλοιποι είναι κλειστοί λόγω έργων, τα έργα είναι κβαντικά. Γίνονται, ίσως κάπως, σε μια άλλη διάσταση.

από τότε που τον πέταξα, μήπως η στίχη του τραχουδιού Άγια Φιδάκια είναι μέρος κάποιου ποίηματος του Πιπί και εσύ απλά κοροϊδεύεις? Του Προκόπη του Παυλόπουλου, του σπουδαίου μας ποιητή, του οποίου την ποιητική συλλογή απολαύσαμε στην προηγούμενη σεζόν της εκπομπής. Μοιάζει με Προκόπη Παυλόπουλο, αλλά δεν έχει έτσι λέξεις που τις έχουμε ψάξει στο λεξικό για να βρούμε, μια λέξη να μην την ξέρει κανείς και να φανούμε εμείς τέτοιες. Δεν έχει τέτοιες λέξεις. Είναι πιο. Οπότε δεν παραπέμπει τόσο σε Πιπί, νομίζω. Ο Κωνσταντίνος από Λονδίνο αντιθέτως είναι πολύ εύστοχος όταν παρατηρεί. Θυμίζουν πολύ την τεράστια επιτυχία της Eurovision του 79, Jenkins Han. Και της Ρουσλάνα σε ήχο, αλλά το άλλο ήταν και Jenkins. Ήταν ιστορικό τραγούδι. Είχε. Βάλε το Sting, το ρεφρέν. Το ρεφρέν, παρακαλώ. Βάλε μου λίγο Φιδάκια να γουστάρει, γιατί δεν ξέρει ο κόσμος και τι. Δεν είναι ότι ακούγανε, ήταν από την αρχή στο μάθημα. Είναι μερικοί που έρχονται μετά. Πάνε στην καφετερία και μπαίνουν στην τάξη μετά.

0: Ο Στυλιανός, φαντάζομαι ότι όταν συλληφθούν και παραπεμφθούν οι εισβολείς στο αστυνομικό τμήμα Ρωμά. Για να ήταν πιο αστείο, θα έλεγες και να έπρεπε να γράψεις και να φυλακιστούν, που εκεί θα ήταν το. Θα απογειωνόταν το χωρατό. Θα υπάρξει χρόνος ώστε να αναζητηθούν και να συλληφθούν τα επαναστατημένα νιάτα που χειροδίκησαν απέναντι στην οικογένεια Ισραηλινών τουριστών στο Σύνταγμα και να καταδικαστούν με τον αντιρατσιστικό νόμο. Αν και υποθέτω ότι υπερτερεί ο νόμος για την προστασία των ζώων και για τούτο παραμένουν ακαταδίωκτοι. Καλός είναι όμως και ο νόμος για την προστασία των ζώων, Στυλιανέ. Δεν φταίει αυτός που η κυβέρνηση λερώνει τα βρακάκια της όταν είναι να επιβληθεί ο νόμος σε συγκεκριμένες ομάδες ιδεολογικές ή άλλες του πληθυσμού. Αυτό είναι του οργανισμού. Είναι, πάει να επιβληθεί ο νόμος και προύτς λερώνονται τα βρακάκια. Δεν είναι, είναι αντανακλαστική κίνηση. Δεν φταίει κανένας άλλος νόμος γι' αυτόν. Λοιπόν, εντάξει, αρκετά γελάσαμε, πάμε τώρα στα σοβαρά, παιδιά. Μια και μιλάμε για παραβατικότητα και έγκλημα. Να μην τα πω εγώ, να μιλήσουμε στο μυαλό μας. Φανταστική είναι η συνομιλία, όπως ξέρετε. Είναι αυτές οι καλύτερες συνομιλίες, γιατί τις έχω οργανώσει όπως γουστάρω εγώ. Είναι περίπου σαν αυτά που κάνει ο Τσίπρας με δημοσιογράφους. Δηλαδή, λέει ότι εγώ από την ανάποδη είμαι ο δημοσιογράφος που του λένε ότι θέλει. Ο λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός, το κόμμα η μασία της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσε να πει κανείς, υπάρχει ακόμα, υφίσταται ακόμα και αρχηγός του και πρόεδρος του είναι ο μεγάλος για μας που αγαπάμε την καλή τηλεόραση, δημοσιογράφος Καμπούρης. Δεν θέλω να θυμίσω τις επικές εκπομπές με εθνικό στάρ και Μίστερ Μπούτια και διάφορο. Δηλαδή μιλάμε τώρα για... Στα αλήθεια το λέω, εμένα αυτή η τηλεόραση μου αρέσει. Αν είναι να δω ποτέ μου τηλεόραση ελεύθερη, έτσι που εκπέμπεται κανονικά, αυτό, τέτοια πράγματα θέλω να δω. Πλέον αυτά έχουν διαχυθεί και στις κανονικές εκπομπές, δεν είναι τόσο ωραία, αλλά το τρας έχει περάσει στις κανονικές εκπομπές. Οπότε, τέλος πάντων, ήθελα απλώς να σας πω ποιος είναι ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ο οποίος είναι πολύ δύσκολο να πει κάτι και θα μας το πει όμως και θα τον ρωτήσω εγώ για να μας το πει. Κύριε Καμπούρη, πρόεδρε Καμπούρη, τι είναι πολύ δύσκολο για κάποιον?
1: Είναι πολύ δύσκολο για κάποιον.
0: Προσπαθήστε.
1: Να βγαίνει και να μιλάει,
0: ναι,
1: για την απόπειρα δολοφονίας του.
0: Ναι.
1: Όπως έγινε απόπειρα σε μένα.
0: Όχι.
1: Από έναν ακραίο Ισλαμιστή, τζιχαντιστή.
0: Ναι, όταν λέτε ακραίο, δεν είναι μετριοπαθής Ισλαμιστής τζιχαντιστής, είναι ακραίος τζιχαντιστής. Είναι, ναι, μάλιστα. Τι πήγε να κάνει αυτός ο ακραίος Ισλαμιστής τζιχαντιστής?
1: Πήγε να μου αφαιρέσει τη ζωή.
0: Πήγε να αφαιρέσει.
1: Με ένα μαχαίρι στο χέρι.
0: Ναι.
1: Φωνάζοντας είμαι μουσουλμάνος, θα σε σκοτώσω. Και πήγε να με σκοτώσει.
0: Και πήγε, δεν το φώναξε μόνο. Μάλιστα. Και πώς τι. Δηλαδή, ερχόταν αυτό, είμαι μουσουλμάνος, θα σε σκοτώσω. Και πώς τη γλιτώσατε? Που, γιατί άμα έρχεται κάποιος με μαχαίρι που είναι μουσουλμάνος και είναι ακραίος τζιχαντιστής, δεν γλιτώνεις εύκολα.
1: Η Παναγία και ο Χριστούλης μας με προστάτευσαν,
0: να,
1: και με έσωσαν.
0: Μα ωραία.
1: Μπράβο. Στην κυριολεξία.
0: Α, στην κυριολεξία.
1: Θα με δολοφονούσε.
0: Ναι.
1: Φωνάζοντας είμαι μουσουλμάνος, θα σε σκοτώσω.
0: Ναι, το είπαμε αυτό. Δηλαδή στην κυριολεξία ήταν ο Χριστός. Τον είδατε κανονικά τον Ιησού και η Παναγία. Σκάσανε δίπλα και κάνανε. Χα! Του κάνανε κάτι καρατέκα κινήσεις και τον αφόπλησαν. Αυτό θα ήταν ωραίο σε ταινία. Καλή έτσι, Hong Kong ταινία. Ναι, να σκάσουν Χριστός και Παναγία και να αρχίσουν τα καρατέκα. Και να... Μάλιστα. Το πιστεύω φυσικά. Αυτός σας ήξερε ότι στην ουσία επιτίθεται σε έναν θρύλο της τηλεόρασης και της δημοσιογραφίας και της πολιτικής πλέον.
1: Γνώριζε,
0: ναι,
1: για τις εκπομπές μου.
0: Και παρόλα αυτά.
1: Τις συνεντεύξεις μου.
0: Α.
1: Και είχε πει χαρακτηριστικά.
0: Ναι.
1: Έχω δει τι έχεις πει και τι λες.
0: Πότε πρόλαβε να τα πει όλα αυτά? Είπε και θα σε σκοτώσω και έχω δει και μάλιστα. Την ώρα που τον αφόπλιζαν ο Ιησούς και η Μαρία, η Παναγία. Τώρα ξέρουμε ποιος ήταν αυτός. Δηλαδή εντάξει, τον μάθαμε ποιος είναι αυτός ο ακραίος Ισλαμιστής τζιχαντιστής.
1: Έχω,
0: ναι,
1: τα στοιχεία του.
0: Ωραία.
1: Έχει ταυτοποιηθεί.
0: Τέλος.
1: Έχω τα στοιχεία του.
0: Ωραία.
1: Τα έχει και η ελληνική αστυνομία.
0: Τέλος τότε. Δεν
1: είναι. Ευχαριστήσω τους ανθρώπους της ασφάλειας.
0: Ναι.
1: Και την άμεσο δράση που έκαναν άμεση παρέμβαση.
0: Τι άμεση παρέμβαση, αφού ήταν ο Ιησούς και η Παναγία στην κυριολεξία που σας ζητεί τη δουλειά για ασφάλεια. Τέλος, μην δίνουμε τα εύσημα, μην αποδίδουμε τα εύσημα εκεί που δεν πρέπει και να λέμε μπράβο σε αυτούς που δεν πρέπει. Εν πάση περιπτώσει, άρα συνελήφθη ο άνθρωπος αυτός. Αφού παρενέβη κατευθείαν η αστυνομία, ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρετε ποιοι είναι, έχει συλληφθεί, έτσι.
1: Δεν έχει συλληφθεί.
0: Δεν έχει συλληφθεί. Πα, άκου τώρα.
1: Δεν φοβόμαστε όμως.
0: Μη φοβόμαστε τίποτα.
1: Είμαστε εδώ.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζουμε.
0: Μπράβο.
1: Και θα συνεχίζουμε.
0: Μακάρι. Αμήν Παναγία μου.

Ο Γιώργος θυμήθηκε και μας θυμίζει και την συγκλονιστική κραυγή «Η Ντούβλη! Η Ντούβλη!». Άμα δεν ξέρετε τι είναι αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να σας εξηγήσω, δεν σας αξίζει κιόλας να σας εξηγήσω.

Ο Κώστας, είχα ακούσει πριν κάποιο διάστημα επειδή αρχικά δεν είχε προβλεφθεί να υπάρχει Λέα εντός των τούνελ, γι' αυτό θα υπάρχει μόνο μία λωρίδα εντός των τούνελ και άλλη που υπήρχε θα γίνει Λέα. Και χρειάζεται τρεις μήνες μία λωρίδα να γίνει Λέα. Τι είναι, δεν έχουν μπογιά να πάνε να συμπληρώσουν, να τραβήξουν τη γραμμή. Τρεις μήνες. Δεν λέω, μπορεί να είναι... Να θέλει να γίνουν βασκανίες, μάγια για να μεταμορφωθεί σε Ελέα, να είναι διάφοροι μάγοι από πάνω και να γίνει γυναιλέα, γυναιλέα. Και δεν είναι εύκολα τα μαγικά από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται ενέργεια πολύ, γυναιλέα, γυναιλέα. Αλλά τρεις μήνες γυναιλέα.

Μανώλη στο τραγούδι το Μαρκόπουλο άλλαξε φίλο ή δεν άκουσα καλά. Πρώτα απ' όλα η εκπομπή είναι συμπεριληπτική, Αλέξανδρε. Όχι, Μανώλη μου, και θα μπορούσες να έχεις ακούσει και καλά. Εδώ είναι. Υπάρχει ένα θέμα. Εδώ μιλάμε για την Κεφαλονιά καταρχήν. Δεν μιλάμε για εδώ το Μαρκόπουλο που είναι non-binary. Είναι το Μαρκόπουλο. Είναι η Μαρκο... Αναφέρεται... Υπάρχει και το Μαρκόπουλο στην Κεφαλονιά. Αλλά εδώ αναφέρεται ως η Μαρκόπουλο. Τώρα, εγώ αυτά τα LGBTQ και τέτοια δεν τα ξέρω καλά και τι γίνεται με τα Μαρκόπουλα και αν είναι ή το. Οπότε δεν θα πάρω θέση. Αλλά άκουσες καλά. Ναι, λένε, λέει στο τραγούδι, λέει η Μαρκόπουλο. Ο Τζίζος Κασέλ, φαντάζεσαι τα φιδάκια να τα παίζει στο πιάνο ο Φανφαραντούρης και να τα απαγγέλει ο Πελεγρίνης. Μπράβο. Άριστα. Στον μαθητή Τζίζος Κασέλ. Ο άλλος Βασίλης, και έξω από τα τούνελ ίδια κατάσταση επικρατεί. Υποτίθεται κόβουν τα ξερόχορτα, αλλά εδώ και δύο εβδομάδες δεν βρίσκεται ψυχή εκεί. Κάνει και ζέστη. Απαγορεύεται όταν κάνει πολύ ζέστη να κόψει τα ξερόχορτα, αλλά γιατί να μην κρατήσει κλειμένο το δρόμο. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς με την κόψη. Δεν κόβουμε τα. Όταν είναι σε επικινδυνότητα υψηλή μια περιοχή, δεν κόβουμε ξερόχορτα, έτσι. Αλλά κλείνουμε το δρόμο, γιατί όχι να μου.

0: Λοιπόν, ο πιγκουίνος νομίζω είσαι πολύ αυστηρός όταν λες πως δεν θα εξηγείς την ύλη προηγούμενων μαθημάτων. Η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης. Εδώ τώρα η κραυγή, η ντούβλη δεν είναι η ύλη προηγούμενων μαθημάτων. Είναι, πώς να το πούμε, είναι η ιστορία της χώρας μας, είναι πατριδογνωσία. Δεν μπορώ τώρα, αν κάποιος με ρωτήσει τι είναι η Αθήνα, δεν μπορώ να κάτσω να το εξηγήσω. Η Αθήνα που είναι πρωτεύουσα της τέτοιας, η πιο άσχημη πόλη της Ευρώπης. Δεν μπορώ να τα λέω όλα αυτά. Τα ξέρουμε. Ή το ξέρεις ή δεν το ξέρεις. Αντιστοίχως και την κραυγή. Η ντούβλη. Δεν είχα κάνει με αυτή εδώ την εκπομπή. Είναι με εκπομπή του Προέδρου Καμπούρη. Ή το ξέρεις ή δεν το ξέρεις. Συνεχίζουμε τις αποκαλύψεις μετά την απόπειρα δολοφονίας αντίον του Προέδρου. Πάμε σε κάτι πιο, πώς να το πω, πιο επικίνδυνο, παιδιά. Αλλά δεν θα κολώσω, θα αποκαλύψω. Όχι εγώ, έναν συμπολίτης, αλλά εγώ θα τον βοηθήσω να αποκαλύψει. Έτσι, μέσω εμού θα αποκαλυφθεί η αλήθεια σε ένα ευρύτερο κοινό. Κύριε, θα διατηρήσει την ανωνυμία του, κύριος που δεν ξέρω το όνομά του έτσι κι αλλιώς. Πείτε μας, κύριε, ξεκινήστε.
1: Στην Ελλάδα ήρθε η Μαντόνα να γιορτάσει τα 68 γενέθλιά της.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως όλα τυχαία. Τυχαίες συμπτώσεις ότι ήρθε τώρα να τα γιορτάσει τα γενέθλιά της με όλες αυτές τις παγκόσμιες συγκυρίες που τρέχουν πίσω στην παρασκήνια. Έτσι. Μην πονηρεύεστε.
0: Έτσι. Πρόβατα. Ήρθε η Μαντόνα, έχει τα γενέθλιά της και ήρθε να το έρθει τώρα. Τα γενέθλιά της που τα έχει τώρα. Γιατί γεννήθηκε τώρα. Γιατί ήρθε τώρα όμως. Εγώ δεν ξέρω. Τι έχει να λέει αυτό. Για πείτε μας.
1: Δεν έχει να λέει επειδή είναι η μεγαλύτερη ιέρεια των ιερατείων αυτή τη στιγμή παγκοσμίως αυτή η τύπησα.
0: Δεν είναι και τόσο
1: μεγάλη.
0: 68 χρονών είναι, δεν είναι και η μεγαλύτερη. Είναι, δεν είναι, εντάξει, δεν και στην πρώτη της νιώτη, αλλά η μεγαλύτερη. Εντάξει, είναι κάπως αυτό που κάνει ότι είναι 20, είναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχετε να ρωτήσετε κάτι σχετικό στη Μονή Βαρλαάμ.
1: Εκεί στη Μονή Βαρλαάμ, πάνω στα Μετέρα, γνωρίζετε ποιον βάλατε μέσα στον οίκο του Θεού. Και μέσα στο σπίτι μας ή απλά σας ενδιαφέρει το πόσο γνωστός είναι κάποιος και το παραδάκι να μπαίνει στη τσέπη.
0: Στη τσέπη. Το παραδάκι δεν απαντά. Είναι ρητορική ερώτηση για τη Μονή, συγγνώμη. Βαρλαάμ. Ωραία, πείτε μας τώρα, κύριε, σας παρακαλώ, πείτε μας για τη Μαντόνα. Τι τρέχει με τη Μαντόνα.
1: Το όνομα λοιπόν Μαντόνα σημαίνει η κυρία μου. Είναι μια φράση που χρησιμοποιείται στην Ιταλία ως προς την Παναγία μας. Γι' αυτό και τα ιερατεία επιλέξανε να της δώσουν αυτό το όνομα.
0: Τα ιερατεία επιλέξανε μάλιστα. Ήτανε βλάσφημη η Μαντόνα αυτή, είναι βλάσφημη καλλιτέχνης.
1: Ένα από τα τραγούδια της, το Like a Virgin, σαν παρθένα δηλαδή, ήταν ένα από τα πιο βλάσφημα τραγούδια που όλη η βλασφημία πήγαινε στην Παναγία μας.
0: Έλα, Παναγία μου, γιατί πήγαινε στην Παναγία μας. Το τραγούδι λέει ότι γνώρισε έναν γκόμενο και μάλλον ο άνθρωπος πρέπει να ήταν πρικισμένος και όποτε πάνε στο κρεβάτι νιώθει σαν παρθένα. Δηλαδή αυτό λέει το τραγούδι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μπορεί να υπάρχει κρυφά νοήματα που δεν μπορώ να τα καταλάβω. Έχει κάνει κι άλλα.
1: Στο περιοδικό Vanity Fair του 2023 φωτογραφήθηκε ως η Παναγία. Εδώ πέρα δείτε βλασφημία εδώ πέρα. Αλλά βεβαίως και σε άλλες φωτογραφίσεις έχει κλεβάσει τον μυστικό δείπνο. Εδώ δείτε.
0: Καλά, ο μυστικός δείπνος έχει κλεβαστεί από οτιδήποτε περπατάει, αναπνέει, πετάει. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να δούμε, είμαστε ραδιόφωνο βέβαια να σας πω. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πούμε περισσότερα. Θέλω να καταλήξω ότι είναι γνωστή σαν τανίστρια.
1: Είναι από τις πιο γνωστές μορφές στους κύκλους της συνωμοσιολογίας ότι η τύπισσα έχει πολύ βαθιές ρίζες στον διεθνή σα παύλα τανισμό και σε περίεργες τε παύλα λετές.
0: Οι λετές. Σε τε παύλα λετές έχει το σατανισμό. Είναι, κάνει σατανιστικές τελετές. Η Μαντόνα προσπαθώντας ματέως να γίνει ξανά νέα, μάλλον, οπότε δεν είναι και φοβερή σατανίστρια να πούμε. Εν πάση περιπτώσει, είναι φοβερά αυτά που αποκαλύπτεται.
1: Και όπως είπα, οι συγκυρίες που τρέχουν αυτή τη στιγμή στο παρασκήνιο σε παγκόσμια κλίμακα είναι περίεργες. Όπως και η επίσκεψή της να βρεθεί τον 15 Αύγουστο στην Ελλάδα για να γιορτάσει τα γενέθλιά της, τα οποία τα γιορτάσει στις 16 Αυγούστου, έτσι.
0: Άκου τώρα, στις 16, γιορτάζει τα γενέθλιά της τη μέρα που γεννήθηκε. Αν είναι δυνατόν! Άκου τώρα, σύμπτωση και αυτό. Σύμπτωση ότι γιορτάζει τα γενέθλιά της τη μέρα που γεννήθηκε. Γατάκια, εδώ σας έχουμε. Κάτι περίεργο συμβαίνει.
1: Και είναι δυνατόν να μην πονηρευτούμε έστω και λίγο σε αυτή τη χρονική συγκυρία που, όπως είπα, πολλά τρέχουν στο παρασκήνιο αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι.
1: Και αυτή η μεγάλη ιέρεια μας επισκέφθηκε την κατάλληλη χρονική στιγμή που τρέχουν τόσα και τόσα που αναφέρω, ειδικά τους τελευταίους μήνες.
0: Τρέχανε.
1: Και έχει να κάνει με παγκόσμιες περίεργες παύλα λέτες.
0: Τρέχανε βέβαια γιατί τελείωσε το πανευρωπαϊκό και της κολύμβησης και του τέτοιου, αλλά τρέχανε μέχρι την Κυριακή. Δηλαδή όταν η Μαντόνα είχε τα γενέθλιά της, τρέχανε ακόμα. Τι είναι τελικά η Μαντόνα?
1: Για την πλειοψηφία του κόσμου είναι από τα μεγαλύτερα είδωλα της μουσικής σκηνής.
0: Αλλά για μας,
1: αλλά για αυτούς που γνωρίζουν το τι πραγματικά συμβαίνει, είναι μία ιέρεια σε εντεταλμένη υπηρεσία.
0: Έτσι.

Φώτης μου θύμισε στην ισπανική καλτ ταινία μικρού μήκους The Feast of Jesus, όπου ο Χριστός κατατροπώνει τα ζόμπις. Πρώτο ζόμπι, ο Λάζαρος εξαιτίας λάθους του κατά την Ανάσταση του Λάζαρου. Είναι καλό αυτό. Δεν το θυμάμαι καλά, αλλά θυμάμαι ότι έχω δει κάτι τέτοιο. Και μια και λέω, θυμάμαι να έχω δει κάτι τέτοιο, να σας πω εδώ με εκπομπή πολιτισμού. Δείτε οπωσδήποτε Spider Noir. Επιτέλους, ευτυχώς δεν είναι στην Disney ο Spider-Man και έτσι κάνουν και τίποτα της προκοπής. Spider Noir με φοβερό Nicolas Cage. Το ασπρόμαυρο θα δείτε, έχει δύο εκδοχές. Ασπρόμαυρο και έγχρωμο. Μην πάτε και δείτε το ασπρόμαυρο. Σειρά στο Prime είναι, σε περίπτωση που αναρωτιέστε. Όπως και το Young Sherlock που είναι του Guy Ritchie σειρά. Εντάξει, δεν έχει πολύ σχέση με έχει. Είναι ωραίο. Είναι σειρές που είναι κανονικά διασκεδαστικές. Δηλαδή δεν μας ταράζουν με τα δήθεν βαθιά, αλλά στην πραγματικότητα φοβερά, ρηχά και βαρετά προβλήματά τους ήρωες. Χριστιανισμός και τέχνη.

Πω. Τι αριστούργημα είναι αυτό, Παναγία μου, για τα φιδάκια της Παναγίας. Γιώργο, τι αριστούργημα είναι αυτό, Παναγία μου. Χριστιανικό. Τώρα αυτό ροκ δεν είναι. Είναι χριστιανικό έπος, θα το πω. Ροκ δεν το λες. Αυτό είναι χριστιανικό. Χριστιανική Eurovision. Χριστια Vision. Διοργάνωση. Χωρίς που δεν θα έχει αυτά τα περίεργα, τα ομοφιλοφιλικά που έχει η Eurovision. Δίνω ιδέες, παιδιά. Αν θέλετε να το ξεκινήσουμε όλοι μαζί.

Ο αναλληλέγγυος και αφερέγγυος ο Νίκολας ο Κέιτς, ακόμα και να κάθεται ακίνητος να μην κάνει τίποτα, είναι απλά επικός. Και είναι αλήθεια αυτό. Στο Spider-Noir κάνει και μερικά, ενώ έχει μιλάει αυτό. Και είναι τρομερά καλός όπως συνήθως. Δείτε Spider-Noir οπωσδήποτε. Αυτό είναι ελεύθερο, έτσι δεν θα εξετάσω. Δεν είναι. Αλλά ακούστε φιδάκια, γιατί είναι 6,5 λεπτά όλο το έπος. Δεν το βάλα όλο 6,5 λεπτά. Είπαμε να κοροϊδεύουμε την κοινωνία, αλλά όχι και έτσι. Λοιπόν, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, εδώ τελείωσα. Ελπίζω αν τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι, κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο
4: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
5: Πλήρης ανακαίνιση.
4: Άψογα υλικά.
5: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
4: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
5: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
5: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
4: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
5: Και όλα γίνονται εύκολα.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Η ώρα στον Star FM είναι 1.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Σεντράλ. Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
10: La gente está muy loca.
9: Και το πρωί και το βράδυ.
10: All day. All night.
9: Σεντράλ και
11: φύγαμε.
9: Σεντράλ στη Γαλατινή.
4: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
12: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
13: Για την τραγωδία. Συναγερμό σήμανε σήμερα στο στενό του Ορμούς, καθώς πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμενο, επιχειρούσε να εξέλθει από το Ορμούς. Από το πλήγμα προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο, ενώ τραυματίστηκε ένα μέλος του πληρώματος. Οι υπόλοιποι ναυτικοί έλαβαν βοήθεια από την ακτοφυλακή του Ομάν. Το περιστατικό γνωστοποίησε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου νοσηλεύεται 7χρονο κοριτσάκι που δέχθηκε επίθεση από σκύλο, ενώ βρισκόταν μαζί με τον πατέρα της σε σπίτι φίλου της οικογένειας στη Μεσαρά. Άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο σκύλος επιτέθηκε και τραυμάτισε το παιδί στο πρόσωπο. Συνελήφθησαν τόσο οι ιδιοκτήτες του σκύλου, όσο και ο πατέρας του παιδιού. Θύμα πάτης έπεσε 72χρονη σε χωριό της Αιγιαλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος επικοινώνησε μαζί της και προσποιούμενος τον λογιστή της, την έπεισε να συγκεντρώσει τα κοσμήματά της και άλλα τη μαλφή, να τα βάλει σε σακούλα και να τα αφήσει έξω από το σπίτι προκειμένου να καταγραφούν. Σύμφωνα με την ίδια, η αξία των κοσμημάτων φτάνει περίπου τις 5.000 ευρώ. Ελεύθερη είναι πλέον η διακίνηση τυροκομικών προϊόντων από επισκέπτες της Λέσβου που είχαν απαγορευτεί λόγω του οφθόδους πυρετού. Τυροκομικά προϊόντα τα οποία έχουν υποστεί ορίμανση άνω των 2 μηνών θεωρούνται πλέον ασφαλή προϊόντα και επιτρέπεται να διακινηθούν αεροπορικός ή εκτοπλοϊκός εκτός Λέσβου. Συνεχίζονται μέχρι την Παρασκευή οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά και είναι πλέον ανοιχτή για όλα τα άφημη. Σε λειτουργία τέθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η ψηφιακή εφαρμογή TransPay για την δημοσιοποίηση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων για το 2025. Μέσω της ψηφιακής εφαρμογής πραγματοποιείται επίσημη δημοσιοποίηση των ποσών ενίσχυσης από κοινωνικές ενισχύσεις. Η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ υποχώρησε στο 33% σημειώνοντας το χαμηλότερο επίπεδο της δεύτερης θητείας του, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Ipsos και Reuters. Η πτώση της δημοτικότητας συνδέεται με τον πόλεμο κατά του Ιράν, καθώς το 80% των Αμερικανών εκτιμά ότι θα έχει μακρά διάρκεια. Έντονη ανησυχία προκαλεί στους πολίτες και η αύξηση των τιμών στα καύσιμα λόγω του αποκλεισμού των στενών του ορμούς. Ξεκινά σήμερα στην Καλιφόρνια η δίκη της ΜΕΤΑ ενώπιον της Ομοσπονδιακής Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς 29 πολιτείες κατηγορούν την μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram ότι κατέστησε τις πλατφόρμες αυτές εθιστικές για τους ανήλικους. Ζητούν αποζημιώσεις που αγγίζουν τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Περίπατο στο διάστημα για 2 αστροναύτες, ανακοίνωσε η NASA. Η διαστημική βόλτα έξω από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 3:35 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
11: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και ίσως βρέξει για λίγο στα δυτικά και βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 από φόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, το μεσημέρι απόγευμα όμως τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε ορεινές περιοχές στα δυτικά και στην Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς στα νότια πελάγια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά και 5 από φόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα περιοδικά, όπου θα φτάσει το μεσημέρι του 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά 30 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη, πιθανόν εκτός από ορεινές περιοχές στα περιοδικά, λίγες μπόρες να εκδηλωθούν και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι αρχικά ασθενείς βαθμία στο Αιγαίο Βόρειο, όμως μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός γενικά αίθρος, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
13: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί Χριστίνα Βίδου.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι. Γεια σου, Ισακ. Τι κάνεις? Προετοιμάζεσαι, Ισακ? Έφυγε ο Ισακ. Αυτό ήταν ο Ισακ. Ισακ Τριανταφυλλίδης. Δεν τον προλάβαμε τον Ισακ να του πούμε καλημέρα, έστω και μέσα από το στούντιο. Εξαιρετικό συνάδελφο και να τον ακούτε τα Σαββατοκύριακο που έχει μια απίστευτη εκπομπή. Όταν είχε το πολύ πρωινό, γιατί τώρα θα αλλάξει με το πρόγραμμα του Sky, αλλάζει. Που ήταν από το Αχάραγα ο έρμο κι αυτό. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να ξυπνά ή να μην κοιμάσαι καθόλου, γιατί είναι δύσκολο αυτό το ωράριο. Είχε μια τόσο καλά δουλεμένη εκπομπή που λάτρευα να ξυπνάω για να την ακούω. Hello, μεσημέρι σε όλους. Πήγα να πω καλημέρα, αλλά από τη στιγμή που είμαστε στα 10 λεπτά μετά τη μία, λέμε μεσημέρι. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ακούω πριν από λίγο δύο συναδέλφους εδώ και έκαναν έναν απολογισμό του καλοκαιριού. Εγώ έχω κάνει μόνο δύο μπάνια, λέει μία συνάδελφος. Η άλλη συνάδελφος λέει, εγώ συνολικά όλο το καλοκαίρι να είναι πέντε. Και κάπου εκεί σκέφτηκα πώς έχουν αλλάξει τα καλοκαίρια μας. Κάποτε μετράγαμε μπάνια, μετράγαμε παγωτά, ξενύχια, βόλτες, εκείνα τα ωραία, τα ανέμελα βράδια, που ξεκινούσαν χωρίς πρόγραμμα και τελείωναν την επόμενη μέρα, που ήμασταν φυσικά και σε μια άλλη ηλικία. Οπότε ούτε καν το καταλαβαίναμε. Τώρα τι κάνουμε? Τώρα μετράμε ώρες δουλειάς, πόσες μέρες άδεια μας έμειναν, πόσες φορές είπαμε φέτος δεν κατάλαβα καλοκαίρι. Τώρα μεταξύ μας, παιδιά, πόσες φορές το είπαμε, πότε έφτασε η 18η ημέρα του Αυγούστου? Είναι κάτι που το ακούω συνεχώς και το λέω και συνεχώς. Και τι άλλο μετράμε? Κουνούπια! Τώρα θα πω τον πόνο μου. Ελπίζω να είναι και δικό σας, για να μην νιώθω ότι κάτι δεν πάει καλά μόνο στο δικό μου το σπίτι, το οποίο έχω βάλει παντού. Δεν υπάρχει μπρίζα που να μην έχει αντικουνουπικό. Δεν υπάρχει, μέχρι και στο τέλος θα κάνω αυτό το υπέροχο φιδάκι το, που το κες, που η μυρωδιά του για κάποιο λόγο μένα μου αρέσει, αλλά δεν είναι για εσωτερικό χώρο. Λοιπόν, αρχίζουν να αποκτούν ιδιότητες κατσαρίδας. Αυτή την εντύπωση έχω. Δεν πεθαίνουν, δεν φοβούνται τίποτα και προσωπικά πιστεύω ότι εξελίσσονται εν αγνία μας. Η επόμενη χολιγουντιανή ταινία δεν θα είναι The Avengers, θα είναι The Mosquitoes and The Cockroaches. Cockroaches, πώς το λένε αυτό, οι κατσαρίδες. Δηλαδή πραγματικά δεν θα υπάρχει Batman, θα υπάρχει Κουνούπι. Δεν υπάρχει Σούπερμαν. Θα υπάρχει μια τεράστια κατσαρίδα την οποία θα την αγαπήσουμε. Γιατί αναγκαστικά θα πρέπει να αγαπήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί σε κάτι θα εξελιχθούν. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει. Και εμείς θα είμαστε οι επιζώντες. Θα είμαστε survivors.

0: Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε χωρίς φωτιές. Και τι έχουμε φωτιές? Έχουμε στο ρέθυμνο, σε αποστακτήριο, στην Εθνική Ηρακλείου Μυρών, στην περιοχή του Εσταυρωμένου. Και για το κτίριο αυτή τη στιγμή έχει πάρει φωτιά. Από ό,τι δείχνει, μάλλον θα καεί ολοσχερός, δυστυχώς. Είναι ότι έχει μάλλον συναγερμός εκεί. Και έχουμε και στην Κάριστο. Λίγο πριν τη μία ξέσπασε σε δασική περιοχή, στο Κόμητο. Το καλό είναι ότι σήμερα ο καιρός είναι καλύτερος. Δεν έχει τόσο πολύ αέρενο. Θα το δούμε στη συνέχεια. Σήμερα εμείς πάντως θα προσπαθήσουμε, αφού κάναμε αυτή την εξαιρετική εισαγωγή με τη νέα χολιγουντιανή ταινία, που δεν θα είναι The Avengers, είπαμε, είναι οι υπερήρωες, είναι τα κουνούπια και οι κατσαρίδες. Ειδικά τα κουνούπια δεν πήγα να αγοράσω, επιστρέφω τώρα στο ίδιο θέμα. Πήγα να αγοράσω από το σούπερ μάρκετ ξανά ό,τι μπορώ να αγοράσω και να τα εξοντώσω, γιατί θα γίνω ο εξολοθρευτής στο τέλος. Θα κάνω εγώ ένα άλλο sequel με την ομιλούσα να είναι πρωταγωνίστρια. Και έχει πια διευκρίνηση. Κατάλληλο και για κουνούπια τίγρης. Θυμάστε την εποχή μετά τον COVID που οτιδήποτε είχε μέσα και για γρήπη α, οτιδήποτε παίρναμε. Λοιπόν, τώρα έχει γίνει και γι' αυτό. Τι εννοούσα όμως όταν είπα ότι νωρίτερα θα φέρουμε κάτι από το παλιό καλοκαίρι, θα πάμε στη θάλασσα. Θα φέρουμε και τη θάλασσα μάλλον εδώ και θα μιλήσουμε με τον Δίτη Δημοσθένη Αδάμη, ο άνθρωπος που στις 31 Ιουλίου ανακάλυψε ένα ναυάγιο στην Άνδρο. Μια ιστορία που κρυβόταν για χρόνια κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και περίμενε κάποιον να τη βρει. Και αυτός ο άνθρωπος θα μας μιλήσει εδώ ραδιοφωνικά. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Γιόρταζες, παλικάρι μου? Έφερες βρε τίποτα να φάμε σε γλυκό? Έφερες? Μεθαύριο? Πότε μεθαύριο? Τι? Έχεις γενέθλια? Και το κάνεις, δεν τρέπεσαι και θα κάνεις? Χρόνια πολλά, Παναγιωτάκο, μια και δεν σε είχα τις προηγούμενες ημέρες. Μελέσα Σαμαραδέλη επίσης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ρούλα Βρετάκου και Αργυρό και Μαλιάρα στο τηλεφωνικό κέντρο. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Σίμη Χριστιναβίου. Και πάμε τώρα να δούμε, να συζητήσουμε μια θεματολογία την οποία αγαπώ ιδιαίτερα. Έχει να κάνει με τα γεωπολιτικά και έχει να κάνει με το τυχαίο, δεν νομίζω, στις 15 Αυγούστου, 15 Αύγουστος, Ορθοδοξία σήμερα μεγάλη, η Τουρκία προχώρησε με προεδρικές αποφάσεις στη δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων. Την έχετε ακούσει την είδηση πάρα πολύ καλά, ένα στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και ένα στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι παράνομο, λέει η Αθήνα. Τα χαρακτηρίζει παράνομο γιατί εκτείνονται σε διεθνή ύδατα και σε ελληνική υφαλοκρηπίδα. Χθες μιλούσα με τον Κωνσταντίνο Φίλη στο Δελτίο και έδωσε νομίζω τον τίτλο που χαρακτηρίζει μάλλον και θα χαρακτηρίζει την περίοδο από εδώ και πέρα. Άλλωστε το είχε γράψει στο άρθρο του και στην Καθημερινή. Τέλος τα ήρεμα νερά. Και λέω, ήρθε η στιγμή να το κάνουμε και ραδιοφωνικά όλο αυτό για να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να έχουμε και περισσότερο χρόνο. Κωνσταντίνο μου, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, Χριστίνα, εσύ?
0: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Έλεγα, ξέρεις, κάποια στιγμή, αρχές, όχι μέσα περίπου, πριν το 15 Αύγουστο, για να είμαι ειλικρινής, ότι καλά μας πήγε αυτό το καλοκαίρι. Πέρσι, κυρίες και κύριοι, με τον Κωνσταντίνο, στην ουσία ήμασταν κάθε μέρα μαζί σε όλο το δελτίο και δεν κάναμε δελτίο, κάναμε ροή μέχρι τα Αχάραγα, γιατί είχαμε τις εξελίξεις και με Γρυλανδίες, είχαμε και με τα υπόλοιπα. Λέω, φέτος πάει καλύτερα το πράγμα. Έσκασε όμως αυτό, Κωνσταντίνε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από τα θαλάσσια πάρκα, γιατί φαίνεται ότι η Τουρκία προφανώς πέρασε από τους χάρτες της πράξης. Τι αλλάζει, τι επιδιώκει τώρα ο Ερντογάν?
1: Καταρχάς, Χριστίνα, όπως είπαμε και χθες στο δελτίο, αν δει κανείς τα δύο πρώτα θαλάσσια πάρκα τα οποία ανακήρυξε η Τουρκία, θα διαπιστώσει ότι βρίσκονται στα δύο άκρα των ελληνοτουρκικών θαλάσσιων συνόρων. Το ένα είναι στο βορειοανατολικό, στο βορειοανατολικό Αιγαίο, άρα στο βόρειο άκρο, δεν μπορεί να πάει πάνω από τη Σαμοθράκη, και το άλλο είναι στο νότιο-ανατολικό άκρο που είναι το Καστελόριζο. Mm-hmm. Αυτό μου λέει ότι η Τουρκία δεν θα σταματήσει εδώ. Αν είχε ανακηρύξει θαλάσσια πάρκα σε περιοχές του κεντρικού, ας το πούμε, ανατολικού Αιγαίου, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια άλλη συζήτηση. Αυτή η επιλογή λοιπόν, η γεωγραφική, της γεωγραφικής ακτίνας των δύο πρώτων θαλασσίων πάρκων, για μένα σημαίνει ότι θα συνεχίσει με ένα άλλο κομμάτι, με άλλα κομμάτια της ελληνικής νησιωτικής χώρας. Ποιος είναι ο στόχος της Τουρκίας?
0: Και ποια μπορεί να είναι αυτά, ποιος δεν μπορεί να είναι ο επόμενος στόχος?
1: Ο επόμενος στόχος είναι τα νησιά τα οποία βρίσκονται μεταξύ Λίμνου και Καστελορίζουμε, δηλαδή μάλιστα. Από τη Χίο, τη Σάμο, τη Ρόδο, τη Γκάσο, την Κάρπαθο. Είναι πάρα πολλά τα νησιά σε αυτή την έκταση η οποία υπολείπεται ουσιαστικά. Άρα δεν πιστεύω ότι η Τουρκία θα σταματήσει εδώ. Το επισημαίνω, θα ακολουθήσουν και άλλα θαλάσσια πάρκα. Πιθανότατα θα ακολουθήσει και το νομοθέτημα το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Μικρή σημασία έχει στην αντίληψη της Τουρκίας περί γαλάζιας πατρίδας, το οποίο αυτό νομοθέτημα μπορεί με έμεσο τρόπο να κηρύσει μονομερώς και παρανόμως, όπως έγινε και με τα θαλάσσια πάρκα η Τουρκία, τη δική της εκδοχή της ΑΟΣ, της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Αλλά τέλος πάντων, επειδή αυτά είναι ζητήματα που πολλοί από τους ακροατές μας είναι πολύ λογικό να μην κατέχουν, γιατί όπως δεν είμαστε εμείς ειδικοί στα υπόλοιπα ζητήματα, δεν μπορεί να είναι και αυτοί στα διεθνολογικά ή στα θέματα του δικαίου της θάλασσας. Να πω ότι ο στόχος της Τουρκίας είναι ουσιαστικά να αποκόψει τα ελληνικά νησιά από τον εθνικό κορμό. Στη δε περίπτωση του Καστελορίζου είναι να αποκόψει το Καστελόριζο από το υπόλοιπο νησιωτικό σύμπλεγμα της Ελλάδας. Αν δει κανείς δηλαδή το χάρτη, επιχειρεί να ενθυλακώσει τη Λίμνο και το Καστελόριζο, ναι, εντός των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι επειδή τα θαλάσσια πάρκα, γι' αυτό και λέγονται εθνικά, Χριστίνα, γι' αυτό και είναι παράνομο αυτό που κάνει η Τουρκία. Όταν κάτι είναι εθνικό, σημαίνει κυριαρχία, δεν σημαίνει κυριαρχικό δικαίωμα.
0: Άρα η περιβαλλοντική προστασία, έτσι, χρησιμοποιείται ως όχημα για γεωπολιτικές διεκδικήσεις.
1: Η περιβαλλοντική προστασία χρησιμοποιείται ως εργαλείο, έχεις δίκιο, διεκδικήσεων γεωπολιτικών, ιστορικών διεκδικήσεων, διαχρονικών διεκδικήσεων.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να διευκρινίσουμε για τους ακροατές μας είναι ότι τα εθνικά θαλάσσια πάρκα δεν μπορούν να εκτείνονται πέραν των χωρικών υδάτων. Γιατί τα χωρικά ύδατα είναι στη θάλασσα η κυριαρχία ενός κράτους. Οτιδήποτε πέραν των χωρικών υδάτων, είτε μιλάμε για ΟΣ, είτε μιλάμε για υφαλοκρηπίδα, σε αυτές τις δύο θαλάσσιες ζώνες έκαστο κράτος έχει κυριαρχικό δικαίωμα και όχι κυριαρχία. Άρα λοιπόν ένα πάρκο εθνικό θαλάσσιο δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν των υδάτων των χωρικών, άλλως αιγιαλίτιδα ζώνη, γιατί υπάρχουν δύο όροι για τα χωρικά ύδατα ή τα λέμε αιγιαλίτιδα ζώνη. Η Ελλάδα τα δικά της θαλάσσια πάρκα δεν υπερεύει τα 6 ναυτικά μίλια που είναι τα χωρικά της ύδατα. Η Τουρκία στα δικά της θαλάσσια πάρκα υπερβαίνει κατά πολύ τα 6 ναυτικά μίλια.
0: Λοιπόν,
1: το λοιπόν είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα και είναι αποκαλυπτικό των προθέσεων που έχει η Τουρκία, που δεν σταματούν εδώ, αν μου επιτρέπεις να πω μόνο αυτό, γιατί έχει κατά την άποψή μου τη σημασία του και δεν προλάβαμε χθες να το αναλύσουμε διεξοδικά στο δελτίο λόγω χρόνου. Η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει μια συνθήκη τετελεσμένη, βάσει της οποίας οποιαδήποτε δραστηριότητα, είτε μιλάμε για πόντιση καλωδίου, είτε μιλάμε για έρευνα που προηγείται της πόντισης καλωδίου, είτε μιλάμε για ένα καλώδιο που θα μεταφέρει data, ούτε καν ηλεκτρική ενέργεια, είτε μιλάμε για μια υδροδότηση, ας πούμε, που θέλεις εσύ να κάνεις μεταξύ, λέω ένα παράδειγμα τώρα, Ρόδου και Καστελορίζου, είτε μιλάμε για οποιοδήποτε έργο έχει να κάνει στην περιοχή που η Τουρκία έχει ορίσει ως θαλάσσιο πάρκο της ή ως γαλάζια πατρίδα της, κατ' επέκταση, εκεί λοιπόν θα απαιτείται η έγκριση, παύλα συνένεση της Τουρκίας, διαφορετικά δεν θα μπορείς εσύ να κάνεις καμία ενέργεια. Αυτό επί της ουσίας σημαίνει εξουδετέρωση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, ακόμα και της ελληνικής κυριαρχίας, εν της πράγμαση. Λέω ποιος είναι ο στόχος της Τουρκίας, δεν λέω ότι αυτό θα γίνει.
0: Ποια είναι τη συμφωνία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ? Βλέπει αυτό μπροστά.
1: Η συμφωνία αναφέρεται στο GSI. Στο
0: ναι, συγγνώμη, έχεις δίκιο.
1: Ναι, όχι, το διευκρινίζω, γιατί πολλές φορές εμείς μιλάμε μεταξύ μας, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι...
0: Και δεν είναι και απαραίτητο να γνωρίζουν οι ακροατές. Έχεις τόσο δίκιο. Ζητώ συγγνώμη.
1: Αν... Θα το δούμε μάλλον αυτό που λες, γιατί είναι πολύ εύλογο το ερώτημά σου. Όταν θα βγει το πλοίο κατόπιν της συνεννόησης που φαίνεται να έχει γίνει μεταξύ των τριών ηγετών για τις βυθομετρικές έρευνες, θα το δούμε λοιπόν αυτό μέσα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί θα πρέπει να βγει ένα πλοίο. Το πλοίο αυτό θα πρέπει να κάνει έρευνες βυθού. Η Τουρκία πριν από 2 χρόνια, τον Ιούλιο του 2024, είχε αποτρέψει ένα ιταλικό πλοίο από το να κάνει έρευνες βυθού για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Θα δούμε λοιπόν μέσα στο Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο το αργότερο, εφόσον βγει το πλοίο, ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας και πώς θα παρακαμφθούν οι τουρκικές αντιδράσεις επί του πεδίου. Αυτό θα είναι ένα πρώτο μεγάλο τεστ. Πρόσεξε, Χριστίνα, δεν συνδέεται το θαλάσσιο πάρκο με ζητήματα ηλεκτρικού καλωδίου κτλ. Γιατί το θαλάσσιο πάρκο υποτίθεται ότι είναι εθνικός χώρος και δεν μπαίνει σε διεθνή ύδατα.
0: Αλλά όμως δείχνει τις βλέψεις και τι θέλει, νομίζω, να κάνει η Τουρκία γενικότερα με τις κινήσεις της γεωπολιτικά.
1: Και ακριβώς επειδή το εθνικό θαλάσσιο πάρκο της Τουρκίας εκτείνεται πέραν των χωρικών της υδάτων, άρα μπαίνει σε διεθνή ύδατα, εκεί που εσύ μπορεί να κάνεις μια βυθομετρική έρευνα κτλ. Γι' αυτό και θα έχουμε ένα πρώτο μεγάλο τεστ τις επόμενες εβδομάδες.
0: Και μιλώντας για τις γεωπολιτικές κινήσεις της Τουρκίας, αν και θα ήθελα πριν, μια και είπες ότι δεν είμαστε και υποχρεωμένοι όλοι να γνωρίζουμε οι ακροατές ή ακόμα και εγώ κάποια πράγματα, ίσως σε μια από τις επόμενες εκπομπές, εκτός να προλάβουμε σήμερα, τι είναι κυριαρχικό δικαίωμα και τι είναι κυριαρχία?
1: Πολύ γρήγορα, κυριαρχία είναι οτιδήποτε έχει να κάνει με την μονομερή επιλογή, τη δυνατότητα που προκύπτει είτε από το διεθνές δίκαιο είτε από το δίκαιο της θάλασσας, εμπροκειμένου μιας και μιλάμε για θαλάσσιες ζώνες. Οτιδήποτε λοιπόν έχει να κάνει με τη μονομερή δυνατότητα ενός κράτους να προωθήσει, να επιβάλλει την κυριαρχία του. Δηλαδή, τι είναι κυριαρχία στη θάλασσα? Κυριαρχία στη θάλασσα είναι τα χωρικά ύδατα. Τα χωρικά ύδατα αλλιώς τα ονομάζουμε, το ξαναλέω, αιγιαλίτιδα ζώνη. Οπότε χωρικά ύδατα και αιγιαλίτιδα ζώνη είναι το ίδιο πράγμα. Mm-hmm. Η κυριαρχία λοιπόν είναι ουσιαστικά σαν να επεκτείνεις το έδαφος σου, το υπηρωτικό, στη θάλασσα. 6 ναυτικά μίλια μπορεί να φτάσει με βάση το δίκαιο της θάλασσας έως, όχι στα απαραίτητος, έως στα 12 ναυτικά μίλια. Τι είναι κυριαρχία στον αέρα? Ο εναέριος χώρος. Εμείς έχουμε εναέριο χώρο στον αέρα 10 ναυτικά μίλια. Αυτό είναι κυριαρχία. Είναι δηλαδή περιοχές στις οποίες ένα κράτος ασκεί πλήρη κυριαρχία, χωρίς αυτό να βέβαια σημαίνει ότι του επιτρέπεται, εκτός αν μιλάμε για περίοδο πολέμου, σε ακόμα και εντός των χωρικών του υδάτων να παρέμβει στην ναυσιπλοεία, στην ελεύθερη ναυσιπλοεία. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι στα 6 ναυτικά μίλια που είναι η κυριαρχία της Ελλάδας, μπορεί να περάσουν και πλοία και το ένα και το άλλο, ακόμα και πολεμικά πλοία μπορούν να περάσουν, αρκεί να μην έχουν, πώς το λένε, τα κανόνια τους να στρέφονται σε βάρος των υπηρετικών περιοχών ή των ισιωτικών περιοχών κτλ. Τι είναι κυριαρχικό δικαίωμα? Κυριαρχικό δικαίωμα είναι το δικαίωμα, το λέει η λέξη, που έχεις και όχι πλήρη κυριαρχία γύρω από μια θαλάσσια ζώνη, είτε αυτή είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη, όπου αφορά σε όποια δραστηριότητα γίνεται στο, στην επιφάνεια της θάλασσας, βλέπε ας πούμε αλία, ναι, ή υφαλοκρηπίδα, που είναι επίσης κυριαρχικό δικαίωμα, για οποιαδήποτε δραστηριότητα γίνεται στο βυθό της θάλασσας. Για τα χωρικά ύδατα μπορείς μόνος σου, χωρίς την έγκριση κανενός, να απαιτείται, χωρίς συνεργασία, συνεννόηση με κανέναν, να τα επεκτείνεις έως τα 12 ναυτικά μίλια, αυτό λέει το δίκαιο της θάλασσας. Μάλιστα. Για την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα είσαι υποχρεωμένος είτε μέσα από συμφωνία με τα όμορα κράτη, είτε μέσα από προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο, να καθορίσεις την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα σου. Η μονομερής ανακήρυξη που κάποιες χώρες έχουν κάνει, βλέπε Αίγυπτος σε σχέση με τη Λιβύη, αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, ειδικότερα σε κλειστές θάλασσες όπως είναι η Μεσόγειος και το Αιγαίο, απαγορεύεται με βάση το δίκαιο της θάλασσας.
0: Τελευταία ερώτηση, θα ήθελα τόσο ακόμα να σε ρωτήσω, αλλά επειδή βλέπω ένα φλερτ ξανά της Τουρκίας με την Αίγυπτο, επίσης προσπαθήσαμε χθες, αλλά σε ένα τηλεοπτικό δελτίο δεν τα χωράμε όλα αυτά. Επιχειρεί τα τελευταία χρόνια μια σαφή προσέγγιση. Σωστά, σωστά. Τώρα λοιπόν, σε αυτή τη συμφωνία Μέκας της Μέκας με Πακιστάν και Σαουδική Αραβία, θέλει με έναν τρόπο να την εντάξει. Μπορεί να της προσφέρει μέσω της δικής της, τι επιχειρεί μάλλον, να το πω πάρα πολύ απλά, εδώ η Άγκυρα τι επιχειρεί να κάνει, και αν αυτό είναι πολύ δελεαστικό για την ίδια, ώστε να πάρει μια απόσταση από εμάς, από την Ελλάδα.
1: Η Αίγυπτος, Χριστίνα, δεν θα ενταχθεί στην συμφωνία της Μέκας στο προβλεπτό μέλλον, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, για άλλους λόγους που δεν έχουν να κάνουν με τα ελληνοτουρκικά. Κλειστές θάλασσες όπως είναι η Μεσόγειος και το Αιγαίο απαγορεύεται με βάση το δίκαιο της θάλασσας.
0: Τελευταία ερώτηση, θα ήθελα τόσο ακόμα να σε ρωτήσω, αλλά επειδή βλέπω ένα φλερτ ξανά της Τουρκίας με την Αίγυπτο, επίσης προσπαθήσαμε χθες, αλλά σε ένα τηλεοπτικό δελτίο δεν τα χωράμε όλα αυτά. Επιχειρεί τα τελευταία χρόνια μια σαφή προσέγγιση. Σωστά, σωστά. Τώρα λοιπόν, σε αυτή τη συμφωνία Μέκας της Μέκας με Πακιστάν και Σαουδική Αραβία, θέλει με έναν τρόπο να την εντάξει. Μπορεί να της προσφέρει μέσω της δικής της, τι επιχειρεί μάλλον, να το πω πάρα πολύ απλά, εδώ η Άγκυρα τι επιχειρεί να κάνει, και αν αυτό είναι πολύ δελεαστικό για την ίδια, ώστε να πάρει μια απόσταση από εμάς, από την Ελλάδα.
1: Η Αίγυπτος, Χριστίνα, δεν θα ενταχθεί στην συμφωνία της Μέκας στο προβλεπτό μέλλον, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, για άλλους

0: πάρει μια απόσταση από εμάς, από την Ελλάδα.
1: Η Αίγυπτος, Χριστίνα, δεν θα ενταχθεί στην συμφωνία της ΜΕΚΑΣ στο προβλεπτό μέλλον, εκτός εκκληρονιστικού απρόβλου, για άλλους λόγους που δεν έχουν να κάνουν με τα ελληνοτουρκικά. Δηλαδή, αν εντασσόταν, θα εντασσόταν κυρίως γιατί θα το επιθυμούσε η Σαουδική Αραβία, που δεν εντάσσεται κυρίως γιατί το βλέμμα τους έχει στραμμένο στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και όχι στην Ελλάδα και την Τουρκία. Να είμαστε ξεκάθαροι προς αυτό. Δεύτερον, η Αίγυπτος θέλει να έχει μια ισορροπημένη πολιτική στην περιοχή. Είναι η πολυπληθέστερη αραβική χώρα στον κόσμο, περίπου 117 εκατομμύρια πληθυσμό. Άρα δεν θέλει να φανεί ότι σύρεται από τις εξελίξεις. Όμως η αλήθεια είναι ότι τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια, έχει βελτιωθεί σημαντικά η σχέση με την Τουρκία, η οποία έχει διαταραχθεί κυρίως λόγω της στήριξης που η Τουρκία προσφέρει στις μουσουλμανικές αδελφότητες ανά τον κόσμο και πιο συγκεκριμένα στην Αιγυπτιακή μουσουλμανική αδελφότητα. Mm-hmm. Η Ελλάδα δεν πρέπει να αντιμετωπίζει τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής μέσα από την οπτική μόνιμα και συνεχώς των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Θα πρέπει να αποτουρκοποιήσουμε την εξωτερική μας πολιτική. Αυτό είναι δεδομένο. Εμείς έχουμε να προσφέρουμε άλλα πλεονεκτήματα στην Αίγυπτο μέσα από τη στρατηγική μας σχέση ή αναπτύσσοντας μια στρατηγική σχέση. Όμως αυτό το οποίο θα δοκιμαστεί επίσης, Χριστίνα, το επόμενο χρονικό διάστημα είναι το βάθος της σχέσης μας με την Αίγυπτο. Γιατί σου θυμίζω ότι εδώ και περίπου 2 χρόνια έχουμε το ζήτημα στο Σινά, το οποίο δεν έχει επιλυθεί και έχει βάλει μεγάλο βάρος στη σχέση μας με την Αίγυπτο. Έχουμε την διπλωματική οριοθέτηση, την οποία όμως επί του πεδίου δεν έχουμε κάνει χρήση αυτής ούτε εμείς ούτε οι Αιγύπτιοι, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι.
0: Ναι.
1: Και η Τουρκία έρχεται, για να κλείσω, σφετεριζόμενη δικά σου κυριαρχικά δικαιώματα και προτείνει στην Αίγυπτο μεγαλύτερη ΑΟΣ, μεγαλύτερη φαλοκρηπίδα κτλ.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο άμεσα, αλλά οπωσδήποτε η σχέση αυτή επηρεάζει και το πώς η Αίγυπτος αντιμετωπίζει την Ελλάδα. Και να πω επίσης ότι η Αίγυπτος και η Τουρκία έχουν έρθει πολύ κοντά λόγω των κινήσεων του Ισραήλ στην περιοχή.
0: Mm-hmm.
1: Και έχουν έρθει επίσης πολύ κοντά γιατί φαίνεται ότι η Τουρκία έριξε νερό στο κρασί της, προσεγγίζει πλέον την Ανατολική Λιβύη. Θυμίζω ότι πριν από λίγο καιρό η Ανατολική Λιβύη δεν συνομιλούσε καθόλου με την Τουρκία, τη θεωρούσε μια εχθρική χώρα προς αυτή. Αναφέρομαι στον Χάφταρ και το κοινοβούλιο που εδρεύει στη Βεγγάζη.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 933.
4: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αποστακτήριο στο Ρέθυμνο στην περιοχή Σφακάκη κοντά στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών στην περιοχή του Εσταυρωμένου. Το κτίριο καίγεται ολοσχερό. Σε επίπεδος βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής ώστε να μην επεκταθεί η φωτιά εκτός του κτιρίου. Πυρκαγιά ξέσπασε στη μία περίπου το μεσημέρι και στην Καρίστο σε δασική έκταση στην περιοχή Κόμητο. Επηγείς και νερείς δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στην περιοχή που επλέγησαν από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ελικοπτέρου που συνετρίβει χθες το απόγευμα στη Σύφνο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο 53χρονος Έλληνας πιλότος και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών 30 και 31 ετών. Το απόγευμα αναμένονται πυρογνώμονες στο σημείο της πτώσης του ελικοπτέρου προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία για την τραγωδία. Με ορίζοντα το 2031, το δημόσιο χρέος θα έχει μειωθεί κάτω από το 110%, καθώς από το 2021 μέχρι σήμερα έχει συρρικνωθεί κατά το 1/3, επεσήμανε σε μήνυμά του στο Facebook ο Πρωθυπουργός με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος Άνω Λιώσια και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Άνω Λιώσια που είχαν διακοπεί λόγω πυρκαγιάς το πρωί στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική μέχρι 34 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Στο Sky 100,3.
2: Πώς εδώ ήτανε.
3: Γεια σας.
1: Καταπληκτικό.

0: Λοιπόν, μ' αρέσει όταν μαζί μαζευόμαστε οι φίλοι και έτσι επικοινωνούμε. Τη μεγάλη μου καλημέρα, γιατί ακόμα δεν μου έχει απαντήσει η Δανάη από το Μοσχάτο που κατεβαίνει με τους γονείς της από την Πρέβεζα. Άρα μένω, Δανάη, δώσε σήμα και θα επιχειρηματολογήσω σε λίγο να σου πω γιατί είναι ωραίο το σχολείο. Οι φίλοι σου, τα διαλύματα, μαθαίνεις πράγματα και θάματα του Θεού, τα... το ξέχασα τα πράγματα... Κάτι άλλο υπάρχει πριν όμως, αλλά γύρας έρχεται και με τυλίγει σιγά σιγά. Ο Δημήτρης, ο φίλος μου καλός, ο Μπάρλο Γιάννης, ο οποίος έχει ένα από τα πολύ ωραία ξενοδοχεία στα ιστορικά Μαζέικα στην Κλητορία, κυρίες και κύριοι, και ακούει τώρα. Μου λέει, φιλενάδα, εμείς μείναμε μόνο. Οι άλλοι είναι εκεί και παραθερίζουν και κάνουν τις διακοπές τους, τσακώνονται και εμείς μόνο μένουμε εδώ και στις επάλξεις. Δημήτρη μου, θα έρθει και η δική μας στιγμή και ελπίζω αυτό το ραντεβού το Σεπτεμβριανό που έχουμε στα Μαζέικα, που είναι η γιορτή της Γουρνοπούλας, πρέπει να σας πω, βέβαια. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Επειδή όμως δουλεύω τα Σαββατοκύριακα, διαπραγματεύομαι αυτό και πρέπει να βρω ένα πολύ καλό λόγο. Δηλαδή, ασθένεια δεν μπορώ να δηλώσω, το θεωρώ ντροπή. Πάντα λέω την αλήθεια. Θέλω αυτό το Σαββατοκύριακο να λείψω. Γιατί είναι, Χριστίνα, γιατί είναι η γιορτή της Γουρνοπούλας. Οι μισοί μου λένε όχι μόνο να πας και να γυρίσεις, αλλά όχι με άδεια χέρια. Οι άλλοι μισοί με κοιτάζουν και σου λένε αυτή δεν πάει καλά. Θα το επιχειρήσω πάντως, θα το προσπαθήσω. Δεν ξέρω φέτος αν θα έχω αποτέλεσμα, για να είμαι ειλικρινής. Καλώς σας βρήκαμε. Σε αυτό το δεύτερο ημίωρο είμαστε όλη η ομάδα με τον Παναγιώτη Παπακαλούση, με τη Μελίνα Σαμαραδέλη, με την Ρούλα Βρετάκου, την Αργυρό Γεμαλιάρη, Κωνσταντίνα Βαρσάμι και τη Χριστίνα Βίδου. Και πάμε μέχρι να έχω από την Δανάη μήνυμα. Συνεχίζω με τη θεματολογία. Βάθος 39 με 44 μέτρα. Εκεί κάπου στην Άνδρο, κυρίες και κύριοι, στο θαλάσσιο χώρο, τέλος Ιουλίου, ανακαλύφθηκε ένα ναυάγιο. Για να είμαι και πιο σωστή και πιο ειλικρινής, πιο σωστή μάλλον, πρώτα βρέθηκαν αμφορείς, όχι ένας, όχι δύο, 600 με 650 αμφορείς, τρεις διαφορετικοί τύποι, χρονολόγηση στα τέλη του 5ου με τις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ. Βρέθηκε επίσης τμήμα μολύβδινος τύπου Άγκυρας. Το Υπουργείο Πολιτισμού θεωρεί ότι το έβριμα αυτό μπορεί να μας δώσει νέα στοιχεία για το εμπόριο και την ναυσιπλοεία των ύστερων κλασικών χρόνων. Εξαιρετικό! Το θεωρώ εξαιρετικό. Θεωρώ ότι είναι μια από τις πιο σημαντικές ειδήσεις, όχι επειδή είναι καλοκαίρι, γιατί είδατε, έχουμε δυστυχώς πολύ σκληρή ειδησιογραφία, αλλά μια πάρα πολύ σημαντική είδηση. Ο άνθρωπος, ο ιδιώτης, γιατί έτσι λέγεται και έτσι πρέπει να λέγεται και σε όλα αυτά τα δελτία και τις ανακοινώσεις του Υπουργείου, που το ανακάλυψε, είναι ο κύριος Δημοσθένης Αδάμης. Είναι εκπαιδευτής ελεύθερης κατάδεσης και επαγγελματίας ψαραντοφεκάς. Και υποθέτω σε μια τέτοια απλή δική του εξόρμηση στη θάλασσα βρέθηκαν αυτοί οι αμφορείς και αυτό το ναυάγιο. Και έχω τη χαρά να τον φιλοξενώ πραγματικά τηλεφωνικά. Μακάρι να ήμασταν τηλεόραση, αλλά έχω να σας πω ότι αύριο τηλεοπτικά θα τον δείτε στην εκπομπή του Κωνσταντίνου Δαυλού μαζί με την Τίνα Μιχαηλίδου. Και εκεί θα έχει και υλικό να τους δείξει ο Δημοσθένης Αδάμης. Τι κάνετε, κύριε Αδάμη?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Χριστίνα, καλησπέρα και σε όλους εκεί και σε όλους τους ακροατές.
0: Το Δημοσθένη.
1: Καλύτερα να μιλάμε στον ελληνικό.
0: Εννοείται,
1: νομίζω.
0: Εννοείται. Το Δημοσθένη, αν θυμάστε παλιά ακροατές, τον είχαμε φιλοξενήσει πριν πάρα πολύ καιρό. Χρόνια τώρα πίσω, πάρα πολλά χρόνια πίσω. Ακριβώς για τις καταδύσεις του και για το ψαραντούφεκο που κάνει. Είναι και φίλος εντωμεταξύ, έτσι γνωριζόμαστε από παλιά. Και ο ίδιος είναι, να καταλάβετε τι άνθρωπος, ο ίδιος μου λέει σε μια συζήτηση πάνω, ξέρεις, μου λέει, Χριστίνα, αυτό το ναυάγιο είμαι εγώ αυτός που το ανακάλυψε. Και τρελάθηκα. Λέω, Δημοσθένη, εσύ, εγώ, μου λέει. Επομένως, ήταν όμως η επικαιρότητα, ήταν οι φωτιές, ήταν όλα όσα αυτές τα μαύρα δυστυχώς των τελευταίων ημερών. Νομίζω ότι τώρα θα καταφέρουμε να τα πούμε. Δημοσθένη, θέλω να ξέρεις τι θέλω να κάνουμε τώρα μαζί, μια να θυμηθείς εκείνη τη βουτιά, ας το πω έτσι. Δηλαδή, ένα μικρό ταξίδι στο χρόνο κάνεις τον εαυτό σου και πες μας, έχεις βουτήξει και τι γίνεται ξαφνικά μπροστά σου, τι καταλαβαίνεις ότι έχεις μπροστά σου?
1: Καταρχάς ευχαριστώ για το βήμα και να πω ότι να περιγράψω το ιστορικό, ας πούμε, της ανέβρεσης αυτής. Ήταν το 2018 που βρισκόμουν σε ψάρεμα και ψαρεύοντας αποφάσισα να κάνω μια βαθύτερη βουτιά λίγο. Και στην ουσία ήταν ένα ψάρι που με οδήγησε στο ναυάγιο. ακολουθώντας το ψάρι δηλαδή για να το πιάσω, με οδήγησε αυτό στο απομακρυσμένο από την ακτή αυτό κομμάτι, όπου είδα μπροστά μου κατεβαίνοντας το εντυπωσιακό αυτό θέαμα, γιατί είναι μεγάλο.
0: Τι είδες, μπορείς να μας το περιγράψεις, δηλαδή είδες όλο το κουφάρι ενός...
1: Είναι το κουφάρι του πλοίου, δηλαδή το ναυάγιο όταν το βλέπεις διατηρεί το σχήμα του πλοίου, αλλά επειδή το πλοίο ήταν ξύλινο και μιλάμε για ένα ναυάγιο 2.500 ετών, δεν υπάρχει πλέον ξύλο. Οπότε το ξύλο έχει λιώσει όλο και το εμπόρευμα όπως ήταν φορτωμένο έχει μείνει ατόπιο στη θέση του στο βυθό. Δηλαδή είναι αμφορείς οι οποίοι είναι σε σχήμα πλοίου, ας πούμε.
0: Κατάλαβες εσύ ότι εδώ υπάρχει ένα ναυάγιο, η εμπειρία σου στο έδειξε?
1: Το είδα κατεβαίνοντας. Δεν μου το έδειξε ότι θα υπάρχει ναυάγιο, ήταν καθαρά τυχαίο. Με πήγε το ψάρι εκεί πέρα. Και απλά το αντίκρισα μπροστά μου και κατάλαβα κατευθείαν ότι πρόκειται για ναυάγιο, γιατί είδα τους εκατοντάδες αμφορείς. Και το εντυπωσιακό είναι ότι είναι άθικτοι αμφορείς, δηλαδή δεν τους έχει πιάσει ανθρώπινο χέρι. Αυτό ήταν που κάνει το ναυάγιο να ξεχωρίζει.
0: Mm-hmm. Κατάλαβες ότι είναι αρχαίο ναυάγιο, υποθέτω το φωμός του περιέγραψες, ότι είναι κάτι που έχει μια ιστορία πίσω.
1: Ναι, κατευθείαν το κατάλαβα αυτό και ήταν ξεχωριστό. Δηλαδή είμαι 30 χρόνια στη θάλασσα, είναι η πιο σημαντική και δυνατή στιγμή, ας πούμε, που είχα. Και είναι κάτι που μένει πίσω πραγματικά αυτό.
0: Η πρώτη σου αντίδραση ποια ήταν, Δημοσθένη? Δηλαδή...
1: Η πρώτη μου αντίδραση, επειδή έχουμε δει και πολλούς πειρατές Καραϊβικής, νομίζω ότι κατεβαίνοντας θα δω σεντούκια με λίρες μέσα. Και ο περισσότερος κόσμος με ρώταγε τι είχαν μέσα τα αμφορείς και τα λοιπά. Είχαν νομίσματα και εγώ τους λέω ότι είχαν μέσα πάρα πολλά bitcoins.
0: αλλά τα ξυπρώνησες.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι συνήθως οι αμφορείς είχαν μέσα λάδι, κρασί. Και εμπορεύματα γενικά κυρίως. Ναι, δεν είχε κάτι δηλαδή.
0: Μετά ποια είναι η διαδικασία? Μου είπες ότι αυτό έγινε το 2018.
1: Έγινε το 18, το 21 εγώ πήρα την απόφαση να το δηλώσω στην αρχαιολογική υπηρεσία. Και μετά από αρκετές πιέσεις και επαναλαμβανόμενα email, κατάφερα να οργανώσουμε τελικά την εξόρμηση για να τους κάνω την τελική υπόδειξη.
0: Περίμενε, γιατί αυτό έχει τη σημασία. Εννοείς ότι το 18, μετά πας στο 22, γιατί σου το 21, γιατί σου πήρε τόσο?
1: Γιατί κινείται λίγο αργά το ελληνικό κράτος γενικά.
0: Προσπάθησες δηλαδή και μετά το 21 να τους πεις, παιδιά, εδώ είχες υποθέτω και υλικό?
1: Συνέχεια, διαρκώς. Είχα στείλει και υλικό, φωτογραφίες, βίντεο, είχαν εικόνα του ναυαγίου, είχαν εικόνα της χρονικής περίοδου που πρόκειται, τον αριθμό των αμφορέων, δηλαδή είχαν εικόνα.
0: Αλλά έπρεπε να φτάσουμε στο 26.
1: Το καλοκαίρι του 25, τον Ιούλιο, ναι, έγινε. Πήγαμε τους αρχαιολόγους και τους βούτυξα μαζί τους και τους πήγα ακριβώς στο ναυάγιο, όπου και το καταγράψανε, τις διαστάσεις του, και πήρανε και έναν, ανεβεστικώσανε και έναν αμφορέα από κάθε τύπου σαν δείγμα, ας πούμε, από το ναυάγιο, και κάνανε όλες τις διαδικασίες που κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Και απλώς η ανακοίνωση έγινε τώρα 31 Ιουλίου.
1: Η ανακοίνωση έγινε τώρα, ναι, το Υπουργείο, δηλαδή το Δελτίο Τύπου έφυγε στο Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Πολιτισμού το ανακοίνωσε τώρα.
0: Αχ, μωρή Δημοσθένη, δεν μου τα έχεις πει αυτά και έχω πάθει τώρα, πραγματικά δεν ήξερα ότι μπορεί και να πρέπει τόσο, δεν γνωρίζω, μπορεί και να χρειάζεται τόσος χρόνος. Απλώς σκέφτομαι ότι αν δεν ήσουν εσύ με το ήθος αυτό, αν κάποιος λοιπόν θα μπορούσε να έχει πάει σε αυτό το ναυάγιο και να πάρει ό,τι ήθελε να πάρει. Είχε εντοπιστεί, είχε βρεθεί και είχε επίσης μπροστά του μία πόρτα κλειστή, για λόγο που θέλω να πιστεύω ότι ήταν σοβαρός και δεν κινήθηκε νωρίτερα το κράτος. Το αφήνω όμως στην άκρη. Θέλω λίγο στη δική σου την εμπειρία να συζητήσουμε. Κυρίως μιλάμε, είσαι μπροστά σε ένα ναυάγιο, σε ένα πλοίο που ταξίδευε, όπως είπαμε, τέλη 5ου αιώνα, αρχές 4ου αιώνα π.Χ.
1: Ναι.
0: Σου πέρασε το μυαλό ότι εκεί μπορεί να είναι και κάτι άλλο? Μπορεί να είναι και κανένα άλλο πλοίο, μπορεί να είναι και μια άλλη πόλη, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι.
1: Όχι, δεν πέρασε κάτι τέτοιο. Είναι γνωστό για το εμπόριο τότε. Οι Άνδρος είναι στο κέντρο του Αιγαίου, ναι, και νερό. Ήταν διάμεση στάση για όλους. Αυτό το ναυάγιο έχει πάρα πολλά κοινά στοιχεία με το ναυάγιο της Περιστεράς στην Αλόνισο. Είναι η ίδια τύπο αγχωρής, παρόμοιος τύπος πλοίων. Είναι προφανώς η ίδια ρότα που είχαν τα πλοία αυτά. Είτε πήγαινε αυτό το πλοίο προς εκεί, είτε ερχόταν από εκεί. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν ξέρουν και δεν μπορεί, αν μπορεί κάποιος να ξέρει. Εν πάση περιπτώσει είναι πιθανότατα.
0: Άλλη ειδικότητα. Όμως... είναι των αρχαιολόγων η ειδικότητα αυτή.
1: Ναι, αλλά είναι πιθανότατα τα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για την ίδια πορεία πλοίων, δηλαδή.
0: Ναι. Να μιλήσουμε για τη δυσκολία της κατάδυσης. Δηλαδή 39-44 μέτρα δεν είναι κάτι απλό. Το βάθος,
1: ναι,
0: είναι μεγάλο.
1: Το 39 το γράψαν, ίσως βρήκαν και κάποια ευρήματα πιο πάνω. Εγώ οι βουτιές από εκεί που ξεκινάει από την πλώρη είναι 42 μέτρα. Εγώ τις βουτιές έκανα με ελεύθερη κατάδυση, κρατώντας την ανάσα μου δηλαδή. Και εντάξει, γενικά αυτό είναι σημαντικό. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι σημαντικό, η παρουσία των ερασιτεχνών αλλιών στη θάλασσα, των ψαρωτοπεκάδων, ας πούμε. Ανέφερες πριν εσύ επαγγελματίας ψαρωτοπεκάς, δεν ισχύει επαγγελματίας ψαρωτοπεκάς, είναι καθαρά ερασιτεχνικό. Δεν υπάρχει θέμα, απλά για να, ναι,
0: για να
1: πούμε το σωστό ακριβώς. Οπότε είναι πολύ σημαντική η ερασιτέχνες αλλής και πόσο μάλλον ψαρωτοπεκάδες στη θάλασσα, γιατί άλλες φορές έχουν βρει ενεργές νάρκες που μπορεί να την είχε πιάσει κάποιος επαγγελματίας στο δίχτυ, τον έφερνε πάνω και να έσκαγε. Έχουν ανακαλύψει άλλα αρχαία. Είναι ένας αποτρεπτικός παράγοντας η παρουσία ερασιτεχνών στη θάλασσα για παράνομες δραστηριότητες. Και φυσικά και κάτι τέτοιο, ας πούμε, που είναι πολύ ξεχωριστό. Εντοπισμός ενός αρχαίου ναυαγίου, ας πούμε.
0: Και φαίνεται και σέβεστε πολύ περισσότερο από ότι οι άλλοι που δεν είναι, μπορεί να είναι επαγγελματίες σε κάτι άλλο, κυρίως στο να κατακρίνουν κόσμο. Μένω λίγο στο ερασιτέχνης που ενέφερες νωρίτερα. Ψαροντοπικά, ναι, το σέβεστε απόλυτα και ξέρετε και πότε πρέπει και τι να ψαρέψετε. Να το πούμε και αυτό. Η γνώση σας, το ξέρω και από εσένα, ξέρεις πάρα πολύ καλά ποια εποχή, ποιο ψάρι, όχι στην αναπαραγωγή του πάνω, και τι πρέπει να χτυπήσεις. Αυτός είναι ο σεβασμός. Απλώς το σημειώνω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό προς το πρόσωπό σας και τι κάνετε. Τι συνθήκες επικρατούσαν στο συγκεκριμένο σημείο, δηλαδή ρεύματα, ορατότητα, θερμοκρασίες?
1: Όταν το ανακάλυψα εγώ, τη μέρα της ανακάλυψης, δηλαδή ήταν καλές συνθήκες, δεν είχε ούτε θάλασσα ιδιαίτερη, ούτε ρέμα, γιατί για εμάς το πιο δύσκολο είναι το ρέμα, γιατί σε παρασέρνει και παλεύεις. Αυτό είναι το πιο δύσκολο σε εμάς που μας επηρεάζει. Στη μέρα της κατάδυσης με τους αρχαιολόγους είχε αρκετό ρέμα, και την έκανε τη βουτιά πιο δύσκολη και για αυτούς και για μένα, φυσικά, που ήμουν με το κράτημα της ανάσας εγώ και τους πήγα κάτω. Αλλά και λόγω του μεγάλου βάθους, δηλαδή, ήταν σχετικά δύσκολο.
0: Κράτησες την ανάσα σου πόσα λεπτά? Είναι 42 μέτρα.
1: Συνήθως τώρα χοντρικά μέχρι τα 30 μέτρα με σταθερά κιλά να κατέβεις. Κατεβαίνεις περίπου στα 40 δευτερόλεπτα, ας πούμε. Γύρω στο 1 μέτρο το λεπτό δευτερόλεπτο, 1 μέτρο και κάτι είναι η ταχύτητα καθόδου και κάπως έτσι και η ταχύτητα ανόδου. Και μετά από εκεί και πέρα είναι ο χρόνος που θα περάσεις κάτω. Οπότε είναι οι βουτιές 1,5-2 λεπτά κάπου εκεί, ας πούμε, χωρίς υπερβολές, γιατί δεν έχεις και λόγο να υπερβάλλεις.
0: Σκεφτόμουν όταν βρεθείς λοιπόν μπροστά σε κάτι τέτοιο, που σε παρασύρει ο ενθουσιασμός, η χαρά και το περίεργο και το ανεξήγητο, ναι, ναι, μην παρασυρθείς και αφήσεις τον χρόνο να κυλήσει.
1: Ακριβώς, και επειδή είναι πολλά τα μέτρα και είναι δύσκολες συνθήκες, πρέπει να έχεις καθαρό μυαλό και να μην υπερβάλλεις, δηλαδή είναι σημαντικό αυτό, εντάξει, εννοείται. Τηρούμε τις κανόνες ασφαλείας.
0: Αν μπορούσες να ξαναζήσεις μία στιγμή, ποια θα ήταν?
1: Θα μπορούσα την ανακάλυψη, δηλαδή η στιγμή της ανακάλυψης, αυτό το αίσθημα εκείνη τη στιγμή, δηλαδή ανατριχιάζεις όταν ο αρχικός εντοπισμός ήταν, για μένα ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό.
0: Πόσα χρόνια? Δηλαδή, συγγνώμη.
1: Ναι. Αυτό, αν μπορούσα να το ξαναζήσω και να κερδίσω λίγο χρόνο ακόμα κάτω, δηλαδή να παραμείνω λίγο ακόμα, θα ήταν πολύ ωραίο.
0: Πόσα χρόνια κάνεις έτσι, καταδύσεις, ψαρεύεις, είσαι ψαροντοφεκάς, Δημοσθένη?
1: Είμαι 39 χρονών, τώρα 40, και κάνω από τα 9 μου. Δηλαδή έχω συμπληρώσει 3 δεκαετίες.
0: Απίστευτο, έτσι. Αυτό δεν τα αλλάζεις με τίποτα, διοπορίζεσαι από αυτό.
1: Ναι, σαν εκπαιδευτής, ας πούμε, τα κάνουμε τα σχόλια ελεύθερης κατάδυσης.
0: Άρα είσαι, έχεις λέπια βασικά. Δεν πρέπει να έχεις.
1: Ναι.
0: Κανονικά έχεις λέπια, είσαι ένας άνθρωπος ψάρι. Αλήθεια, λένε ότι ο Βυθός του Αιγαίου είναι ένα τεράστιο μουσείο που ακόμα δεν έχει εξερευνήσει. Δεν έχουμε εξερευνήσει μισό λεπτό. Τη δική σου λοιπόν εμπειρία, θεωρείς ότι αυτό είναι αληθινό, έτσι? Υπάρχουν και άλλα πράγματα κάτω.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά, σίγουρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Απλά όσο περισσότερος κόσμος υπάρχει στη θάλασσα, μειώνονται οι πιθανότητες κάτι τέτοιο να συμβεί. Και αυτό το βάθος στα 42-44 μέτρα για ένα ναυάγιο θεωρείται μικρό βάθος. Είναι εύκολα προσβάσιμο σε κάποιον που θα βουτήξει με μπουκάλα. Οπότε γι' αυτό το κάνει εντυπωσιακό το ότι δεν το έχει βρει κανένας σε αυτό το ναυάγιο, γιατί είναι σχετικά μικρό το βάθος. Σίγουρα υπάρχουν άλλα ναυάγια στα 60-80-100 μέτρα που προφανώς και είναι δύσκολο για κάποιον να βουτήξει και να βάλει το χέρι του, ας πούμε. Είναι πιο εύκολο να εντοπιστούν ατόφια ναυάγια σε μεγαλύτερα βάθη. Αυτό είναι ξεχωριστό για αυτό το λόγο, ας πούμε.
0: Τελευταία ερώτηση. Θεωρείς ότι είσαι τυχερός, αισθάνεσαι περισσότερο τυχερός, δηλαδή βρήκες κάτι, ανακάλυψες κάτι που είναι κρυμμένο 2.500 χρόνια, 2.400 χρόνια πόσο είναι. Αισθάνεσαι περισσότερο τυχερός, εξερευνητής, περνάς λίγο και επίσης το κομμάτι της ιστορίας, αυτός που τα ανακάλυψε περνάει στην ιστορία, καταγράφεται.
1: Αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό, ότι αφήνω μια παρακαταθήκη πίσω, περισσότερο για μένα και την οικογένειά μου, αλλά προφανώς αυτό είναι κάτι που αφορά όλη τη χώρα. Είναι ένα μέρος της ιστορίας, ας πούμε, που έρχεται στην επιφάνεια. Και στόχος μου είναι, άμα θα καταφέρουμε, δεν ξέρω αν θα καταφέρει να γίνει κάτι τέτοιο, άμα θα γίνει, να βρεθεί χρηματοδότηση, να γίνει η ανέλκυση και να μπει σε ένα μουσείο για να είναι εύκολα προσβάσιμο στην Άνδρο, να γίνει ένα μουσείο και
0: μακάρι
1: να μπορέσει ο κόσμος να πηγαίνει να το επισκέπτεται, γιατί είναι δύσκολο να καταδειχθεί σε αυτό το βάθος.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Αύριο περιμένω να σε δω και τηλεοπτικά, για να σε χαρούμε και να σε απολαύσουμε, και κυρίως οι τηλεθεατές πια, γιατί θα γίνουν τηλεθεατές, για να δουν τις εικόνες από το δικό σου το προσωπικό αρχείο, από αυτό το συγκεκριμένο ναυάγιο. Δημοσθένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια
1: καλημέρα.
0: Γεια σου. Δημοσθένης Αδάμης είναι κυρίες και κύριοι ερασιτέχνης ψαροντουφεκάς, επαγγελματίας, εκπαιδευτής καταδύσεων, ο άνθρωπος που ανακάλυψε το συγκεκριμένο ναυάγιο. Στο στούντιο ο μεγάλος Σπύρος Μάλλης, όχι ηλικιακά, σε μέγεθος. Σε μέγεθος.
2: Είναι δυνατόν.
0: Αλλά και σε μέγεθος, γιατί σε 50 μέτρα, όχι 5-50.
2: Τι καταπληκτικούς ανθρώπους βρίσκεις κάθε φορά, δηλαδή. Τυχαίνει όταν μπαίνω στο στούντιο. Την προηγούμενη φορά είχε τον κύριο Μαριόλη από το κέντρο υγείας. Σήμερα αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος τι σπουδαία πράγματα κάνει, φέρνει θησαυρούς από το Βυθό. Πολύ σπουδαία πράγματα.
0: Άκου τώρα που εγώ δεν το γνώριζα. Το ναυάγιο Δημοσθένης Αδάμης το ανακάλυψε το 2018.
2: Ναι.
0: Είναι ψαροντουφεκάς, ερασιτέχνης, είναι από τους ανθρώπους όμως που ξέρουν τη θάλασσα, τη σέβονται και τα ψάρια, ξέρει πότε να ψαρέψει.
2: Ναι.
0: Και τι να ψαρέψει. 18. Το δηλώνει το 21.
2: Ναι.
0: Από το 21 προσπαθεί να πείσει το Υπουργείο.
2: Εντάξει.
0: Φτάσαμε στο 26.
2: Υπάρχει μια γραφειοκρατία η οποία είναι γνωστή.
0: Ενδεχομένως να πρέπει να γίνει και τόσο αργά. Δεν ξέρεις. Ναι, απλώς σκεφτόμουν. Αν ο Δημοσθένης Αδάμης είχε άλλο ήθος.
2: Ναι.
0: Και αν σε αυτό το ναυάγιο δεν υπήρχαν μόνο αμφορείς, μελάδια, ξύδια και κρασιά.
2: Καταλαβαίνω τι λες.
0: Ωραία,
2: κοίταξε, μα μήπως δεν έχουν γίνει? Δηλαδή εσύ νομίζεις τώρα ότι όποιος βρίσκει κάτι σε αυτού του είδους δραστηριότητες ή άλλες
0: Το δηλώνει.
2: Προφανώς έχουν γίνει και τέτοια πράγματα τα οποία υπονοείς. Αλλά ας μείνουμε στο θετικό. Το θετικό είναι ότι είναι ένας άνθρωπος πολύ ωρεξάτος. Δηλαδή φρέσκια φωνή, φρέσκο μυαλό που κοίτα να δεις, δηλαδή με πείσμα, με τις γνώσεις του και με το σεβασμό στη θάλασσα που είπες, πολύ σημαντικό.
0: Και κατεβαίνει Σπυρό χωρίς μπουκάλες. Ελεύθερη κατάδυση με ένα ανάσα κάτω. Ναι. Θέλει γύρω στα 30 κάτι μέτρα, του παίρνει κάποια δεύτερα.
2: Τι λες τώρα.
0: Και μετά μένει και μετά ανεβαίνει χωρίς μπουκάλες.
2: Αρχίζω να ζαλίζομαι τώρα. Δηλαδή αυτό, μόνο
0: ακριβώς.
2: Μα για να κάνει ψαροντούφεκο, εγώ δεν είμαι του αθλήματος, δεν είμαι αυτής της δραστηριότητας, αλλά για να κάνει δεν μπορεί με μπουκάλες, απαγορεύεται. Δεν ξέρω στις περιοχές που κάνουν, με τους όρους, με τις προϋποθέσεις. Δεν ξέρω πώς.
0: Πολύ ωραία, ενθουσιάστηκα με την κουβέντα και είπα και τι.
2: Έχεις πολύ ωραίους καλεσμένους λοιπόν. Πώς τους εντοπίζεις, είσαι σε αυτά Μανούλα.
0: Μπορείς να πεις και άλλα πράγματα. Επειδή είσαι και διευθυντής μου, άκουνε, σε έκανα μια εξομολόγηση. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, πάντα, βέβαια αυτό που θα σου πω δεν θα σε αρέσει.
2: Αυγούστου.
0: Σεπτεμβρίου.
2: Σεπτεμβρίου.
0: Στα ιστορικά μαζέικα τύπου δεύτερη ονομασία Κλητορία, που είναι του συντρόφου μου το χωριό.
2: Ωραία.
0: Έχουμε γιορτή Γουρουνοπούλας. Αλλά είναι Σαββατοκύριακο, βρε Σπυράκο.
2: Γίνεται να λείπεις. Γίνεται να λείπεις. Γίνεται να λείπεις από τέτοιες γιορτές.
0: Και κοίτα τι. Ωραία, ευχαριστώ.
2: Κρίμα και άδικο.
0: Και λέει ο Κωνσταντίνος από την Ίδρα. Αγαπητή κυρία Χριστίνα, φιλιά από Ίδρα. Κωνσταντίνος, να ξέρετε, λόγω της δημόσιας και ειλικρινούς εξομολόγησής σας, θα με ρυμνήσω να κάνω επικοινωνία με τον ίδιο τον κύριο Αλαφούζο τώρα που θα μας επισκεφθεί στην Ίδρα το Σαββατοκύριακο.
2: Άκου να δεις.
0: Της Γουρουνοπούλας το Σαββατοκύριακο, να είσαστε εκεί διαζώσεις.
2: Ναι,
0: και ένας άλλος φίλος λέει, ο Θάνος.
2: Χριστίνα, μήπως
0: είσαι vegan.
2: Θα απαντήσω σε αυτούς. Λοιπόν, ακούστε φίλοι μου, επειδή την αγαπάμε πάρα πολύ τη Χριστίνα μας και θέλουμε το καλό της και θέλουμε το κορίτσι μας, το λατρεύουμε, είναι το καλύτερο κορίτσι. Γι' αυτό φροντίστε να κρατήσετε κάτι να της το φέρετε. Να μην την αφήσετε παραπονεμένη. Αν και εσείς την αγαπάτε όσο εμείς.
0: Σε αλουμινόχαρτο.
2: Αν και εσείς την αγαπάτε όσο εμείς, να φροντίσετε να της φέρετε Γουρουνοπούλα εδώ στο Φάλιρο. Γιατί το να πάει εκεί το βρίσκω λίγο δύσκολο.
0: Το προσπάθησα πάντως, να ξέρετε, και επειδή και ο φίλος μου ο Δημήτρης που είχε ένα ξενοδοχείο εκεί πέρα.
2: Θα το παραλάβεις κιόλας σε box αυτά τα κουτιά. Θα σου έρθει μήνυμα. Ήρθε η Γουρουνοπούλα σας με κωδικό από κάτω.
0: Παρακαλείτε η κυρία Βίδου, η κυρία Βίδου, όπως θα μυρίζει εδώ μεταξύ.
2: Ναι, όλο. Ο άλλος θα έχει παραγγείλει παπούτσια, μπλούζες. Ό,τι πάρει ο καθένας θα μυρίζει η Γουρουνοπούλα. Θα λένε ποιος διάολος παρήγγειλε.
0: Λοιπόν, Σπυράκομαι, επίσης κατέθεσα πρόταση σου πριν από χρόνο, επειδή δεν ξέρω αν.
2: Μισό λεπτό. Τρώει πολύ χρόνο το μαγκαζίνο. Όχι ακόμα. Ωραία.
0: Όχι. Θα κλείσω την εκπομπή όπως την ξεκίνησα, που είμαι σίγουρη ότι δεν άκουσες, γιατί είχες πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα να κάνεις.
2: Όχι, ετοιμάζω εκείνη την ώρα τα δικά μου.
0: Ωραία. Οι νέες κατσαρίδες, Σπύρο, είναι τα κουνούπια. Δεν πεθαίνουν. Ναι. Επιβιώνουν κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Ναι.
0: Μας πίνουν το αίμα κυριολεκτικά. Πρέπει να έχει φωλιά το σπίτι μου μέσα. Έχω παντού σίτες και έχουν περάσει.
2: Παίζει δυτικός Νείλος στα νότια. Πολύ.
0: Λοιπόν. Και λέω, έκανα πρόταση η νέα χολιγουτιανή ταινία. Ναι. Οι σούπερ ηρωές να είναι ο Κατσαρίδας και ο Κουνούπης.
2: Ο Κουνούπης.
0: Τους οποίους θα τους αγαπήσω. Εμείς θα είμαστε ή επιζώντες, survivors, ή και εγώ δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είμαστε.
2: Ghostbusters, τέτοιες καταστάσεις.
0: Σε φαντάζομαι που είσαι και...
2: Η αλήθεια είναι ότι χρόνο με το χρόνο γίνονται όλο και πιο ανθεκτικά όλα αυτά τα πράγματα και δημιουργούν έτσι πολύ δύσκολες συνθήκες για την αντιμετώπιση του, πώς να το πω.
0: Τι πας πρώτο θέμα στο μαγκαζίνο για να σε αφήσω.
2: Κοίταξε.
0: Οπα.
2: Λιγάκι... αμφιταλαντεύτηκα για το τι πρέπει να προτάξουμε, αλλά αποφάσισα να προτάξω ένα θέμα το οποίο είναι κοινωνικό και έχει διαστάσεις στις οποίες αγγίζουν την καθημερινότητά μας. Θα με ακούσεις. Είναι, δηλαδή,
0: πούλησες καλά, οπότε
2: ναι,
0: θα σε ακούσω.
2: Δηλαδή θα ασχοληθούμε βεβαίως με αυτά τα οποία θεωρούνται μεγάλα, που είναι στη Μαρκίζα, και τη συντριβή βεβαίως του ελικοπτέρου, τα αίτια, όλα αυτά, υπάρχουν ειδικοί που μιλάνε, αλλά νομίζω ότι θα αρχίσω με κάτι που αφορά τον κόσμο και το τι αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του.
0: Λοιπόν, αυτό σε ευχαριστώ νομίζω πολύ. Το εν λόγω ναυάγιο Πινελόπη μου βρέθηκε έξω από την Άνδρο, το κρατάω εδώ γιατί είχα.
3: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
4: Γάι 100,3.
3: Αμέσως μετά, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
5: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
5: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
6: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
5: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
6: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
5: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Φρικτορία Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 2421 100 659.
7: www.frictoria.com.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκ. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
10: Σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Πόσα τα λίρα γυρεύει στο Περέα να με πας.
12: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι. Τρίτη 18 Αυγούστου σήμερα είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky με τις ειδήσεις έως τώρα να διαμορφώνονται ως εξής, πρώτα σε τίτλους. Θα δούμε μεταξύ άλλων τα αίτια του δυστυχήματος στη Σύφνο με το ελικόπτερο, τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία με βάση μαρτυρίες αλλά και βίντεο από τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή. Εκτός του δυστυχήματος στη Σύφνο έχουμε και νεότερα για το δυστύχημα με τα πυροσβεστικά ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στην πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας. Θα δούμε τι έχει καταθέσει ο πιλότος του ενός από τα δύο ελικόπτερα.
1: Είναι στην ουσία απώλεια όσης του ωραίου στροφείου. Αυτό όσον αφορά τη συμπεριφορά, δηλαδή ότι δεν έχει ισχύ εκείνη τη στιγμή, δεν παρέχεται ισχύ, δεν υπάρχει ο έλεγχος όσον αφορά την περιστροφή του ελικοπτέρου.
2: Κατέθεσαν ότι δεν είχαν οπτική επαφή με το ελικόπτερο. Όταν αισθάνθηκαν την πρόσκρουση, πίστεψαν ότι είχαν χτυπήσει σε καλώδια ρεύματος. Είπαν ότι είχαν λάβει εντολή από τη φλόγα, δηλαδή τον αξιωματικό που συντονίζει τα εναέρια μέσα, να πραγματοποιήσουν ρήψη μετά τη ρήψη του προπορευόμενου ελικοπτέρου.
0: Έγινε και αυτό στη Γαστούνη. Αστυνομικοί προσήγαγαν έναν 18χρονο επειδή οδηγούσε αυτοκίνητο το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί για απάτες. Ωστόσο, όταν πήγε στο τμήμα, ομάδα Ρωμά επιτέθηκε στους αστυνομικούς και ακολούθησε αυτό που θα ακούσετε.
3: Έφτασαν λοιπόν εδώ στο αστυνομικό τμήμα με τον προσαχθέντα και εδώ είχαν συγκεντρωθεί άτομα τα οποία προσπάθησαν να μπουν μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Τρεις από αυτούς προκάλεσαν φθορές ενώ χτύπησαν και τους αστυνομικούς.
4: Σε αυτή τη φάση δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τους αστυνομικούς του τμήματος ποινίου. Και αυτό γιατί πρόκειται για άτομο το οποίο είχε προσαχθεί, δεν είχε συλληφθεί, άρα δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της ελευθέρωσης απόδρασης κρατουμένου.
0: Ναι, δεν στοιχειοθετείται γιατί δεν είχε χαρακτηριστεί κρατούμενος, δεν είχε προλάβει να κάνουν τη δικογραφία. Τέλος πάντων, υπάρχουν πολλές παράμετροι σε αυτό το θέμα. Θα επανέλθουμε και εκτός αυτού θα δούμε και πού στοχεύει η Άγκυρα με αυτή την ανακοίνωση που έβγαλε για τα θαλάσσια πάρκα και τα επόμενα βήματα της.
5: Έμπειροι αναλυτές μας λένε ότι από το Βόρειο Αιγαίο μέχρι και το Νότιο ουσιαστικά η Τουρκία κάνει κάποια συγκεκριμένα βήματα για να στείλει μηνύματα που αφορούν και τη Γαλάζια πατρίδα.
6: Να συζητήσουμε πλέον για ανακήρυξη, όχι οριοθέτηση, ανακήρυξη ΑΟΣ, έτσι ώστε να δηλώσουμε με
2: το μονομερός λέτε.
6: Ότι αυτό, ναι, η ανακήρυξη είναι μονομερής πράξη.
7: Στη συγκεκριμένη περιοχή λοιπόν θα πρέπει οποιαδήποτε αλλιευτικό ελληνικό σκάφος ή ερευνητικό υπάρχει στην περιοχή να προστατευτεί για να ακυρωθεί στην πράξη αυτή η μονομερής και κατά παράβαση οποιαδήποτε λογική και διεθνούς δικαίου.
0: Προέκυψε πριν από λίγο και μια νέα επικοινωνία Τραμπ-Ερντογάν. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Τζέσι Αμπντουλάη στην αρχισυνταξία. Η Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Ρούλα Βρετάκου στο μικρόφωνο. Στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και Ελένη Παρασκευοπούλου μας περιμένει ήδη. Γιατί θα αρχίσουμε από το περιστατικό της Γαστούνης. Εκεί που είχαμε αυτό το πρωτοφανές, αστυνομικοί να προχωρούν στην προσαγωγή ενός υπόπτου και στη συνέχεια να δέχονται επίθεση από μια ομάδα Ρωμά προκειμένου να τον αρπάξουν από τα χέρια τους. Μας ενημέρωσε χθες η Ελένη, έχει αρχίσει μια μεγάλη επιχείρηση, είναι αλήθεια, της αστυνομίας στην ευρύτερη περιοχή. Μια περιοχή ωστόσο που βρέθηκε στο στόχαστρο και πριν από λίγο χρονικό διάστημα, με αφορμή, θα το θυμάστε φαντάζομαι, τις επιθέσεις εις βάρος ενός περιπτερά από ομάδες Ρωμά. Τον είχαν κατακλέψει τον άνθρωπο και όταν αντέδρασε, το ξυλοκόπησαν, το έσπασαν τον περίφερο και στη συνέχεια το έσπασαν ακόμη ένα μαγαζί που επιχείρησε να ανοίξει. Για να τα βάλουμε όλα με τη σειρά, να ξεκινήσουμε από τα τελευταία. Γεια σου Ελένη, καλό μεσημέρι.
8: Μεσημέρι, συγγνώμη για τα τελευταία. Όπως ανέφερες, έχουμε το συμβάν, το επεισόδιο, σοβαρό επεισόδιο στο αστυνομικό τμήμα στη Γαστούνη, στο αστυνομικό τμήμα Πηνιού, όπου όπως ανέφερες είχαμε την προσαγωγή ενός άντρα. Οδηγούσε ένα όχημα ο 18χρονος, το οποίο έχει καταγγελθεί πως εμπλεκόταν σε υποθέσεις απάτης. Είχε δοθεί το σήμα από την Πάτρα. Έτσι υπήρχε έρευνα σε όλες τις περιοχές. Και εντόπισαν τον 18χρονο να οδηγεί το όχημα. Οδηγήθηκε λοιπόν Το ΣΥΧΤΗ, να πούμε ακριβώς έτσι όπως είναι τα πράγματα, γιατί υπάρχει και μια σύγχυση με όλο αυτό. Προσήχθη λοιπόν στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί έφτασαν και άλλα άτομα τα οποία εισέβαλαν στην πραγματικότητα μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Προσπάθησαν να πάρουν τον προσακτέντα. Είχαμε επεισόδιο μεταξύ των αστυνομικών και των ατόμων αυτών, το καταλαβαίνουμε όλοι. Έχουμε και ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν στην είσοδο του αστυνομικού τμήματος. Και αυτά τα άτομα κατάφεραν να φύγουν έχοντας μαζί τους και τον 18χρονο.
0: Το 18χρονο που λέμε ότι είχε προσαχθεί, αλλά όλα τα στοιχεία από το ρεπορτάζ μας δείχνουν ότι ήταν θέμα χρόνου να μετατραπεί η μισπροσαγωγή και σύλληψη. Ή, για να μην προτρέξω, τέλος πάντων υπήρχαν ενδείξεις, αφού μας λες ότι οδηγούσε ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί σε απάτες. Προφανώς δεν τον πήγα στο τμήμα για να πάρουν τα στοιχεία. Δηλαδή, είχε βάθος η υπόθεση, δεν ήταν...
8: Να σε εξέλιξει που...
0: Ναι, αυτό θέλω να πω.
8: Ότι θα οδηγούσε κάπου.
0: Μπορεί να οδηγούσε και κάπου, αλλά υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις, θέλω να πω, δεν ήταν μια τυχαία προσαγωγή. Τον έπιασαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο που έβλεπαν ότι συμμετείχε σε παράνομες δραστηριότητες.
8: Ναι, ακριβώς αυτό, ναι. Αλλά οποιοδήποτε πολίτης οδηγηθεί για προσαγωγή δεν μπορώ να πάω εγώ ούτε εσύ να τον πάρουμε για να φύγουμε.
0: Προφανώς.
8: Και από κάτω από τέτοιες συνθήκες.
0: Προφανώς, δεν το συζητάμε.
8: Και εκεί θα ακολουθήσει η έρευνα για το αν υπάρχει κάτι που πρέπει να δουν περισσότερο και τι είναι αυτό σε σχέση με τους χειρισμούς από την πλευρά των αστυνομικών. Αυτά όμως θα είναι η έρευνα που θα ακολουθήσει και θα γίνει από την ελληνική αστυνομία.
0: Προς το παρόν σε έβλεπα, Ελένη Παρασκευοπούλου, και στις ανταποκρίσεις σου στην τηλεόραση, στις πρωινές εκπομπές του Sky στην τηλεόραση, να λες ότι έχει ξεκινήσει και μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην ευρύτερη περιοχή.
8: Πολύ σωστά. Είχαμε την επιχείρηση με τη συμμετοχή ανδρών της αστυνομίας από την Αχαΐα και από την Ηλία. Είχαμε ευρεία πραγματικά αστυνομική επιχείρηση με 22 έρευνες οικίες, με συλλήψεις, οι οποίες βέβαια που έφτασαν 18, οι οποίες βέβαια δεν έχουν σχέση με τα αδικήματα που μπορούν να αφορούν το επεισόδιο στο αστυνομικό τμήμα, και το ξεκαθαρίζω. Είναι άλλα τα αδικήματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, από εκείνη τη στιγμή που έγινε το περιστατικό και μετά, και αφού να πούμε ότι οι δύο τραυματίες αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας, ήταν ελαφρά τραυματίες, δεν χρειάστηκε κάτι περισσότερο, έχουν επιστρέψει στα καθήκοντά τους, ξεκίνησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων. Είχαμε την σύλληψη ενός 15χρονου, ο οποίος δεν φέρεται να έχει εμπλακεί στο περιστατικό της επίθεσης στους αστυνομικούς. Ωστόσο, βρισκόταν στο σημείο, ταυτοποιήθηκαν και τα υπόλοιπα άτομα. Ο 15χρονος με εντολή εισαγγελέα έχει αφαιθεί ελεύθερος και τώρα έχουμε την ταυτοποίηση των άλλων ατόμων, τους οποίους και αναζητάει η αστυνομία. Και έχουμε και μια περιοχή η οποία βρίσκεται σε αναβρασμό.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί εσύ έχεις κάνει ρεπορτάζ, έχεις μιλήσει με ανθρώπους και αυτό έρχεται στη συνέχεια ενός ξυλοδαρμού, αυτό του περιστατικού με τον περιπτερά, όπου και τότε θυμάμαι κατοίκους στις περιοχές να λένε ότι υπάρχει σοβαρό θέμα με τέτοια φαινόμενα παραβατικότητας και εγκληματικότητας, πώς να το πω.
8: Είχαμε το περιστατικό με τον άνθρωπο που το...
0: Τον περιπτερά.
8: Τον άγριο ξυλοδαρμό ακολούθησε ένα κάψιμο ενός καταστήματος στην περιοχή.
0: Σωστά.
8: Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά που καταγγέλλονται, που σχετίζονται με διαρρήξεις, με κλοπές, με διάφορα αδικήματα. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα ζήτημα στην περιοχή και οι κάτοικοι από την πλευρά τους ζητούν το απλό και αυτονόητο, νιώθουν ασφάλεια.
0: Ναι. Αυτονόητο, όπως το πες, ναι. Αλλά τώρα εδώ με την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί, δεν ξέρω, προφανώς εκείνοι που λαμβάνουν τις αποφάσεις.
8: Έχουν γίνει, επειδή παρακολουθούμε όλο το ρεπορτάζ και θέλουμε πάντα να είμαστε στον δρόμο μιας πλήρης εικόνας, έχουν γίνει προσπάθειες από την ελληνική αστυνομία. Και τι εννοώ, να ενισχυθεί η περιοχή, να διαμορφωθεί ένα καλύτερο τοπίο εντός και εκτός εισαγωγικών, αλλά βλέπουμε ότι η παραβατικότητα συνεχίζει από αυτούς τους ανθρώπους να χτυπά κόκκινο. Φτάνοντας σε αυτό το ακραίο περιστατικό, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν πρόκειται για ένα περιστατικό που το συναντάμε συχνά. Μιλάμε για ενέργειες αυτών των ανθρώπων που έφυγαν από όσα μπορεί να γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Όχι ότι οποιαδήποτε άλλη παραβατική πράξη κατά το παρελθόν έχει συμβεί ή σημειώνεται, έχει καμία θέση στην πραγματικότητα την οποία θα πρέπει να βιώνουμε.
0: Αντιλαμβάνομαι. Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ελένη Παρασκευοπούλου ήταν η ανταποκριτριά μας στην Πάτρα για τα γεγονότα της Γαστούνης. Όταν μιλάμε για ανθρώπους που συνεχώς προκαλούν τέτοια προβλήματα, είναι συγκεκριμένη μια ομάδα, συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Δεν αναφερόμαστε στο σύνολο, αναφερόμαστε σε εκείνους μόνο που δημιουργούν τα προβλήματα, έτσι. Ο κύριος Ρήγας είναι ή μάλλον θα ακούσουμε και το ρεπορτάζ πρώτα της Κάτιας Νιάκαρη. Το ρεπορτάζ Κάτιας Νιάκαρη, γιατί εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια. Δεν είχε σχηματιστεί ακόμη δικογραφία εις βάρος του 18χρονου που απελευθέρωσαν αυτοί οι οποίοι επιτέθηκαν στους αστυνομικούς. Συνεπώς δεν έχουμε το αντίστοιχο αδίκημα της απελευθέρωσης κρατουμένου. Να μου πείτε, το θέμα είναι η ουσία, το τι έγινε στο τμήμα. Συμφωνώ, αλλά ο νόμος λέει.
4: Από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας για το περιστατικό και σε αυτή τη φάση δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τους αστυνομικούς του τμήματος ποινίου. Και αυτό γιατί πρόκειται για άτομο το οποίο είχε προσαχθεί, δεν είχε συλληφθεί, άρα δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της ελευθέρωσης απόδρασης κρατουμένου. Ωστόσο, δεν πάβει να είναι ένα περιστατικό, όπως επισημαίνουν και ανώτατοι αξιωματικοί, που θα πρέπει να διερευνηθεί από την αστυνομία. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικές αρχές στην Ηλία χθες προχώρησαν στη σύλληψη ενός ανηλίκου, ωστόσο με εισαγγελική εντολή αφέθηκε ελεύθερος. Παράλληλα, έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα 3 άτομα, τα οποία είναι γνωστά στις αρχές, αναζητούνται. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απήθεια, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσιών και αντίσταση κατά της αρχής. Σήμερα, σε νέα επιχείρηση στο πλαίσιο των ερευνών, συνελήφθησαν 19 άτομα για διάφορα αδικήματα.
0: Αυτές είναι και οι πληροφορίες από την αστυνομία. Ο κύριος Ρήγας είναι ο αντιπρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Αθήνας. Μίλησε το πρωί στο Sky.
9: Προσπάθησαν και κατάφεραν τελικά να τον πάρουν από τα χέρια των αστυνομικών και τραυματίζοντας μάλιστα 2 αστυνομικούς, ευτυχώς ελαφρά. Τώρα είμαστε στη διαδικασία της αναζήτησης και των 4 αυτών ατόμων. Είναι πραγματικά σοβαρό περιστατικό όταν στη διαδικασία προσαγωγής ή σύλληψης ενός ανθρώπου να υπάρχουν κάποιοι άλλοι φίλοι οι οποίοι μπορούν να έρθουν και να χτυπήσουν τους αστυνομικούς για να πάρουν τον κρατούμενο.
0: Πριν συνεχίσουμε, να σας πω ότι υπάρχει μια φωτιά σε εξέλιξη σε δάσος στην περιοχή Κόμιτο Καρίστου. Έχουν σπεύσει εκεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Θα γνωρίζουμε σε λίγο και την εξέλιξη αυτής της φωτιάς. Εκδηλώθηκε πριν από περίπου μία ώρα, ίσως και λιγότερο, στον Κόμιτο Καρίστου. Επαναλαμβάνω, σε λίγο θα έχουμε νεότερα. Ερχόμαστε τώρα στη συντριβή του ελικοπτέρου στην Σύφνο. Νεκρή είναι ένα ζευγάρι Βρετανών, μάλιστα ήρθαν εδώ για το γαμήλιο ταξίδι τους, και ο Έλληνας πιλότος. Το ιδιωτικό ελικόπτερο συνετρίβει στη Σύφνο κάτω από συνθήκες οι οποίες διερευνώνται. Σε αυτό, στο κομμάτι της διερεύνησης, σημαντικό ρόλο θα παίξουν οι μαρτυρίες αλλά και βίντεο που αποτυπώνουν τα τελευταία δευτερόλεπτα, έτσι όπως το ελικόπτερο στροβιλίζεται πριν καταλήξει στο έδαφος και τυλιχθεί στις φλόγες. Μας περιμένει ο Νίκος Μαλιαράκης, θα τον παρακαλέσω λίγα δευτερόλεπτα ακόμη για να ακούσουμε τι είπε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν εκεί και είδε όλο αυτό το περιστατικό.
10: Ήταν στο ελικοδρόμιο της Σύφνου, πήγε το ελικόπτερο, ερχόταν από κάπου, δεν γνωρίζω από πού. Ερχόταν να προσγειωθεί, το βλέπαμε μπροστά μας. Τη στιγμή που καθότανε, προσπαθούσε να προσεγγίσει το αεροδιάδρομό του, άρχισε να περιστροφογίζει, να γυρίζει γύρω από τον εαυτό του με μεγάλη ταχύτητα και ξαφνικά έπεσε κάτω και φωτιές και καπνοί βγήκαν από το σημείο αυτό.
0: Γεια σου Νίκο, Νίκος Μαλιαράκης. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, και το βίντεο στο οποίο αναφέρθηκε θα είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που θα οδηγήσουν τις αρχές στο να εξακριβώσουν ποιες ήταν οι συνθήκες κατά τις οποίες είχαμε αυτό το φρικτό δυστύχημα. Στο υλικό διακρίνεται το ελικόπτερο να παρουσιάζει αστάθεια στην πτήση του. Είναι ένα ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell, το οποίο το βλέπουμε στο βίντεο να αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα δευτερόλεπτα πριν συντριβεί, οδηγώντας στο θάνατο δυστυχώς τον Έλληνα χειριστή του αλλά και το ζευγάρι των Βρετανών. Καταγράφει την τελική του πορεία ουσιαστικά, καθώς επιχειρεί να προσεγγίσει το ελικοδρόμιο του νησιού. Κατέπεσε λίγα μόλις μέτρα μακριά από το ελικοδρόμιο. Ο χειριστής του δεν κατάφερε να το επαναφέρει και το ελικόπτερο καρφώθηκε ανάμεσα σε σπίτια και εξοχικές κατοικίες. Ήταν μια σοκαριστική στιγμή φυσικά για όσους βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο σημείο. Ήταν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό. Το ελικόπτερο να τυλίγεται στις φλόγες και να μετατρέπεται σε μια άμορφη μάζα, ενώ οι τρεις επιβαίνοντες αγασύρθηκαν μετά από λίγο απομθρακωμένοι από τα συντρίμια. Να πούμε, σημαντικό στοιχείο και αυτό, ότι οι αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για έναν ασυνήθιστο θόρυβο από το ελικόπτερο λίγο πριν από την πτώση του, καθώς το ελικόπτερο πέρασε πάνω από ένα χωριό που βρίσκεται πολύ κοντά στο υλικοδρόμιο, τα Εξάμπελα, και αυτό που ανέφεραν εκεί οι άνθρωποι είναι ότι άκουσαν ένα θόρυβο που τους, όπως μου ανέφεραν, τους έκανε να θεωρούν ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι, λοιπόν, τους τράβηξε την προσοχή, ασυνήθιστο.
11: Ασυνήθιστο, ναι. Ακριβώς. Ο 53χρονος χειριστής Έλληνας του ελικοπτέρου είχε πολιτή παρουσία στη τάξη των ενόπλων δυνάμεων.
0: Έμπειρος ήταν... δηλαδή, έμπειρος πιλότος. Δεν
11: ναι,
0: ήταν
11: είχε σημαντική,
0: λίγα
11: εμπειρία.
0: Χρόνια που, που πετούσε ελικόπτερα. Ναι.
11: Ακριβώς, και μαζί του ένα νιώπαντρο ζευγάρι Βρετανών που, όπως αναφέρουν και στα εκτενή αφιερώματά του στα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης στη χώρα, τους επέλεξαν τη Σύφνο για το μήνα του μέλητός τους. Η άτυχη γυναίκα ήταν 30 ετών και ο άνδρας 31. Με βάση τα όσα γνωρίζουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, το ελικόπτερο είχε ξεκινήσει από το πεδίο προσγείωση στο λόφο Μερέντα και κατέπεσε λίγα μέτρα πριν τον τελικό του προορισμό. Ενώ τα βασικά ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι ειδικοί είναι αν προηγήθηκε κάποια μηχανική βλάβη, κάποια λουχία τέλος πάντων γεγονότων που να έπαιξε ρόλο σε αυτό δυστύχημα, ενδεχομένως ακόμη και ανθρώπινος παράγοντας. Με βάση αυτά που μας αναφέρουν άνθρωποι που έχουν γνώση των συγκεκριμένων περιστατικών, εξετάζεται πολύ σοβαρά η πιθανότητα κάποιας αστοχίας στο πίσω στροφείο του ελικοπτέρου, γεγονός που θα καθιστούσε το ελικόπτερο μη κυβερνήσιμο και θα στερούσε από τον πιλότο τη δυνατότητα ελέγχου του.
0: Ήταν ελικόπτερο εταιρείας που κάνει τακτικά δρομολόγια στη Σύμνο και σε άλλα νησιά.
11: Ναι, μάλιστα το συγκεκριμένο δρομολόγιο το έκανε καθημερινά. Καθημερινά ξεκινούσε από την Αττική.
0: Θέλω να πω, δεν ήταν καινούριος πιλότος, ήταν δοκιμασμένες ικανότητες ενός έμπειρου πιλότου και το ελικόπτερο που έκανε αυτό το δρομολόγιο. Δεν είχαμε κάτι ασυνήθιστο σε ό,τι αφορά είτε τη διαδρομή είτε τον πιλότο. Αυτό θέλω να πω.
11: Όχι, όχι, δεν φαίνεται σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία να υπήρχε κάτι ασυνήθιστο, και γι' αυτό η έρευνα των αρχών επικεντρώνεται στα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης. Καθώς φαίνεται και στο βίντεο ότι το ελικόπτερο ο χειριστής αντιμετωπίζει ήδη κάποια προβλήματα.
0: Δείχνει να προσπαθεί να το σταθεροποιήσει, αλλά δεν τα καταφέρει, να αρχίζει και γυρίζει γύρω-γύρω. Βεβαίως όλα αυτά από εμάς που δεν έχουμε τις γνώσεις, δηλαδή αυτό που παρακολουθούμε, ίσως το μάτι ενός ειδικού, και θα τους ακούσουμε σε λιγάκι, ίσως αυτό είναι ένα χρήσιμο υλικό για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Μαλιαράκης, μιας και είπαμε ειδικών, ο κύριος Κάριος Ιωσηφίδης, αεροναυπηγός, είπε για το δυστύχημα.
12: Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Αν και εδώ πέρα, επειδή υπάρχει μαρτυρία και υπάρχει και ένα βίντεο αρκετά διάκριτο, το ελικόπτερο να εμφανίζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, αναδύεται μάλλον κυρίαρχο το σενάριο μιας αραιδαία εξελιξόμενης μηχανικής βλάβης ή και αστοχίας υλικού.
0: Ήταν ο κύριος Κάριος Ιωσηφίδης και ο κύριος Φραγκούλης, πραγματογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότος της αεροπορίας στρατού. Πετούσε με ελικόπτερα ο κύριος Φραγκούλης. Νομίζω είναι ενδιαφέρον να ακούσουμε τι άποψη έχει. Μίλησε στην ΕΡΤ.
13: Υπάρχει μια σχέση του κυρίου στροφή, αυτό που είναι από πάνω από το ελικόπτερο, και το πίσω φτερό, το οποίο είναι στο πίσω μέρος του ελικοπτέρου. Mm-hmm. Όταν διατηραχθεί αυτή η σχέση, το ελικόπτερο περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του. Πιθανόν να έχει γίνει κάποια μηχανική βλάβη στο τμήμα το οποίο συνδέει την περιστροφή του ουραίου πτερυγίου.
0: Τώρα θα έρθουμε σε ένα άλλο δυστύχημα που είχαμε πριν από λίγες ημέρες. Είναι η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας, κατά την οποία δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Είναι το ελικόπτερο το οποίο συντρίβεται στο έδαφος όταν συγκρούεται στον αέρα με εκείνο που ακολουθούσε. Έχει ένα ρεπορτάζ σήμερα στην Καθημερινή ο Γιάννης Σουλιώτης. Τα κρίσιμα 15 λεπτά στην Ψάθα, γράφει ο Γιάννης Σουλιώτης. Και είναι πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία που καταγράφει στο ρεπορτάζ του για το πώς έγινε το δυστύχημα. Και ο Γιάννης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
14: Καλό μεσημέρι.
0: Να εκμεταλλευτώ την παρουσία σου για το δυστύχημα της Σύφνου.
14: Ναι.
0: Έχεις καταλάβει, μιλώντας με ανθρώπους, που πάει η σκέψη τους κυρίως?
14: Αυτό που μπορούμε να πούμε με σχετική σιγουριά είναι ότι αυτή τη στιγμή και σε αυτήν την περίπτωση θα υπάρξει μια πραγματογνωμοσύνη από τον ΕΟΔΑΣΑΜ, την Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων. Σε αυτή τη φάση όμως την προανάκριση την έχει η αστυνομία. Η αστυνομία μέχρι στιγμής αυτό που γνωρίζω ότι έχει κάνει είναι ότι έχει πάρει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες του δυστυχήματος. Περιγράφουν όλοι αυτό που βλέπουμε
15: αυτό
14: και
15: που
14: στο
15: βλέπω
14: βίντεο.
15: Είναι
14: την περιστροφική κίνηση, η οποία ερμηνεύεται από τους ειδικούς ως ένδειξη ισχυρή μηχανικής βλάβης. Άρα νομίζω λοιπόν ότι μέχρι εδώ τα δεδομένα συνηγορούν στο ότι υπέστη το ελικόπτερο μια μηχανική βλάβη λίγο πριν την προσγείωση, μιας και στο σημείο εκεί όπου συνετρίβει μερικά μέτρα παραδίπλα είναι το ελικοδρόμιο.
15: Θα προσγειωνόταν. Δηλαδή τι τραγική ηρωνία, γιατί τώρα διαβάζω, πάμε και στο ανθρώπινο κομμάτι, διαβάζω τα δημοσιεύματα από τα αγγλικά μέσα. Ήταν επιβαίνοντες ο Άλεξ Κρόμι και η σύζυγός του Μαρί Έμπερτ, εκτός από τον πιλότο μας, τον
14: 54.
15: Ένα ζευγάρι νιόπαντρων, το οποίο είχε έρθει στην Ελλάδα για το μήνα του μέλητος.
14: Ναι, την προηγούμενη μέρα ή τέλος πάντων πριν λίγες μέρες είχαν παντρευτεί.
15: Είναι φοβερό. Όχι πως είναι, δεν είναι τραγικό και η απώλεια του πιλότου μας.
14: Όλο,
15: από όπου και αν το πιάσεις. Πάμε στην Ψάθα.
14: Στην Ψάθα να θυμίσουμε ότι υπήρξε μια φωτιά στην Βιωτία που εκτυλήχθηκε σε μεγάλη πυρκαγιά.
15: Ξεκίνησε από Βιωτία, έφτασε Μέγαρα και τα λοιπά.
14: Ναι. Στις 2 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβησης, δύο ελικόπτερα συγκρούονται μεταξύ τους και το πλήρωμα του ενός, δύο άτομα, ένας Δανός κυβερνήτης και ο Έλληνας σύνδεσμος που εκτελεί και χρέη μεταφραστή, σκοτώνονται. Την έρευνα και για αυτό το περιστατικό την ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Δεν νομίζω γιατί υπάρχει ένδειξη ότι εδώ έχουμε να κάνουμε οργανωμένο έγκλημα.
15: Είναι πολύ γραφειοκρατικό.
14: Αλλά
15: το
14: γιατί
15: ζήτημα.
14: Νομίζω ότι θεωρείται ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία έγινε αποτελεσματική στο να κάνει μια
15: έρευνα.
14: Ναι. Έχουν οριστεί οι πραγματογνώμονες, έχουν πάρει τα ηχητικά από το κέντρο, από το θάλαμο επιχειρήσεων.
15: Και σε αυτή την περίπτωση είχαμε ένα βίντεο που δείχνουν να συγκρούνται και το έναν.
14: Υπάρχουν δύο βίντεο που δείχνουν την στιγμή της, που έχουν καταγράψει τη στιγμή της σύγκρουσης, τα συντρίμια ενδεχομένως και σήμερα να μεταφερθούν από το σημείο της, του δυστυχήματος στο Τατόι για να γίνει εκεί πραγματογνωμοσύνη. Αυτό που προκύπτει ωστόσο μέχρι στιγμής είναι από τις καταθέσεις των δύο ανδρών που ήταν πλήρωμα στο δεύτερο ελικόπτερο που διασώθησαν. Δηλαδή είναι δύο ελικόπτερα που συγκρούονται.
15: Το ένα πέφτει
14: και σκοτώνονται τα δύο μέλη του πληρώματος. Οι άλλοι δύο σώζονται και δίνουν κατάθεση στο τμήμα ανθρωποκτονιών που κάνει την προανάκριση. Και αυτοί τι λένε, λοιπόν ότι εμείς δεν είδαμε ότι υπήρχε άλλο ελικόπτερο πάνω στο οποίο συγκρουστήκαμε, ότι όταν νιώσαμε το τράνταγμα θεωρήσαμε ότι έχουμε μπλεχτεί στα καλώδια μεταφοράς ρεύματος.
15: Ακόμα δηλαδή και όταν συγκρούονται δεν έχουν καταλάβει πως έχουν χτυπήσει ελικόπτερο.
14: Ελικόπτερο. Δεν το έχουν δει. Όταν νιώθουν ότι κάτι πάει στραβά,
15: σου λέει πέσαμε σε καλώδια.
14: Σου λέει πέσαμε σε καλώδια. Στο ερώτημα των αστυνομικών, ποιος σας έδωσε εντολή να μπείτε στο πεδίο και να κάνετε ρήψη, λένε η Φλόγα. Φλόγα είναι η κωδική ονομασία του εναέριου συντονιστή της πυροσβεστικής, ο οποίος επιβαίνει σε άλλο ελικόπτερο, συντονιστικό ελικόπτερο, και δίνει οδηγίες. Και λένε ότι τι εντολή είχατε πάρει. Απαντούν λοιπόν αυτοί ότι είχαμε πάρει εντολή ότι όταν φύγει το προπορευόμενο ελικόπτερο που έκανε ρήψη και το οποίο βλέπαμε, να πάμε εμείς να ακολουθήσουμε. Δεν ξέραμε ότι υπάρχει τρίτο ελικόπτερο στην επιχείρηση.
15: Κατάλαβα.
14: Αυτό όλο δημιουργεί όταν μια αίσθηση.
15: Όταν λένε να φύγει το προπορευόμενο, δεν εννοούν αυτό που
14: βλέπανε. Δεν εννοούν αυτό. Εννοούν αυτό που βλέπανε και δεν βλέπουμε εμείς την εικόνα. Ότι υπάρχει άλλο ελικόπτερο που κάνει ρήψη. Κάνει τη ρήψη, μπες εσύ, ρίξε εσύ το νερό.
15: Και υπάρχει στη μέση κάποιο ελικόπτερο.
14: Κάποιο ελικόπτερο το οποίο δεν το έχουν δει, δεν έχουν καταλάβει ότι το έχουν χτυπήσει.
15: Μα.
14: Και όταν τους ρωτούν οι αστυνομικοί στο πλαίσιο της προανάκρισης, λένε ότι εμείς δεν ξέραμε ότι υπάρχει και άλλο ελικόπτερο εκεί. Δεν ξέρουμε αν αυτός είναι ισχυρισμός ή όχι. Ξέρουμε όμως ότι δημιουργεί μια εικόνα, ας πούμε, εάν τον υιοθετήσουμε.
15: Είναι προβληματικό σημείο στο συντονισμό.
14: Σημείο στο συντονισμό, το οποίο όμως έρχεται να ενισχυθεί από το εξής. Πληροφορία που έχει επιβεβαιωθεί και από την πυροσβεστική. Το συντονισμό των εναερίων μέσων στην Ψάθα, εκεί όπου γίνεται το δυστύχημα, έχει ένας υψηλόβαθμος αξιωματικός της πυροσβεστικής, ο οποίος βρίσκεται στο έδαφος. Επήγειος συντονιστής. Αυτός από το έδαφος βλέπει και δίνει εντολή στα ελικόπτερα.
15: Ήθεστε αυτή η τακτική.
14: Ναι, φυσικά. Αυτός ο αξιωματικός 15 λεπτά πριν τη σύγκρουση φεύγει από το σημείο και πηγαίνει να διαχειριστεί μια αναζωπήρωση. Και 15 λεπτά μετά γίνεται η στούκα, να το πούμε λαϊκά.
15: Γι' αυτό γράφει στο ρεπορτάζ τα κρίσιμα 15 λεπτά.
14: Ναι. Εκεί λοιπόν μένει να δούμε τι έχει μεσολαβεί σε αυτό το 15 λεπτό. Χρεώθηκε άλλος στα ελικόπτερα, το συντονισμό των ελικόπτερων. Ναι. Ανώτατος αξιωματικός της πυροσβεστικής, στον οποίο για τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους απευθύναμε αυτό το ερώτημα, μας είπε ότι από τη στιγμή που υπάρχει ένα αέριο συντονιστής, αν φύγει ο επίγειος, αυτομάτως θα χρεώνεται ο εναέριος.
15: Το ξέρει ότι φεύγει ο κάτω.
14: Ο εναέριος, επόσο μου έχουν μεταφέρει, λέει ότι εμένα ουδέποτε μου τα δώσαν πίσω τα εναέρια, τα ελικόπτερα. Και μια παράμετρος που έχει σημασία είναι ότι με βάση κάποιες πληροφορίες ο εναέριος συντονιστής συντονίζει την επιχείρηση στο μέτωπο στα βίλια. Άρα δεν έχει οπτική επαφή με την ψάθα. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι όλο αυτό εδώ.
15: Ερωτήματα πολύ.
14: Δημιουργούν μια. Και 15 λεπτά μετά γίνεται η στούκα, να το πούμε λαϊκά.
15: Γι' αυτό γράφει στο ρεπορτάζ τα κρίσιμα 15 λεπτά.
14: Ναι. Εκεί λοιπόν μένει να δούμε τι έχει μεσολαβεί σε αυτό το 15 λεπτό. Χρεώθηκε άλλος στα ελικόπτερα, το συντονισμό των ελικοπτέρων. Ναι. Ανώτατος αξιωματικός της πυροσβεστικής, στον οποίο για τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους απευθύναμε αυτό το ερώτημα, μας είπε ότι από τη στιγμή που υπάρχει ένα αέριο συντονιστής, αν φύγει ο επίγειος, αυτομάτως θα χρεώνεται ο εναέριος.
15: Το ξέρει ότι φεύγει ο κάτω.
14: Ο εναέριος, επόσο μου έχουν μεταφέρει, λέει ότι εμένα ουδέποτε μου τα δώσαν πίσω τα εναέρια, τα ελικόπτερα. Και μια παράμετρος που έχει σημασία είναι ότι με βάση κάποιες πληροφορίες ο εναέριος συντονιστής συντονίζει την επιχείρηση στο μέτωπο στα βίλια. Άρα δεν έχει οπτική επαφή με την ψάθα. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι όλο αυτό
15: ερωτήματα
14: εδώ.
15: Ερωτήματα πολύ.

0: κύριση στο μέτωπο στα βίλια. Άρα δεν έχει οπτική επαφή με την ψάθα. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι όλο αυτό εδώ.
1: Ερωτήματα πολύ.
0: Δημιουργούν μια εικόνα τουλάχιστον προβληματικού συντονισμού των μέσων που επιχειρούσαν στην φωτιά.
1: Ναι, ναι. Γεννά πολλά ερωτήματα για το τι γινόταν αυτά, όπως γράφεις, τα κρίσιμα 15 λεπτά. Φεύγει ο ένας, ο άλλος. Φαντάζομαι θα έχει και συνέχεια, δηλαδή είμαστε στην αρχή της διερεύνησης.
0: Ναι, ναι, ξεκάθαρα, εξυπακούεται. Γι' αυτό και εν τέλει η κατάληξη και αυτό που λένε οι αστυνομικοί είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, εμείς πήραμε τα ηχητικά, θα τα δώσουμε στους πραγματογνώμονες, πολλοί από τους οποίους, μάλλον ο ένας εκ των οποίων είναι πρώην χειριστής πυροσβεστικού ελικοπτέρου, οι οποίοι θα τα ακούσουν, θα αξιολογήσουν και θα μας πούν τι έχει γίνει. Ναι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Σουλιώτης ήταν και για τα δύο δυστυχήματα που είχαμε και για τη Σύφνο, το ελικόπτερο, τι εκτιμούν οι ειδικοί, αλλά με το ρεπορτάζ του για τα γεγονότα της Ψάθας, εκεί που είχαμε τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με πολλές πτυχές που μέχρι τώρα δεν γνωρίζαμε, το ρεπορτάζ του Γιάννη, και βεβαίως θα ακολουθήσουν και άλλα. Ο κύριος Φραγκούλης το σχολίασε, μίλησε στον Αντένα, είναι, όπως είπαμε, στρατιωτικός και ήταν στρατιωτικός, πετούσε ελικόπτερα με την αεροπορία στρατού, τώρα είναι πραγματογνώμονας.
2: Το δυστύχημα αυτό έγινε επειδή δεν υπήρχε συντονισμός. Δεν υπήρχε συντονισμός από ποιον, από την πυρευστική υπηρεσία, η οποία έχει αναλάβει ένα έργο το οποίο δεν είναι δικό της καταρχήν. Δεν ξέρουν από αεροπορία. Τα ελικόπτερα δεν μπορεί να τα συντονίζει ένας πυροσβέστης. Τα ελικόπτερα τα συντονίζει ένας πιλότος ή ένας ελεκτής εναερίου κυκλοφορίας. Δεν μπορούν να ηχηριστούν.
3: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
4: Sky 100,3.
5: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
6: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
7: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
8: Κινητό 6936 7737 77.
9: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
10: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12, και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
11: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
12: 24 ώρες μαζί σας.
13: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Και της καταστροφής που είχαμε την περασμένη Κυριακή. Ναι, θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά ερχόμαστε με Μανώλη Κωστίδη για τα επόμενα βήματα, τι λένε αναλυτές για τα επόμενα βήματα της Τουρκίας, πού το πάει η Άγκυρα μετά την ανακοίνωση για τα θαλάσσια πάρκα.
14: Τι παίζεις εκεί?
15: Δωροστροφό της Novibet.
14: Δωροτροχό?
15: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
14: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
16: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ.

0: Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
2: Επανερχόμαστε λοιπόν και είναι σε ενδιαφέρον να δούμε με τη βοήθεια του Μανώλη Κωστίδη τι λένε Τούρκοι αναλυτές αλλά και αξιωματούχοι του Υπουργείου Εξωτερικών, του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών που μίλησαν στο Μανώλη Κωστίδη σχετικά με αυτή την κίνηση της Άγκυρας να κηρύξει θαλάσσια πάρκα γύρω από το Καστελόριζο και στο Βόρειο Αιγαίο. Μάλιστα λένε, και το λένε ανοιχτά αυτό, ότι μην το βλέπετε ξέχωρα από τα σχέδια και τη θεωρία, την τουρκική θεωρία του ανυπόστατου αφηγήματος της γαλάζιας πατρίδας και τα σχέδια της Άγκυρας για τα επόμενα βήματα που είναι η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Αφήνω να εννοηθεί ότι αυτό είναι ο προπομπός. Να ακούσουμε πρώτα τον Μανώλη Κωστίδη, να δούμε μετά πώς το βλέπει το θέμα και η ελληνική διπλωματία.
3: Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, καθώς έμπειροι αναλυτές μας λένε ότι από το Βόρειο Αιγαίο μέχρι και το Νότιο ουσιαστικά η Τουρκία κάνει κάποια συγκεκριμένα βήματα για να στείλει μηνύματα που αφορούν και τη γαλάζια πατρίδα. Επικοινωνήσαμε με αξιωματούχους του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, όπου χαρακτηριστικά μας ανέφεραν πρώτα απ' όλα, τονίζοντας και για αμφισβήτηση της κυριαρχίας των νησιών, και είπαν: το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας έχει ήδη ανακοινώσει στις 9 Απριλίου του 2024 και στις 21 Απριλίου του 2025 ότι τα θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Ελλάδα το 2025 δεν θα έχουν κανένα νομικό αποτέλεσμα για την Τουρκία στο πλαίσιο των αλληλένδετων προβλημάτων του Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένου του καθεστώτος των νησιών, νησίδων και βροχονησίδων, των οποίων η κυριαρχία δεν έχει παραχωρηθεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Εδώ έχουμε και αμφισβήσεις κυριαρχίας των νησιών και για τα θαλάσσια πάρκα ότι δεν τα αναγνωρίζουν. Από εκεί πέρα λένε για το συγκεκριμένο ζήτημα για το Καστελόριζο και το Βόρειο Αιγαίο. Στο Sky μιλώντας, τα θαλάσσια εθνικά πάρκα Βορείου Αιγαίου και Φέτιεκας βρίσκονται αντίστοιχα στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο εντός των ορίων των τουρκικών περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας και ως εκ τούτου είναι συμβατά με τη νομική θέση της Τουρκίας σχετικά με τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες της, λένε οι Τούρκοι αξιωματούχοι του Υπουργείου Εξωτερικών. Επιπλέον, η ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων εθνικών πάρκων αντανακλά την προτεραιότητα που δίνει η Τουρκία στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στις γειτονικές της θάλασσες, όχι μόνο εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων, αλλά και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο στις θαλάσσιες δικαιοδοτικές περιοχές πέραν των χωρικών υδάτων. Δηλαδή, λέει η Τουρκία ότι έχω δικαίωμα να κηρύξω θαλάσσια πάρκα πέραν των χωρικών υδάτων, που στο Αιγαίο είναι στα 6 μίλια, όπως και στη Μεσόγειο, και αυτό το τονίζει. Επίσης, μίλησαν και για την προστασία του περιβάλλοντος στη γαλάζια πατρίδα. Δηλαδή, σε λίγες δηλώσεις στη συνομιλία μας είπαν και η γαλάζια πατρίδα και αμφισβήτηση κυριαρχίας των νησιών, αλλά και το δικαίωμα της Τουρκίας να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα. Βεβαίως, υποστηρίζουν ότι θα προστατεύσουν και τα δικαιώματα της ελεύθερης ναυτιπλοείας χωρίς να την παρεμποδίζουν. Αλλά στην πράξη θα το δούμε.
2: Για να χρησιμοποιήσω και την ορολογία, όρους μάλλον, σχετικά με το θέμα, αυτές όλες οι κινήσεις βρίσκονται συνεχώς, είναι εγκλωβισμένη, κάθε κίνηση της Άγκυρας είναι εγκλωβισμένη στα ραντάρ της ελληνικής διπλωματίας και δεν θα γινόταν διαφορετικά. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου, γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, και η Αθήνα προετοιμάζεται για άλλα τα ενδεχόμενα, διότι πλέον θεωρείται δεδομένο ότι έχει αναποδογυριστεί η κλεψίδρα, ούτως ώστε αυτή η προκλητική χωροθέτηση να εφαρμοστεί στο πεδίο όποτε και αν επιλεγεί αυτό να συμβεί από πλευράς της Άγκυρας Σπύρου. Εκεί σε κάθε περίπτωση θα δοκιμαστούν αν θέλεις και οι αντοχές των ήρεμων νερών. Από την άλλη βέβαια είναι σαφές ότι για την Αθήνα εκκινεί ένας σημαντικός διπλωματικός μαραθώνιος που έχει ως τερματικό σταθμό την επικείμενη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, εκεί όπου Κυριάκος Μητσοτάκης και εκεί οι Περντογάν θα έρθουν ξανά πρόσωπο με πρόσωπο, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι δεν θα προηγηθούν και ενδιάμεσοι σταθμοί, δηλαδή όλες οι κινήσεις από διπλωματικής πλευράς, τα διαβήματα δηλαδή διαμαρτυρίας, τόσο προς την πλευρά της Τουρκίας όσο και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, εκεί όπου και επίσημα θα καταγραφεί η ελληνική αντίδραση και η αποτύπωση όλων όσων προβλέπει το διεθνές δίκαιο για την χωροθέτηση και εκεί για την κυβέρνηση σε πολιτικό επίπεδο. Υπάρχει και ένα ισχυρό αντεπιχείρημα στην κριτική που της ασκήθηκε όταν χωροθετήθηκαν από ελληνικής πλευράς τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, που θυμίζω ότι έλεγε το τότε, όπως υπενθύμιζαν κυβερνητικά στελέχη, γιατί δεν προωθείται και πέραν των ελληνικών χωρικών υδάτων. Και πλέον, με το γεγονός ότι δηλαδή εμείς μείναμε, όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο, εντός των 6 μηνών, δίνει ένα ισχυρό επιχείρημα απέναντι στην προκλητική
2: για το
4: ενέργεια.
2: Ποιος είναι αυτός που προκαλεί, ποιος είναι αυτός που έχει σημαία του τον αναθεωρητισμό και δημιουργεί τα προβλήματα, δηλαδή με κάποιο τρόπο εκθέτει κιόλας την άλλη πλευρά. Αυτό που μας είπες είναι ένα θέμα, δηλαδή αν και είναι μακριά ακόμα, έχουμε μια απόσταση αρκετών ημερών για το τι θα γίνει στον ΟΗΕ. Θυμάσαι την προηγούμενη με τα ραντεβού που έγιναν, που δεν έγιναν, που ακυρώθηκαν. Θα έχει και ενδιαφέρον αν προκύψει κάποια συνάντηση, αλλά φαντάζομαι, Γιώργο, και μέχρι τότε υπάρχει στο τραπέζι, στα σενάρια που βρίσκονται υπό εξέταση για τις επόμενες κινήσεις της Ελλάδας, θέλω να πω, υπάρχει και το ενδεχόμενο η Άγκυρα να κλιμακώσει και με αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Το έχει προαναγγείλει άλλωστε.
4: Ναι, όπως είχε προαναγγείλει και μου υπενθύμιζε χαρακτηριστικά αρμόδια κυβερνητική πηγή και τη συγκεκριμένη,
2: ενέργεια. Έχεις δίκιο. Από τότε που είχαμε
4: κηρυχθεί. Λίγες εβδομάδες μετά τη δική μας ανακοίνωση είχε προαναγγείλει η τουρκική διπλωματία τη χωροθέτηση των δικών της εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Δεν ήταν ευνηδιασμός, αλλά από την άλλη σπίρο είναι σαφές ότι για την Αθήνα αποτελεί μια φρικτή έκπληξη η επιλογή της Τουρκίας να περάσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις σε ένα περιβάλλον έντασης, ελεγχόμενης μεν, έντασης δε.
2: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου ήταν, και τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων. Μίλησε στον Sky.
5: Η Τουρκία συνειδητοποιεί ότι τα ήρεμα νερά είναι κάτι το οποίο της κοστίζει, δηλαδή χάνει συνεφώς από αυτή την κατάσταση. Γιατί θεωρεί ότι όλα αυτά τα 3 χρόνια που περάσανε δεν άσκησε την πίεση που συνήθιζε να ασκεί στην Ελλάδα, στο Αιγαίο και αλλού, και τώρα επανέρχεται στο παρελθόν, σε αυτό που ξέραμε από πριν. Είναι μια νέα κατάσταση, η οποία κατά την άποψή μου δεν πρέπει να ευνηδιάζει κανέναν.
2: Να προσθέσω 2 ειδήσεις σε αυτό το τοπίο. Πρώτον, Ερντογάν μίλησε με Τραμπ για ακόμη μια φορά. Είχαν συνομιλία, τηλεφωνική συνομιλία. Όπως λέει η τουρκική προεδρία, προσέξτε όσα σας λέω τώρα, είναι ισχυρισμοί της Τουρκίας, της τουρκικής προεδρίας. Μίλησαν για την ένταση Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και ότι η Τουρκία θέλει να παίξει ένα ρόλο εκεί, να πέσουν οι τόνοι. Ο Ερντογάν μίλησε στον Τραμπ για την συμφωνία της Μέκας, την αμυντική συμφωνία που υπέγραψε η Τουρκία με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία, και μίλησαν και για τη Γάζα, για το τι πρέπει να γίνει στη Γάζα. Αυτά είναι τα 3 θέματα που λέει ο Ερντογάν, η τουρκική προεδρία, ότι μίλησαν για τον Τραμπ. Η δεύτερη είδηση έρχεται από την Κύπρο. Υπάρχει δημοσίευμα στο Φιλελεύθερο της Κύπρου που αναφέρει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, ότι υπάρχει ένα έντονο παρασκήνιο και διαβουλεύσεις μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Χριστοδουλίδη και του Μακρόν για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ειδικά μετά την είσοδο του γαλλικού κολοσσιού της Μεριδιάν σε αυτό το έργο. Ότι βρίσκονται σε επαφή οι 3 ηγέτες για το πώς θα προχωρήσει το έργο. Και αυτό το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον, για να προχωρήσουμε τώρα στα υπόλοιπα με τον Γιώργο Φελίδη στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Τι συμβαίνει τώρα στη Μέση Ανατολή? Να έχεις υπόψη ότι στο μέσο του ρεπορτάζ σου μπορεί να σε διακόψω για από τη Μέση Ανατολή να έρθουμε στο ταμπλό των δικών μας βενζινάδικων. Γιατί νομίζω ότι όλα αυτά μας επηρεάζουν. Βλέπω και τις διεθνείς τιμές που έχουν φτάσει στα 90 δολάρια πια. Το Brent έχει φτάσει στα 90. Γίναμε και εμείς ειδικοί. Παρακολουθούμε την τιμή και μαντεύουμε πώς θα το δούμε και στον ταμπλό τη βενζίνη.
6: Ναι. Η κατάσταση παραμένει τεταμένη. Αν δεν χρειαζόμασταν άλλη απόδειξη, είναι ο συναγερμός που σήμανε λίγο πριν τις 4 το πρωί σήμερα στο στενό του Ορμούς, όταν ο υπεύθυνος ασφαλείας μιας πλειοκτήτριας εταιρείας διεμήνησε στη Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας ότι ένα πλοίο της εταιρείας χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ενώ επιχειρούσε να εξέλθει από το Ορμούς περνώντας από το νότιο διάδρομο, κοντά δηλαδή στις ακτές του Ομάν. Από το πλήγμα με τον πύραυλο αυτό προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο, τραυματίστηκε ένα μέλος του πληρώματος, ενώ οι υπόλοιποι ναυτικοί έλαβαν βοήθεια από την ακτοφυλακή του Ομάν. Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το ναυτικό αυτό θερμό επεισόδιο.
2: Δεν ξέρω αν και αυτό, μαζί με άλλα πράγματα και γεγονότα που βλέπει η αγορά να διαμορφώνονται εκεί στην περιοχή, έχει οδηγήσει αυτή τη στιγμή, βλέπω στο ταμπλό, το Brent στα 91 ευρώ. Και όπως αναφέρει το CNN, βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο που μπήκαμε. Θέλεις να κάνουμε εδώ τη στάση μας, φάση. Να πάμε στη Μέρη Τούμπα που μίλησε με ανθρώπους της αγοράς. Γεια σου Μέρη.
7: Καλό μεσημέρι. Εγώ μιλήσαμε με ανθρώπους αγοράς, ναι, όπως είπατε, και μας λένε ότι αρχίζουν λίγο πάλι να είναι ανησυχητικά τα πράγματα. Mm. Καθώς την Παρασκευή οι τιμές έκλεισαν στα 88 δολάρια το βαρέλι τύπου Brent, σήμερα όμως ξεκίνησαν από τα 88,5. Και αυτή τη στιγμή, πριν λίγο βασικά, βρισκόντουσαν στα 90,5 και γενικότερα υπάρχει μια ανωδική πορεία. Αυτό που καταλαβαίνουμε λένε πως είναι ανησυχητικό. Μάλλον δηλαδή την επόμενη εβδομάδα θα δούμε μια νέα αύξηση στις αντλίες. Και βέβαια αυτοί που πληρώνουν πιο ακριβά τη βενζίνη, όπως και το πετρέλαιο κίνησης, είναι στην νησιωτική χώρα, στην υπηρετική χώρα, μακριά δηλαδή από τα μεγάλα αστικά κέντρα.
2: Όποιος έφυγε και πήγε σε νησί, το 2.10, μη σου πω και 2.20.
7: 2.20 με 2.30 εμένα μου είπαν.
2: Α, 2.30 κιόλας.
7: Ναι, ναι, και εγώ έχω βρει και κάποιες τιμές. Να σου πω, ας πούμε, στον ομό στις Κυκλάδες είναι 2.25 αυτή τη στιγμή, στις περισσότερες περιοχές η μέση τιμή. Στη Λέσβο επίσης είναι 2.090, στη Χίο είναι 2, εντάξει, είναι πιο χαμηλά εκεί. Και στο Ιόνιο όμως και στην Κέρκυρα είναι ψηλά, είναι 2.047, στη Λευκάδα είναι 2.101. Έχει αυξηθεί πολύ. Γενικότερα όμως η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι στα 2 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1.99. Ναι. Βέβαια έχουμε και αυτή τη διαφορά των 10 λεπτών που έχει δοθεί το κράτος.
2: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ η Μέρη Τούμπα. Ήταν να ακούσουμε και τον κύριο Παπαγεωργίου σε αυτό το σημείο. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων στην Αττική. Μιλήσει στην ΕΡΤ.
8: Οι τιμές στην Ελλάδα θα παραμείνουν περίπου στα 2 ευρώ και για την βενζίνη αμόλυβδη για το πετρέλαιο κίνησης. Αν και οι περισσότεροι νομοί της χώρας έχουν περάσει το όριο του 2 ευρώ, κορύφωση στις ισιωτικές περιοχές όπου εκεί η τιμή ξεπερνάει και τα 2 ευρώ και 10 λεπτά τον λίτρο. Όμως φαίνεται ότι σε αυτά τα επίπεδα, κυρίως μεγάλες αστικές πόλεις, δηλαδή γύρω στα 2 ευρώ, θα κινηθούμε και το επόμενο διάστημα τέλους Αυγούστου.
2: Όπως κατάλαβες Γιώργο, μια πάμε στο πεδίο.
6: Με την επιδότηση. 2 ευρώ.
2: Ναι, με την επιδότηση, βεβαίως. Οπότε μια πάμε στο πεδίο μάχης στην καθημερινότητα, το δικό μας του νοικοκυριού, και μετά επιστρέφουμε πάλι στη Μέση Ανατολή.
6: Επιστρέφουμε στη Μέση Ανατολή, όπου οι μεγάλοι παίκτες, οι πρωταγωνιστές, εμφανίζονται ανυποχώρητοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν πέραν των 60 ημερών που εξέπνευσε χθες. Mm-hmm. Είπε ο πρόεδρος στο Οβάλο Γραφείο, ο πρόεδρος Τραμπ, εξηγώντας ότι οι Ιρανοί θέλουν, λέει, μια συμφωνία, αλλά δεν πρόκειται να κάνουν αυτή τη συμφωνία που θεωρώ εγώ ο ίδιος ότι είναι απαραίτητη. Με τέτοιες δηλώσεις, όπως καταλαβαίνεις, οι αγορές πυροδοτούνται. Επίσης, επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν το στενό του Ορμούς αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει η ιδέα αυτή. Ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο πάνω στα στενά και το Ιράν είναι στο μαύρο χάλι και ο στρατός τους εντελώς νικημένος. Κάτι όμως που δεν αποδεικνύεται, δεν φαίνεται από τα γεγονότα. Για τη ροή του πετρελαίου από τα στενά, ο πρόεδρος είπε ότι βγάζουμε και ίσως αυτό να σταματήσει, ίσως να αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την εβδομάδα. Ήξεις αφήξεις δηλαδή, βγάζουμε εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την εβδομάδα, αυτό μπορεί να αυξηθεί αλλά μπορεί και να σταματήσει. Απέναντι στο Ομάν που το είχε απειλήσει ότι θα το βομβαρδίσει, είπε ότι δεν νομίζω ότι φέρονται αυτοί πολύ καλά, αλλά θα τους χειριστούμε, θα τους κουλαντρήσουμε κατά το λαϊκός λεγόμενο. Τώρα, από την άλλη πλευρά,
2: από την πλευρά του Ιρανών, ναι.
6: Η άλλη πλευρά είναι που, ναι, υποτίθεται ότι εξαπολύει απειλές και τέτοια. Πριν από περίπου μια μισή ώρα, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, ο κ. Καλιμπά, δήλωσε πως το στενό του Ορμούς δεν θα ανοίξει μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να ικανοποιήσουν τα αιτήματα της Τεχεράνης. Επίσης, αυτά που ορίζονται στο πρωτόκολλο συμφωνίας της Ισλαμαμπάτ πρέπει να εφαρμοστούν όλα. Εννοεί ο Καλιμπάφ να αρχίσουν να πληρώνονται πολεμικές επανορθώσεις στο Ιράν, να αποδεσμευτούν τα περιουσιακά του στοιχεία, κάτι που αποκλείεται να γίνει με αυτή την κατάσταση που επικρατεί. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε το Ισραήλ ότι υπονομεύει ενεργά τη διπλωματία και την προοπτική επίτευξη συμφωνίας για λήξη του πολέμου. Και φυσικά όλες οι πληροφορίες από μυστικές υπηρεσίες είναι ότι η Τεχεράνη χρησιμοποίησε αυτές τις 60 μέρες για να αυξήσει την παραγωγή βαλιστικών πυράβλων, drone.
2: Αυτό που υποστηρίζουν και οι Ισραηλοί, ότι σε αυτές τις ανάπαυλες βρίσκει την ευκαιρία το Ιράν να επανεξοπλίζεται και να αυξάνει το οπλοστάσιο του για τον δεύτερο γύρο, για τον επόμενο γύρο.
6: Κάτι πρέπει να γίνει, δεν το λέω για... ως καταναλωτές, Ευρωπαίοι καταναλωτές καυσίμων, γιατί η Ευρώπη είναι μια περιοχή που δεν παράγει πολύ καύσιμο, εκτός από τη Νορβηγία, τη Βρετανία, τη Φιλανδία, ίσως και τη Γαλλία με τα πυρηνικά της. Αλλά θέλω να πω, ως καταναλωτές ενέργειας κάτι πρέπει να γίνει, αλλά και ως πολιτικά, ως πρόεδρος Τραμπ κάτι πρέπει να κάνει, καθώς βλέπω εδώ σε μια δημοσκόπηση του Ipsos και Reuters ότι η δημοτικότητά του έχει υποχωρήσει στο 33%, είναι το χαμηλότερο επίπεδο σε δεύτερη θητεία Προέδρου.
2: Και αυτό εν ώψη ενδιάμεσων
6: εκλογών.
2: Είναι ζόρι. Είναι ζόρι για τον πρόεδρο.
6: Φοβάμαι μήπως, γιατί καμιά φορά γίνεται μια φυγή προς τα εμπρός και αυτή η φυγή προς τα εμπρός συνοδεύεται και με...
2: επιχειρήσεις. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν. Σε μια άλλου είδους επιχείρηση θα πάμε τώρα με τον Κωνσταντίνο Δαυλό, γιατί η ΑΔΕ είναι η αλήθεια πως μέσα από σύγχρονα πια εργαλεία, τεχνητή νοημοσύνη και ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούν τα πάντα και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, διάφορες κινήσεις προκειμένου να διασταυρώνει στοιχεία, έχει εντοπίσει ένα μεγάλο κομμάτι της φοροδιαφυγής, πράγμα μάλιστα που έχει οδηγήσει, κατά τη γνώμη μου, έχει βοηθήσει στο να διαμορφωθεί και ένα πακέτο μέτρων στήριξης, το οποίο θα ανακοινωθεί και από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής είναι ένας κρίσιμος παράγοντας. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, εκεί θέλω να καταλήξω, κάνει και επιχειρήσεις στο πεδίο. Δεν είναι μόνο από μια οθόνη, πηγαίνει και στο πεδίο. Αλλά δεν πηγαίνει όπως παλιότερα η εφοριακή με την καμπαρτίνα, πηγαίνει με το μαγιό. Πηγαίνουν με το μαγιό, οι πάλι της ΑΔΕ, παίρνουν το σκάφος τους να κάνουν μια κρουαζιέρα και αλίμονο σε όποιον δεν τους κόψει εισιτήριο. Γεια σου, Κωνσταντίνε.
9: Θα ξεκινήσω και με τον εφάνταστο τίτλο της επιχείρησης, μιας και όλα είπες εσύ, αυτά που είπες εσύ. Λέγεται «Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026 αυτή».
2: «Κρουαζιέρα θα σε πάω
9: η επιχείρηση,
2: γιατί σε υποπτεύομαι και σε τσιμπάω».
9: Έτσι, και έρχομαι με το μαλλιό μου και σε έλεγχο, ακριβώς όπως το λες. Ανεβήκαν λοιπόν οι ελεγκτές στο λιμάνι της Βλυχάδας, έφτασαν και ανέβηκαν σε τουριστικά σκάφη που δένουν εκεί στην Σαντορίνη, έλεγξαν 26 σκάφη τα οποία ήταν εκεί και από τα 26 στα 12 διαπιστώθηκαν τουριστικές παραβάσεις. Είναι σχεδόν τα μισά, το 46%. Οι παραβάσεις αφορούσαν μεταξύ άλλων μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων, μη επίδειξη ή άρνηση προσκόμισης προβλεπόμενων παραστατικών και εγγράφων, ίσπραξη με μετρητά ποσών άνω των 500 ευρώ, κάτι που απαγορεύεται, πρέπει πάντα πάνω από τα 500 ευρώ να υπάρχει ηλεκτρονική συναλλαγή, εφαρμογή χαμηλότερου συντελεστή από τον προβλεπόμενο, άρα αντί για 24 κόβουν 13, άρα αποδίδουν λιγότερο στο κράτος. Τα ποσά μπορεί τελικά να μην εντυπωσιάζουν, διότι η συνολική αξία των παραβάσεων ήταν 92.000 ευρώ. Επιβλήθηκαν όμως πρόστιμα σχεδόν στα μισά, 43.000 ευρώ. Και βέβαια, όταν η ΑΔΕ ασχολείται με κάποιον, μετά συνεχίζει τον έλεγχο και βαθύτερα και παλαιότερα.
2: Δεν σου βάζει δηλαδή ένα πρόστιμο και τελειώνεις.
9: Όχι.
2: Σου λέει, πάμε τώρα να δούμε και τι έκανες πέρυσι και πρόπερσι και πριν από 3 χρόνια.
9: Και όλα αυτά ακριβώς όπως είπες και εσύ στην αρχή, αφού έχουν γίνει έλεγχοι και έχει γίνει και προετοιμασία και με τεχνητή νοημοσύνη και με τους σχετικούς αλγόριθμους οι οποίοι και δεν ξέρω, βλέπουν και επανέρχονται.
2: Και δεν ξέρω, Κωνσταντίν, εσείς ο ειδικός, αλλά αυτό που είπα πόσο στέκει, ότι ένα μεγάλο κομμάτι παροχών που θα δοθούν, που δίνονται, προέρχεται μέσα από την αντιμετώπιση αυτής της πληγής, φοροδιαφυγής.
9: Όπως και να έχει, είναι προφανές ότι το καλύτερο ή το σημαντικότερο έσοδο του κράτους είναι ο φόρος προστιθέμενης αξίας. Το ότι δεν αποδίδεται φόρος προστιθέμενης αξίας ήταν μία από τις παραβάσεις που ανέφερα, είναι σημαντική. Έχει να κάνει πολύ για την Ελλάδα και για το κράτος το γεγονός ότι το κενό ΦΠΑ, η χώρα μας έχει πέσει κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης, άρα έχουμε χαμηλότερο, έχουμε χαμηλώσει έντονα τα χρήματα που χάνονται από αυτό και σύμφωνα με την οικονομική λογική, οποιοδήποτε χρήμα τέτοιο έρχεται στα δημόσια ταμεία δίνει έναν χώρο προκειμένου αυτός ο χώρος να επιστρέψει και να επιστρέψει σε εκείνους οι οποίοι τον έχουν. Να θυμίσω, ας πούμε, μιας και λέμε και για τέτοια δημοσιονομική εικόνα, ότι η πρόορη αποπληρωμή δανείων η οποία ανακοινώθηκε χθες θα φέρει, υπολογίζεται ότι θα φέρει συνολικά στα επόμενα 7 χρόνια περί τα 2,52 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι 360 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αυτά τα 360 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο θα διαχειριστούν, θα τα διαχειριστεί η κυβέρνηση όπως θέλει, προκειμένου να καλύψει κάποιες ανάγκες. Κάποιες από αυτές μπορεί να είναι και να συμπληρώσει το πακέτο που θα ανακοινωθεί.
2: Για να ολοκληρώσω, ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Για να ολοκληρώσω, να το πιάσω μάλλον που το άφησε ο Κωνσταντίνος Δαυλός. Υπάρχει σήμερα μία ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τη μείωση του χρέους. Λέει ότι είναι εθνική επιτυχία η μείωσή του. Είναι από τις πιο ουσιαστικές κατακτήσεις των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Εξηγεί σε αυτή την ανάρτηση τι σημαίνει η ανακοίνωση της πρόορης αποπληρωμής 13 δισεκατομμυρίων μέσα στο 26 και ότι έως το 2031 το δημόσιο χρέος θα έχει υποχωρήσει κάτω από το 110%. Ασύλληπτο ποσοστό με βάση αυτά που γνωρίσαμε και την περίοδο την προηγούμενη. Πάμε τώρα στον Χάρη Λεοντάκη, γιατί θα μας βοηθήσει ο Χάρης στο εξής. Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά στην Κρήτη και όχι μόνο στην Κρήτη, σε πολλές περιοχές είναι η αλήθεια, τώρα το καλοκαίρι, με κατανάλωση αλκοόλ από νέους, εννοώ ανηλίκους. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, οφείλω να ομολογήσω ότι και εγώ δεν θυμάμαι τόσα πολλά περιστατικά να είχαμε στο νησί μαζεμένα, γιατί είχαμε περιστατικά στη Σιτία πριν από 3 μέρες, στα Χανιά πριν από 2 μέρες, εχθές στο Ρέθυμνο.
2: Τι έγινε, σε πανηγύρια, Χάρη, πώς?
10: Είναι σε πανηγύρια και είναι σε πανηγύρια. Η μόνη εξήγηση που μπορώ να δώσω είναι ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια τα πανηγύρια κατακλείζονται από νέους ανθρώπους, κατακλείζονται από παρέες.
2: Εντάξει, αυτό οπότε είναι ωραίο, ξέρεις, η συμμετοχή, η παράδοση,
10: βέβαια,
2: όλα αυτά.
10: Η συμμετοχή, η παράδοση, το να συμμετέχουν σε όλο αυτό, αλλά συμμετέχουν και ανήλικοι και πολλές φορές το αλκοόλ δεν μπορεί να περιοριστεί εύκολα. Είχαμε τα περιστατικά που ανέφερα πριν, σύλληψεις προφανώς των γονέων και κηδεμόνων για έκθεση ανηλίκου.
2: Όταν λες περιστατικά με τα παιδιά, δηλαδή να χρειάζονται ακόμα και νοσηλεία, να καταλήγουν και στο νοσοκομείο.
10: Ναι. Μεταφέρθηκαν όλα τα περιστατικά, δηλαδή 2 στη Σιτία την Κυριακή, 1-2 στα Χανιά, 1 στο Ρέθυμνο. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και προφανώς αποχώρησαν. Ευτυχώς δεν κινδύνεψε η ζωή κάποιου, αλλά από εκεί και πέρα, μόλις φτάνουν ανήλικα στο νοσοκομείο, ειδοποιείται αμέσως η αστυνομία και γίνονται τα προβλεπόμενα, δηλαδή η σύλληψη ανηλίκου, ή είχαμε και σύλληψη διοργανωτή, Προέδρου Πολιτιστικού Συλλόγου, που είχε την ευθύνη της διοργάνωσης του γλεντιού.
2: Μάλιστα. Εκεί με τον, και με τον 35χρονο που έχει κατηγορεί, τώρα σε πάω σε άλλο θέμα βέβαια, που κατηγορείται για την πυρκαγιά στο Ρέθυμνο.
10: Αναμένεται να απολογηθεί σε λίγη ώρα.
2: Α, έχει πάει στον ανακριτή.
10: Βέβαια. Μάλιστα. Είναι εμπρισμός με ενδεχόμενο δόλο, είναι κακούργημα. Αναμένεται να απολογηθεί σε λίγη ώρα. Τι έγινε την Παρασκευή το απόγευμα? Είχε νοικιάσει μια βίλα μαζί με την παρέα του. Άναψαν να κάνουν barbecue, ενώ είχαν ενημερωθεί από τον ιδιοκτήτη
2: της Βίλας. Από πού να το πιάσεις τώρα, ναι, εντάξει.
10: Ναι. Είχαν ειδοποιηθεί, είχαν ενημερωθεί από τον ιδιοκτήτη της Βίλας, τους είχε πει δηλαδή μην...
2: Ό,τι δεν απαγορεύεται, ναι.
10: Κάνετε, γιατί έχει πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους.
2: Και τον άκουσαν από ό,τι κατάλαβα.
10: Δεν τον άκουσαν, ευτυχώς, γιατί η φωτιά μπήκε 7 η ώρα το απόγευμα, 7 και 4 το απόγευμα. Κατάφεραν τα...
2: Μπόρεσαν και πέταξαν για ένα δίωρο και τη μάζεψαν λιγάκι, ε?
10: Έτσι ακριβώς. Τα ελικόπτερα κατάφεραν και με βοήθησαν σημαντικά ώστε να οριοθετηθεί πριν πέσει το σκοτάδι.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη, να είσαι καλά.
10: Καλή συνέχεια.
2: Αμέσως τώρα διεθνής εξέλιξη από την Deutsche Welle.
11: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
12: Απειλές της Μόσχας προς το Λονδίνο για τα βρετανικά drones στο Κίεβο. Ανεβάζει τόνους η Ρώμη κατά του Βερολίνου για το μεταναστευτικό. Περιμένω τον Τραμπ να τηρήσει την υπόσχεσή του για τα F-35, λέει ο Ταγίπ Ερντογάν. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργυρός. Η Μόσχα εκτόξευσε απειλές κατά της Βρετανίας, κατηγορώντας την ότι προμηθεύει το Κίεβο με drones τα οποία χρησιμοποιούνται πλέον και εκτός ουκρανικού εδάφους για αμυντικούς σκοπούς. Εχμηρή απάντηση από το Λονδίνο την ημέρα που η Ουκρανία προχώρησε σε ένα μπαράζ επιθέσεων με περίπου πάνω από 600 drones εναντίον της Ρωσίας. Συνεχίζονται οι επιθέσεις της κυβέρνησης της Ρώμης εναντίον εκείνης του Βερολίνου για το θέμα της μετανάστευσης, με αιχμή βεβαίως τις επιστροφές. Η Τζόρτζια Μελόνι αρνείται να δεχτεί επιστροφές προσφύγων από τη Γερμανία, με το επιχείρημα ότι οι περισσότεροι έφτασαν στην Ιταλία, δηλαδή στην Ευρώπη, με την βοήθεια γερμανικών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Περιμένω από τον Τραμπ να τηρήσει την υπόσχεσή του για τα F-35, δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν, μετά και την τηλεφωνική επικοινωνία που ανακοίνωσε ότι είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Σύμφωνα με την τουρκική προέδρια, οι δύο πρόεδροι συζήτησαν τόσο τις διμερείς σχέσεις όσο και μία σειρά θεμάτων που αφορούν την αστάθεια στην περιοχή από τη Γάζα και το Λίβανο μέχρι τη Συρία και τα στενά του Ορμούζου.
2: Και επιστροφή από τη Βόνη στο Φάλερο με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς τον.
13: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Τι έχεις?
13: Κύπελλο Ελλάδος σε εξέλιξη. Είχαμε και χθες αγώνες και σήμερα και αύριο. Στις 7 ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Πύργο, στις 9 Λεβαδιακός Αστέρα.
14: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
15: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
16: Ο ζωντανός σταθμός.
17: Star FM 93,3.
18: Σύγχρονη δόμηση.
19: Πλήρης ανακαίνιση.
18: Άψογα υλικά.
19: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
18: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
19: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
18: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
19: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
18: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
19: Και όλα γίνονται εύκολα.
16: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
20: Άσε με ρε, Ιουλιέτα, να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
16: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
20: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
16: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
20: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
16: Πίτσα Ρωμαίο.
20: Για αυτούς που ξέρουν.
16: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο...
0: Πίτσα Ρωμαίο.
21: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
22: Ακούς Star FM 933. Star FM.
23: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Φιλοξενία εξοπλισμού, colocation hosting, πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Φιλοξενία ιστοσελίδων, web hosting, μετάδοση πολυμέσων, media streaming.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Εφαρμογές ιστού Google, Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας, reseller hosting.
1: Frictoria Data Center Services.
4: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
1: Frictoria.com Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
5: Central.
6: Central.
7: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day. All night. All night.
5: Central και
9: φύγαμε.
10: All day.
8: All night. All night. All night.
5: Central στη Γαλατινή.
11: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
0: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τον πρώτο σταθμό.
0: Star FM 933.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Star FM
1: 9:32.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 62 0 28 109.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
6: Frictoria.com Data Center Services.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
6: Frictoria.com

0: Central στη Γαλατινή.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
1: Frictoria Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com Star FM

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Star FM 932. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
6: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM

0: Σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό
3: Star FM 933.
5: Star FM 933.

0: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: 3.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκ. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Λίγκ. Γιατί αξίζει.
3: Σεντράλ.
4: Σεντράλ.
5: Σεντράλ.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day, all night.
3: Σεντράλ και...
7: Φύγαμε.
6: All day, all night. All night. All night.
3: Σεντράλ στη Γαλατινή.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star. Star.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Δεν είσαι εδώ.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
3: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620-86000.
4: Κινητό 6936-7737-77.
2: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
4: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
0: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Γάι 100,3.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
5: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
6: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28-109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 9:33. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη
5: Star FM 9:33. Μόνο επιτυχίες.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρος

0: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
5: Ακούς Star FM 933. Star FM.

0: Star FM
1: 9:32. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 9:32. 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 93,3. Για να σας ξέρουν όλοι.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.

0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Ακούς Star FM 93.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ακούς Star FM 93,3.
9: Star FM.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 93,3.
1: Star FM 93. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 93.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:33. Star FM. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 9:33. Star.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
2: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.